ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

Όλοι έλεγαν μια φλιβερή πως είχε ιστορία. Κι όσοι είχαν στο στόκολο με δάφτον εργαστή, έλεγαν ότι κάποτε από το λαιμό στα νύχια είχε σε κάποιο μακρινό τόπο στιγματιστεί. Είχε στα μπράτσα του σταυρούς, σπαθιά ζωγραφισμένα.

0: Sure.
1: Με στίγματα ανεξάλληπτα, μια άγρια καλούνι. Και έλεγαν ότι τη γυναίκα αυτή είχε αγαπήσει.

Πολλές φορές τα σκοτεινά τον είδανε τα βράδια, με βότανα το στήθος που να τρίβει θερμαστές. Του κάκου γνώριζαν αυτός, καθώς το ξέρουμε όλοι, ότι του ανάμ τα στίγματα δεν βγαίνουνε ποτέ. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί. Κάποια βραδιά ως περνούσαμε από το Bay of Pisky, με ένα μικρό τον βρήκανε στα στήθια του σπαθί. Ο πλοίαρχος είπε θέλησε το στίγμα του να σβήσει και διάταξε στη θάλασσα την κρύα να κυδευτεί.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.
2: I'm here with a story for you from the files of the Reader's Digest. Who killed Chung Ling Su? The coroner's verdict was death by misadventure, but the fate of magician Chung Ling Su was almost certainly no accident.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM.

εκεί που στέκει λίγο φως. Μη το τρομάξουμε και σπάσει σαν την κανάτα μιας γιορτής που τέλειωσε άδοξα στην κόχη μιας μέρας άδειας και τραυλής.

νόμων σου με το φτερό. Που έχουμε χρόνια τσακισμένο με τις δικές μας τις γροθιές. Καιρός για να έρθεις και να μείνεις στις χαμηλές μας τις φωτιές.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Όπως και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα κοιμάμαι σαν παιδί, έχω έναν άνθρωπο.

0: ελάχιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπήκος, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή, χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα και πιθανότητα βροχής στα ορεινά. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από το δίκτυο της Χαμάς και τις έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών που είναι σε εξέλιξη για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της οργάνωσης, η Ελλάδα και η Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστινίος που συνελήφθη στην Κρήτη και θα απολογηθεί την Πέμπτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στην οργάνωση, καθώς και ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο, στον οποίο αποδέεται ο ρόλος του σταθμάρχη της Χαμάς στη Μαλαισία, όπου φαίνεται να εκπαιδεύτηκε και ο 37χρονος συλληφθής στη χώρα μας. Αν και δεν έχει ακόμα συλληφθεί, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδας και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της Ελλάδας, δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Μέλη του πυρήνα είχαν συναντηθεί το προηγούμενο διάστημα σε πάρκα στα Πατήσια προκειμένου να συντονίσουν τη δράση τους. Η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφέρθηκε στην υπόθεση και στον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη.
1: Έχει προμηθευτεί κάποια εργαλεία με τα οποία θα επεξεργαζόταν εκρηκτικές ύλες και άλλες ύλες τις οποίες είχε παραγγείλει. Το αποδέχτηκε άλλωστε προανακριτικά στην απολογία του. Οι αστυνομικοί, όπως και οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δεν πιστεύουν ότι θα έκανε μόνος του την ενέργεια.
0: Η Χαμάς είναι μια 40χρονη Παλαιστινιακή επαναστατική οργάνωση. Δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε σε συνέντευξη του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες το βράδυ ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, οι Σιρήνες συνεγερμού σήμαναν χθες το βράδυ στην πόλη Αιλάτ, στο νότιο Ισραήλ, αλλά και στο βόρειο Ισραήλ λόγω πιθανής επίθεσης με ντρόν. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε λίγο μετά τα μεσάνυχτα ότι αναχέτησε ένα ύποπτο αέριο στόχο που εκτοξεύθηκε από την Ιεμένη. Την ίδια ώρα, η Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε μια σειρά επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών στρατιωτικών στόχων στο νότιο Λίβανο. Νωρίτερα χθες, περισσότερες από 15 περιοχές στο νότιο Λίβανο δέχθηκαν Ισραηλινά πλήγματα. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως το Ισραήλ θα μπορούσε να βρεθεί μόνο του απέναντι στο Ιράν εν κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση. Παράλληλα, υποστηρίξε ότι ο Ουάσιγκτον ενημερώθηκε την τελευταία στιγμή για τα Ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν το βράδυ της Κυριακής και ότι ο ίδιος κατάφερε να περιορίσει την έκτασή τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε κατά τη διάρκεια ομιλίας του. Το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, δήλωσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους δεν έχει ακόμη τελειώσει. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι αν το Ιράν επιτεθεί εκ νέου στο Ισραήλ, το Τελ Αβίβ θα απαντήσει με ισχύ. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, σε συνέντευξή του, απίθυνε μια σπάνια δημόσια έκκληση προς την Ισραηλινή κυβέρνηση να εμπλακεί σε ειλικρινείς συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, επισημένοντας πως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις δεν θα προσφέρουν ποτέ ασφάλεια στους κατοίκους του Βόρειου Ισραήλ. Στην εσωτερική επικαιρότητα, τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα ανακοίνωσε χθες το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με απόφαση του Πρωθυπουργού, αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας στη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος αναμένεται να οριστεί γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναλαμβάνει η Μαρία Σιουκούλη στη θέση του εκπληπώντος Νίκου Ταγαρά. Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αρμόδιος για τη Φορολογική Πολιτική αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, ενώ Τάσος Χατζηβασιλείου αναλαμβάνει Υφυπουργός Εξωτερικών Αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις. Η οργομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα γίνει την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Οι μετακινήσεις υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών δεν μπορούν να κρύψουν τη βαθιά πολιτική φθορά μιας κυβέρνησης που βρίσκεται αντιμέτωπη με σκάνδαλα, κοινωνική δυσαρέσκεια και κρίση αξιοπιστίας, ανέφερε σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πρόσωπα, το πρόβλημα είναι η πολιτική. Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από το κλειό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαίωται βραβείο ανακύκλωση του ασήμαντου, αναφέρει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Η Αθήνα θα συνεχίσει να στηρίζει το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων και τους ελληνοορθόδοξους πληθυσμούς στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος υποδέχτηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου τον Πατριάρχη Θεόφιλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι χριστιανικές κοινότητες. Να ακούσουμε τι είπε ο κ. Μητσοτάκης.
2: Με ενδιαφέρει πολύ να ακούσω τις σκέψεις σας, όπως και την αποτίμηση της εξαιρετικά σημαντικής συνάντησης που είχατε με τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος και αυτός αποδίδει μια πολύ μεγάλη σημασία στα ζητήματα αυτά.
0: Ο Πατριάρχης Θεόφιλος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες συναντήθηκε με τον Αμερικανό Πρόεδρο, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνεργασία με την ελληνική πολιτεία, μίλησε στον Πρωθυπουργό για το ειδικό ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για τους χριστιανούς της Μέσης Ανατολής και αποκάλυψε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος σκοπεύει να επισκεφθεί σύντομα την Ελλάδα.
3: Υπάρχει ενδιαφέρον και εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας και ημών προσωπικώς για την παρουσία και την διασφάλιση εκεί της παραμονής των χριστιανών, ένα θέμα το οποίο απασχολεί έντονα και τον ίδιο τον πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, ο οποίος στη συζήτηση που είχαμε στη συνάντηση αναφέρθηκε σε αυτό το θέμα, στην διαφύλαξη του καθεστώτος των Ιεροσολύμων, αλλά και την ύπαρξη των χριστιανών στη Μέση Ανατολή. Νομίζω έχει τη διάθεση να επισκεφθεί και την Ελλάδα.
0: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας που δέχθηκε το αεροσκάφος της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας. Ενημέρωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του κατά τη χθεσινή άτυπη συνοδό που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στη Λευκοσία. Παρενόχληση δέχθηκαν και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τους Υπουργούς Άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά εκτός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.
4: Ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη.
0: Συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των επαγγελματικών λυκείων σε όλη τη χώρα, οι οποίοι εξετάζονται σε 5 μαθήματα ειδικότητας. Αυτοψίες στη Βόρεια Ευβοία, στην περιοχή του Προκοπίου της Δαφνούσας και των Σπαθαραίων Καλυβίων, πραγματοποίησαν χθες δύο κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών μετά τους σεισμούς της Κυριακής στην περιοχή. Στο Προκοπίο, 8 κατοικίες χαρακτηρίστηκαν κίτρινες, 4 στη Δαφνούσα και 3 στην περιοχή Σπαθαραίων Καλυβίων. Στις 10.50 χθες το βράδυ σημειώθηκε μία ακόμη σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 Ρίχτερ, 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της λίμνης Ευβοίας, η οποία ήταν αισθητή και στην Αττική. Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου. Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος υπηκός, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους περίπου 6.000 ευρώ. Από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις για πυρκαγιές. Θανατηφόρο χτύπημα με μαχαίρι από το φίλο του δέχθηκε χθες το βράδυ λίγο μετά τις 8 ένας 60χρονος στη Ρόδο. Το έγκλημα σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Δράστης και θύμα ήταν φίλοι, αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και τα κίνητρα της τραγωδίας παραμένουν άγνωστα. Έρευνα διενεργούν οι αρχές. Αρνείται τις κατηγορίες ο 59χρονος καταζητούμενος που κρυβόταν επί χρόνια στο Αίγιο και κατηγορείται για τη δολοφονία Έλληνα ομογενού στο Σίδνεϊ το 1999. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια χθες της Πάτρας, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι όλη η ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του. Το Σύμβουλο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες μέρες για την έκδοση του 55χρονου. Μέχρι τότε θα κρατείται στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, μια νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι με κορυφαίους τους Φουρνιέ και Βεζένκοφ επικράτησαν στον τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΑΚΑ. Τραυματίας αποχώρησε από τον τρίτο τελικό της μπάσκετ λίγκ ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Ο μπασκετμπολίστας του Παναθηναϊκού θα υποβληθεί σε εξετάσεις στο πέλμα προκειμένου να διαπιστωθεί σοβαρότατη κατάστασή του. Ο Μάρκο Νικολίτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολέου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκόσμιου Κυπέλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε τη Βορειοϊρλανδία με 3-1.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα με αυτό, κυρίες και κύριοι. Επίτρεψέ μου να...

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Levante.

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

από την πόρτα μου σαβώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σαβώ,

0: άχρηστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου λόγω τροχαίων συμβάντων. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Χιστού με 2,5 χιλιόμετρα αναμονής. Σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην λεωφόρο Κηφισού, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Σύγκρου, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα της παραλιακής, κυρίως το ρεύμα προς τον Πειραιά, από το ύψος του Φλίσβου προς την πλατεία Υποδαμίας. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με την εφημερίδα Καθημερινή, οι υπηρεσίες πληροφοριών διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Αν και δεν έχει συλληφθεί ακόμη, τα στοιχεία του είναι γνωστά στις αρχές της Κύπρου και της Ελλάδος και σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της χώρας μας δραστηριοποιείται στην Κουάλα Λουμπούρ. Η Χαμάς δεν έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις ποτέ έξω από το Ισραήλ και ξαφνικά αυτό συνιστά μια αλλαγή στρατηγικής. Και αν πράγματι έχει αλλάξει στρατηγική, είναι μεγάλη απειλή, τόνισε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στη συνέντευξή του, προσθέτοντας ότι υπάρχει δίκτυο. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του Ορμούζ με τα δύο μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά πυρά, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Σημειώνεται ότι ελικόπτερα Απάτσι καθώς και μαχητικά αεροσκάφη και drones έχουν χρησιμοποιηθεί από την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ στο πλαίσιο των Αμερικανικών προσπαθειών να σπάσουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχτούν νέα πλήγματα σε εδάφη τους. Την ίδια ώρα, λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οι Ισραηλινές επιδρομές κοντά στην Τύρο, στο νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειες για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Ανέφερε ότι είχε νέα, πολύ καλή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, προσθέτοντας ότι το Ισραήλ και το Ιράν συμφώνησαν να αφήσουν ένα τον άλλον ήσυχο για τουλάχιστον μία εβδομάδα. Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε τον Νετανιάχου να μην υπονομεύσει τις προσπάθειές του για την επίτευξη μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με την Τεχεράνη. Προφανώς το Ισραήλ έχει κάποιους στόχους, όμως ο κύριος στόχος των ΗΠΑ στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι δεν θα έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε δύο διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά από σύγκρουση ενός τροχόσπιτου και ενός γιοταχή αυτοκινήτου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Μουδανιών κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες. Με μαθήματα ειδικότητα συνεχίζονται σήμερα πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Μία νίκη μακριά από την κατάκτηση του πρωταθλήματος βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στο τρίτο τελικό του Παναθηναϊκού με 102-92. Ο τέταρτος τελικός θα διεξαχθεί αύριο το βράδυ στο ΆΚΑ.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο.
3: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει. Και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

Σιγά σιγά μπαίνουμε στο καλοκαίρι, παρά το γεγονός ότι οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο αλλοπρόσαλες, δεν έχουν αυτή τη σταθερότητα που συνήθως χαρακτηρίζει τους θερινούς μήνες. Πλησιάζουμε στο μέσο λοιπόν του Ιουνίου, του έκτου μήνα του έτους. Ο καλός ή κακός φεύγει σιγά σιγά και το 26. Και όσοι δεν καταλαβαίνουν ή δεν συλλαμβάνουν τις εξελίξεις εποχής, μάλλον μένουν στάσιμοι σε ορισμένα τουλάχιστον ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι κακό, σημαίνει πολύ απλά ότι είναι τόσες πολλές και γρήγορες οι εξελίξεις γύρω μας που πολλές φορές δεν συλλαμβάνουμε την ταχύτητα των γεγονότων. Η εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τον Άγιο Ροδίωνα, εορτάζουν συμφέρον το όνομα Ροδάνθη και Ροζάνθη.

Ένα ακόμα τραγικό γεγονός είχαμε χθες από εκείνα τα οποία ούτως ή άλλως εδώ και πολλά χρόνια μας κάνουν να λυπούμαστε πάρα πολύ, αλλά και να θυμώνουμε ταυτόχρονα, διότι βλέπουμε ότι στο βωμό του χρήματος, στο βωμό των ιδιωτικών συμφερόντων, δεν κάνουν απολύτως τίποτα για να προστατέψουν την ανθρώπινη ζωή. Δύο νέοι που ήρθαν να κάνουν διακοπές στη Ζάκυνθο, ο ένας από την Αγγλία και ο άλλος από την Ολλανδία, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Ζακύνθου, επειδή τραυματίστηκαν επιβαίνοντες σε μια από εκείνες τις τετράτροχες ή τετρακύλιδες, όπως θέλετε πέστε το, τετράτροχες είναι το σωστό, μηχανές, τις αποκαλούμενες γουρούνες. Αυτές οι μηχανές οι οποίες δεν έχουν τα μέτρα ασφαλείας, δεν είναι να κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο, είναι για ειδικές πίστες, αλλά κάποιοι κατάφεραν και τις έκαναν σπόρο, ένα ενδιαφέρον σπόρο για ρυψοκίνδυνους τουρίστες, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί από αυτούς να χάνουν τη ζωή τους την εποχή που κάνουν διακοπές, την εποχή που επιλέγουν να ξεκουραστούν. Ακούσαμε πολύ πρόσφατα το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σκέφτεται να πάρει κάποια μέτρα και να τα εντάξει στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, δηλαδή να υπάρξουν κάποια απαγορευτικά πλαίσια ή κάποιοι όροι αυστηροί. Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι η λύση του προβλήματος. Το ζήτημα είναι πως όταν το κράτος μεριμνεί για την ασφάλεια των οδηγών, των αυτοκινήτων και παίρνει μία σειρά από πολύ σοβαρά μέτρα, ασφάλειες, ασφαλιστικές εταιρείες, κράνη, ζώνη ασφαλείας στα αυτοκίνητα, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει σε νέα παιδιά άπειρα, χωρίς διπλώματα, να οδηγούν αυτές τις τετράτροχες γουρούνες που δεν έχουν ίχνους ασφάλειας επάνω τους και ουσιαστικά στέρνουν στο κρεματόριο, κατά κάποιο τρόπο στέρνουν στο θάνατο πάρα πολλά νέα παιδιά. Είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι σε όλα τα νησιά, σε όλη την τουριστική Ελλάδα έχουν επενδυθεί πάρα πολλά χρήματα για εισαγωγή αυτών των μηχανημάτων, των επικίνδυνων μηχανημάτων. Γι' αυτό και δεν είναι εύκολο μια κυβέρνηση να λάβει μια σοβαρή πολιτική απόφαση.

Να μην γκρινιάζουμε όμως, να πούμε και μια ευχάριστη είδηση. Ευχάριστη είδηση είναι ότι όπως ανακοινώθηκε χθες, παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο πεζόδρομος και ο ποδηλατόδρομος που είναι κατά μήκος του δρόμου που συνδέει το Λαγανά με το Καλαμάκι. Μια περιοχή απίστευτου φυσικού κάλους που ευτυχώς διασώθηκε από την αλόγιστη οικοδομική δραστηριότητα χάρη στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο, που τώρα πλέον η περιοχή, εκτός από τον δρόμο ταχείας κυκλοφορίας που συνδέει τις δύο περιοχές, απέκτησε έναν ποδηλατόδρομο και ένα χώρο περιπάτου για όσους θέλουν να ασκούνται στο τζόκι. Μια πολύ όμορφη νότα, μια πολύ ωραία εικόνα, ένα πολύ καλό βήμα προς τα εμπρός σε μια περιοχή που είναι επιβαρημένη τουριστικά πάρα πολύ και χρειάζεται και πολλές άλλες ανάλογες υποδομές για να κάνουν τη ζωή των ανθρώπων, των κατοίκων αλλά και των τουριστών καλύτερη από ό,τι είναι σήμερα.

Ενώ όμως αυτά συμβαίνουν σε ορισμένες τουριστικές περιοχές, είναι γεγονός ότι η κατάσταση στο αεροδρόμιο προβληματίζει πολύ, όχι μόνο εδώ, τις τοπικές αρχές, προβληματίζει και την πολιτική ηγεσία στην Αθήνα. Έχει γίνει πολύ σοβαρή συζήτηση σε πολύ υψηλό επίπεδο πώς θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και από ό,τι φαίνεται τα προβλήματα δεν είναι τόσο με το προσωπικό όσο με τις διαδικασίες. Οι διαδικασίες οι οποίες έχουν ουσιαστικά θεσμοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις οποίες εφαρμόζει κάθε χώρα, κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που σε ορισμένες περιπτώσεις και πιθανόν σε ορισμένα αεροδρόμια που δεν έχουν την απαραίτητη στελέχωση, όλο αυτό συνιστά μια απίστευτα μεγάλη ταλαιπωρία για τους τουρίστες.

Η αγωνία λοιπόν πολλών σήμερα είναι αν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, η πολύ άσχημη κατάσταση, και αν τελικά αυτό το πρόβλημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες αλλοδαπούς στη Ρούσια, κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, ενδέχεται να έχει επιπτώσεις, ενδέχεται να επιφέρει ένα πλήγμα, ένα σοβαρό πλήγμα στην γενικότερη τουριστική άνθηση του νησιού. That's...

Δεν θα πούμε κάτι καινούριο αν υπογραμμίσουμε για μία ακόμη φορά ότι πολλά πράγματα στον χώρο της αυτοδιοίκησης δεν εξελίσσονται ομαλά. Δεν πάνε καλά. Αφορμή για αυτά που σας λέω, αγαπητοί φίλοι, η δήλωση της Προέδρου ή της εκπροσώπου του Σύλλογου Καθαρά Νερά, ενός περιβαλλοντολογικού συλλόγου, η οποία η κυρία Αρβανιτάκη μίλησε εδώ στον Ερμή για το θέμα του Λίβα, για το θέμα του κέντρου ανακύκλωσης ή χώρου υγειονομικής ταφής υπολοιμάτων, όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, ανακοινωθεί και χρηματοδοτηθεί, και το οποίο κέντρο βεβαίως, το οποίο χώρος, μάλλον δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. Η κυρία Αρβανιτάκη πολύ απλά, ούτε λίγο ούτε πολύ, μας λέει ότι μην γελιέστε, ό,τι γινόταν στο Σκοπό γίνεται στο Λίβα. Θαβόντουσαν τα σκουπίδια στο Σκοπό, θάβονται και στο Λίβα. Καμία ανακύκλωση, καμία διαλογή, καμία εξέλιξη από εκείνες οι οποίες πλούσια έχουν χρηματοδοτηθεί με τουλάχιστον 25 έως 30 εκατομμύρια τα τελευταία χρόνια, χρήματα που έχει διαθέσει η περιφέρεια Ιόνιων νησιών μέσω του ΦΟΣΔΑ, του περιφερειακού ΦΟΣΔΑ, και που φαίνεται ότι δεν έχουν πιάσει τόπο, αφού το αποτέλεσμα παραμένει το ίδιο εκτρό, το ίδιο λυπηρό, το ίδιο απαράδεκτο για τις συνθήκες υγιεινής και περιβάλλοντος στην περιοχή.

Στο μεταξύ, όπως μας λένε κάποιοι φίλοι εκεί από τα ορεινά, από το Καστάρι, δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν στο χώρο του Χιτά. Στο χώρο του Χιτή, λογικά πρέπει να λέμε, γιατί έτσι έχει εξαγγελθεί το έργο. Και δεν επιτρέπεται, διότι πολύ απλά εκεί πλέον γίνεται ανεξέλεκτη ταφή απορριμμάτων. Δεν γίνεται καμία διαλογή, δεν γίνεται τίποτα από εκείνα τα οποία πλούσια, όπως σας έλεγα και πριν, έχουν χρηματοδοτηθεί με δεκάδες εκατομμύρια από τον Εθνικό Προϋπολογισμό.

Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν είναι ακριβώς έτσι, ότι τουλάχιστον ένα μέρος των υπολοιμάτων, ένα μέρος των υπολοιμάτων πηγαίνει για ανακύκλωση. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Αλλά πρέπει να μας το αποδείξουν, πρέπει να μας το δείξουν. Πρέπει να μας καλέσουν ένα πρωί και να πούμε, πάμε στο λίβα να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί πάνω. Όχι να είναι κλειδαμπαρωμένες πόρτες, όχι να απαγορεύεται γενικά η είσοδος και όχι μόνο όταν προκύπτουν ατυχήματα όπως έγινε η περσινή πυρκαγιά, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, που κάποιο βράδυ στη διάρκεια του καλοκαιριού έκαψε εκατοντάδες τόνους από απορρίμματα εκεί στην περιοχή του Λίβα και τρέχαν νύχτα πυροσβέστες και οχήματα για να την μαζέψουν.

Πολλά παράπονα ακούμε τις τελευταίες ημέρες για την εγκατάλειψη της πόλης. Πολλοί ψάχνουν τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Βίτσο, αν θυμάμαστε καλά το όνομά του, ο οποίος προφανώς δυσκολεύεται, τα βρίσκει μπαστούνια, υπάρχουν πολλές ευθύνες, πολλές υποχρεώσεις, δεν ξέρουν πού να πρωτοκάνουν οι εργαζόμενοι και οι αιρετές αρχές του Δήμου σε σχέση με τα καθημερινά προβλήματα που αναφύονται, αλλά είναι γεγονός ότι το κέντρο της πόλης υποφέρει και μαζί του υποφέρουν όχι μόνο οι κάτοικοι που ζουν εκεί, αλλά και όσοι είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται, να έχουν τις επιχειρήσεις τους, να έχουν τα γραφεία τους, να έχουν τις εγκαταστάσεις τους. Σε απόγνωση πολλοί οδηγοί σκαρφαλώνουν στα πεζοδρόμια, σε δρόμους, σε πλατείες, καταργούν τα κολονάκια, καταργούν τις διαχωριστικές νησίδες, καταργούν τα μέτρα εκείνα τα οποία έχει λάβει ο Δήμος σε ορισμένα σημεία, ώστε να μην γίνεται χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, αλλά χώρος πρόσβασης των πεζών. Όλα αυτά, αγαπητοί φίλοι, συνιστούν μια μεγάλη ταλαιπωρία, μια μεγάλη αναστάτωση που κάποια στιγμή πρέπει να ομαλοποιηθεί. Είναι φανερό ότι λείπουν εκατοντάδες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων μέσα από την πόλη. Ότι η πεζοδρόμηση αφαίρεσε και τις τελευταίες ένα από μήνα σε θέσεις, ειδικά στο κέντρο, γύρω από τις δύο μεγάλες πλατείες, και ο κόσμος πραγματικά δεν ξέρει προς τα πού να πάει και πού να στραφεί. Σκεφτείτε μόνο ότι ορισμένοι από αυτούς οι οποίοι ζουν στο κέντρο της πόλης και εργάζονται είναι μεγάλης ηλικίας άτομα, είναι άτομα τα οποία έχουν ανάγκη από υποστήριξη και βοήθεια και όχι βέβαια από την ταλαιπωρία που συνεπάγεται η καθημερινότητα στην πόλη μας. Πριν λίγες μέρες λυπηθήκαμε κι εμείς πάρα πολύ, θα σας το αναφέρω, παρότι αποφεύγω να μιλάω για πράγματα με τα οποία προσωπικά σχετίζομαι, αλλά θα σας το πω γιατί πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο παράπονο. Μπροστά από το μνημείο για τον Οκοφόσχολο, εκεί που υπάρχει ένα μοναδικό παρτέρι με λουλουδάκια, με άνθη δηλαδή, αναζητώ πολλές φορές μέσα στην πόλη παρτέρια με άνθη και δεν υπάρχει πουθενά. Το μοναδικό λοιπόν παρτεράκι με το μνημείο για τον Οκοφόσχολο που το συντηρεί ο ομώνυμος σύλλογος, είχαν αφαιρεθεί τα προστατευτικά κολονάκια, είχαν ανέβει πάνω στον πεζόδρομο 2-3 φορτηγά αυτοκίνητα, η κατάσταση ήταν αφόρητη, απ' έξω ήταν τουρίστες οι οποίοι ήθελαν να αποσκεφτούν το μικρό μουσείο που είναι στην περιοχή, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν διότι η πόρτα ήταν κλεισμένη από τα αυτοκίνητα που παράνομα είχαν παρκάρει. Ήταν μια πολύ άσχημη κατάσταση, μια πολύ άσχημη εικόνα. Και βέβαια καμία αρμόδιος, καμία δημοτική αστυνομία, κανένας αντιδήμαρχος, κανένας αιρετός δεν σήκωνε τηλέφωνο για να επιληφθεί του προβλήματος. Είναι αυτό που λέμε, τα αφήνουν στον αυτόματο. Κρύβονται διότι δεν θέλουν να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Και νομίζουμε ότι ειδικά ο κύριος Βίτσος, ο κύριος αντιδήμαρχος με το όνομα Βίτσος, που έχει και την ευθύνη για την διαχείριση αυτών των προβλημάτων, πρέπει αν μη τι άλλο τουλάχιστον να εμφανίζεται και να είναι επίοικος, συνεπής με αυτά τα καθήκοντα τα οποία έχει αναλάβει. Αυτός λοιπόν ο χώρος, ο πεζόδρομος, η οδός Κυριάκου Ξένου, που με πολύ κόπο από το σωματείο Ογκοφόσχολο έχει ανακαινιστεί, έχει αναβαθμιστεί, έχει γίνει πόλος έλξης για εκατοντάδες και χιλιάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο, έχει γίνει ένας χώρος που πολλοί συμπολίτες μας τον έχουν αξιοποιήσει για να φτιάξουν καταστήματα και επιχειρήσεις και να έχουν πλούσια πελατεία στην ευρύτερη περιοχή. Αυτός λοιπόν ο χώρος, κάποιοι θέλουν να τον καταστρέψουν. Κάποιοι θέλουν να καταργήσουν τα κολονάκια, κάποιοι θέλουν να ανεβάζουν πάνω στο μνημείο τα αυτοκίνητα, τις μηχανές και τις μοτοσυκλέτες, κάποιοι θέλουν να καταργήσουν και την κίτρινη διαγράμμιση. Αυτή δυστυχώς είναι η αθλειότητα που επικρατεί γύρω μας και όσο και αν το λέμε και όσο και αν φωνάζουμε, νομίζουμε ότι χτυπάμε του κουφού την πόρτα.

Ανάλογα φαινόμενα υπάρχουν και σε άλλα σημεία της πόλης και σε άλλες γειτονιές, σε άλλους δρόμους, αλλά σας λέω ότι είναι πολύ άσχημο αντί να έχουμε τους δρόμους γεμάτους από λουλούδια, γεμάτους από πράσινο, γεμάτους από χώρους όπου ο πεζός θα μπορεί να περπατήσει ανενόχλητος, χωρίς να πιέζεται από αυτοκίνητα, από φορτηγά, από νταλίκες, από ανθρώπους που μπορεί να απειλήσουν ακόμα και την ασφάλειά του, αντί να συμβαίνουν όλα αυτά. Ζούμε το θέατρο του παραλόγου. Μια κατάσταση απόλυτα τραγελαφική, για την οποία δεν δείχνει κανείς ενδιαφέρον, κάπως τουλάχιστον να την διαχειριστεί με έναν τρόπο ανθρώπινο, με έναν τρόπο ανεκτό.

και για να κάνουμε μια σύγκριση, έτσι, για να δείτε πόσο άσχημα είναι ορισμένα πράγματα. Μπορεί κάποιοι να μην τα βλέπουν, είναι και θέμα αισθητικής και θέμα ενδιαφέροντος για ορισμένους. Κοιτάζω τα παρτέρια της πλατείας Σολομού. Συγγνώμη. Στην πλατεία Σολομού υπήρχαν, και υπήρχαν παλαιότερα πολύ μεγάλα παρτέρια, τα οποία δυστυχώς τα κατέστρεψε μια δημοτική αρχή που δεν έκανε χρήσιμο έργο για την πόλη και άφησε στη θέση του τσιμέντο και πλάκες. Τα ελάχιστα εναπομείναντα τετραγωνικά μέτρα με πράσινο σήμερα είναι εγκαταλελειμμένα πλήρως, είναι μόνο με χώμα, το πράσινο έχει εξαφανιστεί, δεν υπάρχει καμία περιποίηση ούτε δίπλα από το μνημείο, ούτε δίπλα από τον Ενδριάντα του Διονυσίου Σολομού. Τέτοια μεγάλη εγκατάλειψη, τέτοια αδιαφορία για ένα χώρο που τον επισκέπτονται χιλιάδες ανθρώποι και διαρωτάται κανείς ότι όταν δεν φροντίζουν ούτε καν την πλατεία Σολομού, πώς να φροντίσουν άλλους δρόμους, άλλες γειτονιές και άλλα πλατώματα στην πόλη μας.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
4: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
5: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
6: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
7: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
8: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
7: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
8: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
6: Πρώτη ματιά. Κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
9: Δεύτερο μέρος της πρωινής μας εκπομπής, πρώτη ματιά εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή, αγαπητοί φίλοι, 9:33 πρώτα λεπτά. Και δίνουμε μια ματιά στα θέματα που μας έρχονται από την Αθήνα, πολλά και ενδιαφέροντα από κάθε άποψη. Ζητήματα τα οποία θίγονται από πολλές διαφορετικές σκοπιές, τα λέγαμε, ακριβώς επειδή σε όλα λίγο πολύ βαραίνει και η πολιτική αντίληψη του καθενός και ο πολιτικός συναισθηματισμός, όπως θέλετε πέστε το, κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο καθένας να το βάλει στα δικά του μέτρα και σταθμά οτιδήποτε και αν επηρεάζει τη δημόσια ζωή μας.

Είναι απολύτως αμφιλεγόμενα τα μηνύματα που μας έρχονται από την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης μετά τα προβλήματα του αεροδρόμιου. Φαίνεται ότι έχουν μια ύφεση δραστηριοτήτων και στο λιμάνι. Μέχρι σήμερα το γιότινγκ δεν πάει καλά. Υπολείπεται σε σημαντικούς ρυθμούς και σε πολύ μεγάλα ποσοστά σε σχέση με την αντίστοιχη πορεία του περασμένου καλοκαιριού, του 2025 δηλαδή. Και βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται, ζουν στο λιμάνι, καταλαβαίνουν ότι τα πράγματα είναι κάπως δύσκολα. Το ίδιο λένε και πάρα πολλοί καταστηματάρχες, πάρα πολλοί εστιατόρες, ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης και ψυχαγωγίας. Δεν έχουν την πελατεία που περίμεναν, δεν έχουν την κίνηση. Βεβαίως είναι γεγονός ότι όπως μαρτυρούν και οι tour operators αλλά και πάρα πολλοί εκπρόσωποι των αλλοδαπών τουριστών στο νησί μας, θεωρούν ότι η ελληνική αγορά έχει ανεβάσει τις τιμές σε πολύ ψηλά επίπεδα. Ότι το φαγητό πλέον έχει γίνει πάρα πολύ ακριβό, είναι πιο ακριβό από όσο είναι ακόμα και στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εξίσου ακριβά είναι και τα ποτά, εξίσου ακριβά είναι όλα εκείνα τα οποία είχαν μάθει οι αλλοδαποί τουρίστες να τα βρίσκουν πολύ πιο φθηνά από ότι στην πατρίδα τους ή στον τόπο τους. Όλα αυτά συνιστούν μια ύφεση, όλα αυτά συνιστούν μια κατάσταση στην αγορά που δεν είναι ικανοποιημένος κανείς. Βεβαίως, απαρεπόμενο, είναι πόλεμος, έχουμε μεγάλες και τρομερές αυξήσεις στα καύσιμα, δύσκολες συνθήκες για πολλές επιχειρήσεις, το αντιλαμβάνεται κανείς, αλλά καλό είναι να υπάρχει και μια αυτοσυγκράτηση. Όσες επιχειρήσεις αυτές τις μέρες και αυτές τις εβδομάδες κατεβάζουν τις τιμές, είναι σαφώς οι πλέον κερδισμένες. Γιατί πολύ απλά οι αλλοδαποί δεν μπαίνουν σε εστιατόριο εάν δεν εξετάσουν προσεκτικά τον τιμοκατάλογο. Δεν κάθονται σε τραπέζι να παραγγείλουν εάν δεν διαβάσουν πρώτα τον τιμοκατάλογο που είναι αναρτημένο σε κάποιο σημείο της επιχείρησης. Και καλά κάνουν διότι θέλουν να ξέρουν τι θα πληρώσουν, πού θα πάνε και τι θα τους ζητήσουν. Ακούμε τραγικά πράγματα που συμβαίνουν καμιά φορά στα ελληνικά νησιά, όπου οι τιμές όχι απλά απογειώνονται, συνιστούν ληστρική εκμετάλλευση. Μια σαλάτα, ας πούμε, στα 20 ευρώ ή ένα πιάτο φθηνού φαγητού, που υπό άλλες περιπτώσεις σε άλλες συνθήκες έκανε 4 με 5 ευρώ, να το έχουν 25 και 30 ευρώ. Καταλαβαίνετε, τέτοια καταστήματα είναι καταδικασμένα κάποια στιγμή να κλείσουν, διότι πολύ απλά θα χάσουν και τον τελευταίο τους πελάτη. Jesus.

Η σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Αθήνα, αγαπητοί φίλοι, φαίνεται ότι είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα για τις ελληνικές αρχές ασφαλείας, καθώς φαίνεται ότι πίσω από τη δράση, τη δραστηριότητα αυτού του κατά τα άλλα πρόσφυγε από τη Μέση Ανατολή, υπεκρύπτεται μια τρομοκρατική οργάνωση και μια δράση που στόχο θα έχει να πληγεί ένα πληθυσμό αθώων ανθρώπων από εκείνους που κάνουν τακτικά τουρισμό στα νησιά μας εξαιτίας ακριβώς της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Λέγεται λοιπόν ότι ο συγκεκριμένος τρομοκράτης είχε ως στόχο να χτυπήσει ένα Ισραηλινό πλοίο, κουραζερόπλοιο συγκεκριμένα, με εκρηκτικά να αφήσει πίσω του νεκρούς, όλα αυτά στο όνομα της μεγάλης αντιπαράθεσης που υπάρχει στη Γάζα, στη Μέση Ανατολή και στην Παλαιστίνη. Βεβαίως τέτοια πράγματα, όσο και αν είναι αποτρόπαια, όσο και αν είναι θλιβερά και επικίνδυνα, κανείς δεν θέλει να τα έχει στον περιγυρό του. Και πολύ καλά έκαναν οι αρχές και όχι απλά συνέλαβαν, αλλά προσπαθούν να εξιχνιάσουν την υπόθεση αυτή, να αποκαλύψουν όλα τα πλοκάμια της και να την εξουδετερώσουν πλήρως, έτσι ώστε να μην αποτελεί φόβο για πιθανό χτύπημα στο μέλλον εδώ στη χώρα μας.

Η εφημερίδα Κόντρα σήμερα γράφει κόκκινο συναγερμό για τα δίκτυα της Χαμάς. Κλιμάκια των μυστικών υπηρεσιών οργώνουν την Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και η Μοσάντ έχουν θέσει σε στενή παρακολούθηση δεκάδες υπόπτους. Ξέρετε πολύ καλά, αγαπητοί φίλοι, ότι στις δομές φιλοξενίας μεταναστών υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι που κανείς δεν ξέρει πού κρατάει η σκούφια τους, που κανείς δεν ξέρει με ποιο σκοπό ήρθαν στη χώρα μας και αν είναι μόνο πρόσφυγες ή αν είναι εν δυνάμει τρομοκράτες έτοιμοι ουσιαστικά να σκοτώσουν, να δολοφονήσουν στο όνομα της πίστης ή της ιδεολογίας ή του εθνικού τους συμφέροντος.

Στην ίδια εφημερίδα διαβάζουμε κάτω από μια μεγάλη φωτογραφία που δείχνει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα ένα κείμενο με τίτλο «Η παστρατιά χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη προετοιμάζει τις επόμενες κινήσεις της».

Καθημερινή σήμερα έχει πολλά θέματα, πολύ ενδιαφέροντα. Μεγάλη φωτογραφία, το πρώτο crash test του καλοκαιριού. Είχαμε μια πρώτη μεγάλη φωτιά χθες και εδώ έχουμε φωτογραφίες από τη ρήψη νερού από τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Έχουμε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σύλληψη λοιπόν του 37χρονου Παλαιστινίου μέλους της Χαμάς και αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ένα ρεπορτάζ με τίτλο «Η συναντήση στα Πατήσια και η εκπαίδευση στη Μαλαισία». Ο συγκεκριμένος, ναι, είχε εκπαιδευτεί σε ένα ειδικό στρατόπεδο για τρομοκρατικές επιθέσεις που νομίζετε στα νησιά της Μαλαισίας, στα νησιά που είναι νότια του, μεταξύ Ινδικού και Ειρηνικού ωκεανού, νότια της Κίνας. Εκεί που είναι μια χώρα η οποία είναι απολύτως ισλαμική και που φαίνεται ότι αυτές οι οργανώσεις βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθούν. Στην ίδια σελίδα, στην πρώτη σελίδα, η ταρίφα και η εγκέφαλη του δικτύου της πολυοδομίας, μιλάμε για ένα μεγάλο κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων αλλά και μηχανικών που φαίνεται ότι δραστηριοποιούνται για να βγάζουν παράνομα οικοδομικές άδειες και να εξυπηρετούν ανθρώπους που δεν μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες να εξυπηρετηθούν από το υπαλληλικό προσωπικό των πολεοδομιών. Εδώ υπάρχει βεβαίως και μια παρέτηση ενός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, καθώς φαίνεται ότι ήταν πολύ στενός ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ήταν στενός συγγενής του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Αντιλαμβάνεστε τι συνειρμούς μπορεί να δημιουργεί μια τέτοια σχέση και πόσο επικίνδυνα είναι για τη δημόσια εικόνα ενός κόμματος, μιας κυβέρνησης ή μιας προσωπικής πολιτικής προσωπικότητας η διασύνδεση με τέτοιου είδους κυκλώματα. Λίγο πιο κάτω ένα άλλο θέμα, η Τουρκία παραδέχεται την παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε το Δένδια. Βεβαίως αυτά τα οποία γίνονται στην Κύπρο είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν σηκώσει πολύ ψηλά τον πήχη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ουσιαστικά η Τουρκία εννοεί ότι δεν υπάρχει κυπριακή δημοκρατία, ότι μπορεί να έχει στο κατεχόμενο τμήμα τα πάντα, πολεμικά αεροπλάνα, ραντάρ, να κάνει έλεγχους. Και βεβαίως έλεγξε και τα αεροπλάνα τριών υπουργών εθνικής άμυνας, του Έλληνα, του Ολλανδού και του Γάλλου. Πηγαίνοντας προς την Κύπρο, δέχτηκαν παρενοχλήσεις από τα ραντάρ ενός παράνομου αεροδρομίου στα κατεχόμενα της Βορείας Κύπρου. Και βεβαίως ούτε κάτω από τη ζημία από εκεί πέρα. Τα καταπίνουν όλα αυτά οι Ευρωπαίοι, είναι πολύ σε αυτά δεκτικοί και ανεκτικοί. Και βεβαίως μαζί τους τα καταπίνει και η Ελλάδα. Θα μπορούσαν υπό άλλες συνθήκες, αν αυτά τα έκαναν, ας πούμε, για παράδειγμα σε χώρες όπως το Ισραήλ. Θα μπορούσαν μέσα σε δευτερόλεπτα να μην υπάρχουν ούτε αυτά τα ραντάρ ούτε τα αεροπλάνα τα τουρκικά να πετούν πάνω στον ένα αέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

πολλά και ενδιαφέροντα θέματα σήμερα και στα νέα. Λύθηκε ο γρίφος στην Αττική για το τι προκάλεσε την δυσοσμία πριν από μερικές εβδομάδες. Ναι, πραγματικά ήταν απορίας άξιο. Τώρα λένε ότι εντοπίζουν ότι το αίτιο αυτής της δυσοσμίας ήταν μια πηγή προπανίου από ένα πλοίο το οποίο κινείται στις περιοχές του Σαρονικού. Αυτό το συμπέρασμα έχουν βγάλει, αναλυτικά αναφέρει πολλά εφημερίδα. Εμείς θα σταθούμε σε ένα άλλο όμως θέμα, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία. Αμερικανοί και Γάλλοι στρατιώτες στην Κύπρο, μετά τους Βρετανούς, γιατί όλοι αναζητούν στρατιωτική παρουσία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι, είναι γεγονός ότι και οι Αμερικανοί θέλουν να εγκαταστήσουν στρατό, αλλά και οι Γάλλοι υπέγραψαν συμφωνία με την Κυπριακή Δημοκρατία για την εγκατάσταση ενός εκστρατευτικού σώματος, το οποίο θα παράσει θεωρητικά ανθρωπιστική βοήθεια σε όμορφες χώρες όπως είναι ο Λίβανος, η Συρία, η Παλαιστίνη, το Ισραήλ και η Μέση Ανατολή γενικότερα.

Πολλά θέματα σήμερα και στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Απογευματινή. Κύριο θέμα, μαύρο καλοκαίρι για Ανδρουλάκη και Φάμελο. Κόνια στο Σοκράτη από τον Πάπα. Τα κόμματα από Τσίπρα και Καριστιανό δρομολογούν δραματικές εξελίξεις σε Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας εν κινήσει και 3 εβδομάδες διορία για να ξεκολλήσει η Βελόνα. Ναι, είναι γεγονός ότι τις τελευταίες εβδομάδες ακούμε πολλά. Μαθαίνουμε πολλά. Γίνονται πάρα πολλές συζητήσεις. Είναι γεγονός ότι η κατάσταση στο Πασόκ είναι πάρα πολύ φορτισμένη. Είναι πολλοί οι οποίοι έχουν διαμηνήσει στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη ότι αν δεν έχουμε ταχύτατη ανατροπή των δημοσκοπικών στοιχείων, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί και να δώσει τη θέση του σε κάποιον άλλο από την πολιτική ηγεσία του κινήματος. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι αυτό να γίνει και δεν ξέρω αν θα το δεχτεί ποτέ ο κύριος Ανδρουλάκης να προβεί σε μια τέτοια πράξη προτού γίνουν ακόμα οι εθνικές εκλογές τους επόμενους μήνες. Αλλά οπωσδήποτε είναι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά στο Πασόκ, καθώς βλέπουν ότι από την δεύτερη θέση πάνε στην τέταρτη και δεν ξέρουν ακόμα πού μπορούν να καταλήξουν, όσο δεν μπορεί η ηγεσία να δημιουργήσει ένα ρεύμα γύρω από αυτήν και ένα ρεύμα γύρω από το Πασόκ ως εναλλακτική κυβερνητική δύναμη. Και πιο κάτω στην ίδια εφημερίδα, 3-1 βαριά κακουργήματα για τον Παλαιστίνιο της Χαμάς. 2 ακόμα από το ίδιο δίκτυο αναζητούν οι αρχές σε Ελλάδα και Κύπρο.

Η εφημερίδα των συντακτών σήμερα, κύριο θέμα, ανασυσματισμός Μπάλωμα με το βλέμμα σε Σαμαρά και Καριστιανό και μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα. Να κλείσει τις διαρροές προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, επιχειρεί ο Πρωθυπουργός με λύσεις ανάγκης. Και αναφέρεται βεβαίως στα τέσσερα πρόσωπα του ανασηματισμού.

και ένα άλλο θέμα μεγάλο στην πρώτη σελίδα, καραμπόλες στο βαθύ γαλάζιο κράτος, οι λαδιάριδες της πολεοδομίας και ο χρήσιμος Ευθύμιος Μπακογιάννης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος που παρατήθηκε αναλαμβάνοντας εμέσως πλήρως σαφώς την ευθύνη για τη δράση αυτού του κυκλώματος, του οποίου ηγείται στενό συγγενικό του πρόσωπο.

δεύτερος τύπος σήμερα προαναγγέλει 2.534 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Αιτήσεις για θέσεις στο δημόσιο, σε δήμους, συγκοινωνίες, νοσοκομεία, δικαστήρια, μουσεία, οργανισμούς. Η κατανομή θέσεων αναφορέα και ειδικότητα, πρόσωπα τα δικαιολογητικά, η μεωριοδότηση και οι προθεσμίες. Πιο κάτω άλλο μεγάλο θέμα για την πρώτη σελίδα, τα μηνύματα Μητσοτάκη με τον Μίνι, ένα σχηματισμό και ένα θέμα νεύρα στην Τουρκία για τη συμφωνία Κύπρου-Γαλλίας για την ανάπτυξη στρατιωτικής δύναμης στο νησί της Μεγαλονήσου, στο νησί της Αφροδίτης, παρενόχλησε τα αεροσκάφη των Υπουργών Εθνικής Άμυνας που πήγαιναν στη Λευκοσία.

εφημερίδα Αστεία έχει ως κύριο θέμα τα όσα συνέβησαν στη διάρκεια της εξόδιο ακολουθίας για τον Γιώργο Σουφλιά, τον παλέμαχο πολιτικό ηγέτη, κάποτε διεκδίκησε και την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας από τη Θεσσαλία, που διετέλεσε κορυφαίος υπουργός των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν γράφει σήμερα η Αστεία, ο πρόεδρος της Βουλής Νίκητας Κακλαμάνης παρουσίασε την παρακαταθήκη του Θεσσαλού πολιτικού. Παράταξη χωρίς αξίες και ήθος δεν έχει λόγο ύπαρξη, σε εισαγωγικά. Προφανώς και είναι μια φράση η οποία αποδίδεται στον αείμνηστο Γιώργο Σουφλιά. Και πιο κάτω η Μαριάννα Σουφλιά, σύζυγος του εκλειπώντος, τα έψαλε σε εισαγωγικά στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μπροστά στο Μεσογειακό Συμβούλιο αμέσως μετά το τέλος της εξοδίας ακολουθίας του Γιώργου Σουφλιά. Δεν θέλω να σου δώσω το χέρι μου. Είναι μια φράση που δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Αστεία στην πρώτη σελίδα, αναφερόμενη βεβαίως στα όσα συνέβησαν στη διάρκεια της εξοδίας ακολουθίας για τον Γιώργο, τον αείμνηστο Γιώργο Σουφλιά, εκ λοιπόν πολιτικό από τη Θεσσαλία.

Και να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία. Ξέφυγε ο Σουλτάνος, ως πότε θα σιωπούν κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Ένωση στις ακραίες προκλήσεις του Ερντογάν. Αναφέρεται βεβαίως στις δηλώσεις του Ερντογάν, οπότε λίγο το πολύ παραγνωρίζει οτιδήποτε ισχύει βάσει διεθνούς δικαίου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ασχημονία, απειλή, και παρόλα αυτά μιλάει, συζητάει και καλείται και πολλές φορές σε συνάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά την ακραία πολιτική του.

Όμως το κύριο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατίας δεν είναι αυτό, είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με μια απόφαση που έλαβε ένα τοπικό δικαστήριο, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, για την υιοθεσία ενός παιδιού από ομόφυλα ζευγάρια. Γράφει λοιπόν συγκεκριμένα η εφημερίδα, το δικαστήριο αμφιβάλλει αν αυτό είναι προς το συμφέρον των παιδιών. Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών δίνει το δικαίωμα σε μια γυναίκα να είναι μητέρα των βιολογικών παιδιών της συζύγου της. Ωστόσο, παραθέτει στο σκεπτικό του διεθνείς μελέτες που προβάλλουν επιφυλάξεις για την ανάπτυξη παιδιών σε ομόφυλο περιβάλλον. Και επιπλέον, υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι τα τέκνα που μεγαλώνουν σε ομοφυλές οικογένειες υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις στην εγγένεια, ανάπτυξη και ψυχοσύνθεσή τους. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από μια δικαστική απόφαση. Το γεγονός αυτό, γράφει η εφημερίδα Δημοκρατία, δείχνει τα σοβαρά προβλήματα της woke agenda που νομοθέτησε με το έτσι θέλω η κυβέρνηση Μητσοτάκη, χωρίς να λάβει υπόψη την κοινωνία και τις παρενέργειες που προκαλεί ακόμα και στη δικαιοσύνη, η οποία καλείται να εφαρμόσει το σχετικό νόμο.

Μια κοινωνική εφημερίδα η Στάρα ασχολείται με αυτό το σκάνδαλο των Πολωδημιών. Γράφει συγκεκριμένα: ξετυλίγεται το κουβάρι του βρώμικου καρτέλ των Πολωδημιών στην Αττική, εγκέφαλος η αδερφή του Μπακογιάννη. Εννοείται ότι ο Μπακογιάννης δεν είναι ο πρώην δήμαρχος, είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου, ο οποίος διατελούσε γενικός γραμματέας στο Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αδερφή, λέει η εφημερίδα, η αδερφή του γενικού γραμματέα ήταν εγκέφαλος του κυκλώματος των Πολωδομιών, της έκδοσης δηλαδή οικοδομικών αδειών από τις Πολωδομίες στο όνομα Αττικής.

9 και 59 πρώτα λεπτά εδώ, αγαπητοί φίλοι, θα σας αφήσουμε και σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις ειδήσεις, στον 9, εδώ στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγακύκλους. Από τον Δημήτρη Στραβόλεμο και τον Φίλιππο Συνετόπουτα και σήμερα μαζί σας. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Παραμένουν τα σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μέχρι το ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου, λόγω τροχιών συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η λεωφόρος Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονής. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου και στην παραλιακή από το Φαλιρικό Δέλτα προς τον Άλυμο ανατμήματα. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και ο 37χρονος Παλαιστίνης που συνελήφθη στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη ένα Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο Νότιο Λίβανο σήμερα το πρωί, κάνουν λόγο τοπικά μέσα ενημέρωσης, παρά το γεγονός ότι η Ιράν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις, εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε σήμερα ότι η Αμερικανική διπλωματία βρίσκεται στις τελευταίες προσπάθειές της για τη σύναψη μιας συμφωνίας με το Ιράν για τον τερματισμό της σύγκρουσης στον κόλπο. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες, όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, ανέφερε σε άλλες δηλώσεις του. Στρατιωτικό ελικόπτερο Απάτσι του Αμερικανικού στρατού συνετρίβει χθες κοντά στα στενά του ορμού με τα 2 μέλη του πληρώματος να διασώζονται. Δεν έχει αποσαφινιστεί αν το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από ιρανικά μέσα, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη ή κάποιο άλλο τεχνικό πρόβλημα. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι οι πιλότοι του ελικόπτερου είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει ανακοίνωση για το περιστατικό εντός των επόμενων ωρών. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφιση το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθηκαν σήμερα το πρωί σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Τη δημιουργία ενός ψηφιακού συστήματος που θα επιτρέπει τον σχεδόν άμεσο εντοπισμό αυθαίρετων κατασκευών σε ολόκληρη τη χώρα, προαναγγείλει ο πρόεδρος του Τεχνητικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός σε συνέντευξή του, επισημένοντας ότι η αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης περνά πλέον σε μια νέα εποχή με τη σύνδρομη της τεχνητής νοημοσύνης, των δορυφορικών εικόνων και των drones. Στον βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκληση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα 2. Παρά τη σφοδρότητα της πρόκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά
4: εμείς 91,8 στα FM.

0: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
1: Σκοπήσεις, τις έρευνες και γενικά στη γενικότερη αίσθηση που έχουμε, μια τεράστια πλειοψηφία ανθρώπων, μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων λένε δεν τα βγάζουμε πέρα, δηλαδή η ζωή μας έχει γίνει χειρότερη, ενώ αν δούμε τους αντικειμενικούς δείκτες οικονομίας και τα εισοδηματικά θα έπρεπε να πάνε καλύτερα.
2: Είναι πολλά τα οποία πρέπει κανείς να τα βάλει όλα σε υψηλό επίπεδο προσοχής. Το πρώτο είναι ότι είναι άλλο οι ανισότητες και είναι άλλο μια αίσθηση υποκειμενικής φτώχειας ή ανάγκης βελτίωσης της ζωής μας. Mm-hmm. Και εδώ να σημειώσουμε από την αρχή ότι αυτή είναι μια υποκειμενική καταγραφή.
1: Mm-hmm.
2: Και ακόμη και τα πολύ καλά χρόνια εντός πολλών εισαγωγικών της ελληνικής οικονομίας πριν το 2008, σε αυτούς τους δείκτες υπήρχαν απαντήσεις οι οποίες ήταν όχι θετικές.
1: Ναι.
2: Άρα υπάρχει και μία τάση, θα έλεγε κανείς, να διωγγώνουμε το πόσο...
1: Πόσο άσχημα τη βγάζουμε. Περνάμε.
2: Παρόλα αυτά, προφανώς δεν θα κάναμε μελέτη αν σταματούσε εκεί το θέμα.
1: Mm-hmm.
2: Η ανισότητα έχει πολλές πλευρές. Η πιο διαδεδομένη και προφανής είναι να κοιτά κανείς την ανισότητα εισοδήματος. Εισοδήματα από την εργασία, από ενίκια, από συντάξεις, από επιδόματα. Mm. Σε αυτό, τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση, οι μετρήσεις δείχνουν ότι υπάρχει μια σταδιακή βελτίωση.
1: Mm.
2: Ενδιαφέρον ότι τα πολύ πρώτα χρόνια της κρίσης, στην αρχή η ανισότητα μειώθηκε. Διότι μπορεί να θυμάστε σίγουρα, αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι κόπηκαν οι υψηλές συντάξεις, κόπηκαν οι υψηλοί μισθοί στο δημόσιο.
1: Mm-hmm.
2: Οι άνθρωποι οι οποίοι έφυγαν ήταν κατά κύριο λόγο γιατροί, μηχανικοί και άλλοι τέτοιοι.
1: Mm-hmm.
2: Μετά από 2-3 χρόνια όμως, όταν η ανεργία έγινε το κύριο χαρακτηριστικό της κρίσης, η ανεργία οδήγησε πάρα πολλούς ανθρώπους σε δραματική μείωση των εισοδημάτων τους και η ανισότητα αυξήθηκε. Και από τα τελευταία 5-6 χρόνια έχουμε μια συστηματική βελτίωση. Σημαντική, και ίσως να το συζητήσουμε μια άλλη φορά, διάσταση εδώ είναι ότι σε όλη την Ευρώπη, σε χώρες οι οποίες έχουν ξεκινήσει από σχετικά υψηλότερη ανισότητα, βλέπουμε μείωση της ανισότητας, ενώ σε χώρες που έχουν ξεκινήσει από σχετικά χαμηλή ανισότητα, όπως για παράδειγμα οι σκανδιναβικές χώρες και άλλες βόρειες, λόγω και της φορολογίας και του κοινωνικού κράτους, εκεί έχουμε αύξηση των ανισοτήτων. Άρα υπάρχει μια σύγκληση.
1: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το ίδιο καταγράφεται και για μας. Τώρα, εκεί που η μελέτη βάζει, και όπως είπατε είναι σπονδυλωτή, έχει διάφορα σημεία τα οποία επηρεάζουν και το πώς νιώθουμε, αλλά επηρεάζουν και την αντικειμενική θέση κάποιου στην κοινωνία και στη συνέχεια στην οικονομία. Υπάρχουν πρώτης τάξης ζητήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν λυθεί. Όπως για παράδειγμα η πρόσβαση για όλους σε υψηλής ποιότητας εκπαίδευση από τα νηπιακά χρόνια μέχρι...
1: Αν μου επιτρέπετε κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτό ίσως είναι το σημαντικότερο από όλα. Όχι για την υποκειμενική αίσθηση που έχουμε, αλλά αντικειμενικά για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας και της ελληνικής κοινωνίας.
2: Γι' αυτό το είπα και πρώτο. Και η εκπαίδευση πάντα ήταν ένας μηχανισμός όχι μόνο να στηρίζει την ανάπτυξη κατά μέσο όρο, αλλά και ένας μηχανισμός κοινωνικής κινητικότητας.
1: Ναι.
2: Ένας τρόπος να ξανακόψει τα χαρτιά στην τράπουλα και να μην εξαρτάσαι μόνο από την κοινωνική θέση των γονιών σου και από τα εισοδήματά τους. Εκεί χρειάζεται ακόμη να,

0: υπάρχουν σημαντικές βελτιώσεις και γιατί βλέπουμε ότι στις πιο ισχυρές πανεπιστημιακές σχολές η πρόσβαση δεν γίνεται με ίσους όρους, όχι ότι δεν γίνεται με ένα δίκαιο σύστημα, αλλά χρειάζονται πόροι για να μπορείς να μπεις σε αυτές τις σχολές.
1: Το στοιχείο που αναδείξατε ότι μόνο ένα στα δέκα παιδιά από εισοδηματικά χαμηλότερα στρώματα φτάνει μέχρι το πανεπιστήμιο είναι νομίζω η απόδειξη ότι δεν λειτουργεί πια αυτό το ασανσέρ, η εκπαίδευση ως
0: παρά το γεγονός ότι εδώ και περίπου 20-25 χρόνια με τη διεύρυνση της πρόσβασης των παιδιών στα πανεπιστήμια, αυτό από την άλλη οδήγησε σε έναν πάλι εντός εισαγωγικών εκδημοκρατισμό της ανώτατης εκπαίδευσης και πολλοί μπόρεσαν να πάρουν πτυχία. Mm-hmm. Αλλά για να μην το κάνουμε μονοθεματικό, να σας πω και κάτι ακόμη το οποίο είναι πολύ σημαντικό και πάλι όχι μόνο για τα κοινωνικά αλλά και για τα στενά οικονομικά. Φτιάχνουμε σιγά σιγά ένα σύστημα μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους ανθρώπους οι οποίοι θα είναι στη χώρα μας όλο και περισσότεροι, και γιατί αυτοί το αξίζουν αλλά και γιατί γιατί δεν πρέπει να εγκλωβίζονται κυρίως οι γυναίκες στα σπίτια για να φροντίζουν πέραν των παιδιών πλέον και τους ηλικιωμένους. Αυτός ο εγκλωβισμός δημιουργεί ανθρώπους πολλών ταχυτήτων. Να σας πω κάτι ακόμη. Έχουμε βελτιώσει τις υποδομές μας στο επίπεδο στο οποίο μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας που είναι άτομα με αναπηρίες να μπορούν να κινούνται και να έχουν πρόσβαση στο βαθμό που πρέπει. Υπάρχουν μια σειρά από τέτοια ζητήματα τα οποία στη βάση τους καθορίζουν τις δυνατότητες που δίνουμε ως κοινωνία σε ένα πολίτη και για την οικονομική του εξέλιξη αλλά και για την κοινωνική του παρουσία.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Ναι, να σας διακόψω. Αλλά,
0: άρα οι ανισότητες στο να ματαιωθούν ή να ολοκληρωτικά να εξαλειφθούν ούτε νόημα έχει. Κανείς δεν προσπαθεί πάντα το ίδιο με τον διπλανό του, κανείς δεν είναι ίδιος με τον διπλανό του. Αυτό το οποίο όμως θα είναι προβληματικό είναι να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εγκλωβίζονται σε κάποιες καταστάσεις και δεν έχουν τις ευκαιρίες. Και εφόσον υπάρξει βελτίωση σε αυτούς τους 3-4 κομβικούς τομείς και ταυτόχρονα συνεχιστεί η προσπάθεια να δημιουργούνται θέσεις εργασίας ειδικότερα υψηλής αξίας, γιατί πέρα από όλα τα άλλα, εάν δεν έχεις πρόσβαση σε καλές δουλειές, όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να πάνε παράλληλα τα επόμενα χρόνια στη χώρα μας και αυτό σιγά σιγά πιστεύω ότι θα αμβλύνει και την αίσθηση η οποία υπάρχει, ότι ναι μεν προφανώς έχει σταθεροποιηθεί η χώρα, αναπτύσσεται η οικονομία, αλλά υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων στην Ελλάδα οι οποίοι νιώθουν
1: ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό.
0: Ότι δεν συμμετέχουν σε αυτό ή ότι ζορίζονται υπερβολικά για ζητήματα όπως η παιδεία, η υγεία, οι μετακινήσεις τους, η φροντίδα των ηλικιωμένων, η δική τους εξέλιξη μες στη δουλειά τους.
1: Mm-hmm. Τώρα, αυθερέτως εγώ λέω, διαβάζοντας τα στοιχεία της ερευνάς σας, λέω συμπέρασμα, αν το ερώτημα είναι τα πλεονάσματα που παράγει η ελληνική οικονομία, τι τα κάνουμε, τα γυρίζουμε πίσω σε επιδόματα ή τα επενδύουμε ώστε να βελτιώσουμε αυτές ακριβώς τις κοινωνικές υποδομές που υστερούν και παράγουν αδικία? Εγώ θα προτιμούσα το δεύτερο, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση, δεν θέλω να την επιβάλλω σε εσάς. Αυτό είναι πάντως καταλαβαίνω εγώ συμπέρασμα διαβάζοντας αυτά τα στοιχεία.
0: Τα όποια πλεονάσματα πρέπει να κατευθύνονται σε τρεις μεριές. Η μία προφανώς είναι ότι θα πρέπει να βελτιωθούν οι υποδομές, οι δημόσιες υπηρεσίες, η πρόσβαση των πολιτών ευρύτερα στα αυτά τα βασικά αγαθά τα οποία συζητάμε τόση ώρα. Πρέπει να υπάρχουν επιδόματα, όμως αυτά τα επιδόματα η στόχευσή τους πρέπει να βελτιωθεί και κυρίως θα πρέπει να μην δημιουργούν αντικίνητρα για εργασία, γιατί ακόμη δεν έχουμε ξεφύγει από αυτόν τον φαύλο κύκλο. Αλλά Μην ξεχνάμε και το μείζον, μιλάτε με έναν οικονομολόγο. Το να υπάρχουν επενδύσεις, να υπάρχει καινοτομία, να δημιουργούνται θέσεις εργασίας, το είπαμε και πριν από λίγο, και προς τα εκεί ο όποιος χώρος υπάρχει πρέπει να δημιουργήσει θέσεις. Ναι. Οι ανισότητες και η κοινωνική, πολλές φορές η αίσθηση ότι κοινωνικά δεν συμμετέχω, έχει και μια ηλικιακή διάσταση που η οποία είναι προφανής, διότι άνθρωποι πάνω από μια ηλικία είχαν καταφέρει και είχαν αποκτήσει τη δική τους στέγη με όρους οι οποίοι τότε δεν είναι...
1: Έβγαινε. Ναι, αυτός επίσης είναι ένας παράγοντας πολύ σοβαρός.
0: Ενώ τώρα για όσους μπορεί να ξεκινάνε χωρίς να έχουν κληρονομήσει τέτοια περιουσία, πολύ δύσκολα βγαίνει. Άρα το να δημιουργούμε θέσεις εργασίας για τους νέους είναι κάτι το οποίο όσοι είμαστε από μια ηλικία και πάνω τους το χρωστάμε.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Βέτα. Καλημέρα.
0: Εγώ καλημέρα.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς τη Λιμνικού Μουνδούρου λόγω τροχιών συμβάντων νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί και η Λεωφόρος Χιστού με ένα χιλιόμετρο αναμονής. Αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού, στον άξονα Καρολού Μάρνη, στην Κηφισίας ανατμήματα, στην άνοδο της Συγκρού, στην άνοδο της Αρδιτού, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και στην παραλιακή προς τον Πειραιά κατά μήκος του Νεοφαλήρου λόγω σύγκρουσης. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά. Το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι 3 άλλοι επιβαίνοντες και ο οδηγός είναι καλά στην υγεία τους. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του αργά χθες το βράδυ ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση, 3 κατηγορούμενοι συνολικά έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεσμπολάχ. Ιράν και Ισραήλ ανακοίνωσαν χθες ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Πιστεύω ότι κερδίζουμε αυτή τη μάχη, αλλά η πραγματική νίκη θα έρθει μέσα στις επόμενες 2 εβδομάδες όταν θα κηρύξουμε πλήρη νίκη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

Επιστροφή σε ημερολόγιο, ανοίγω παρένθεση, έχω δύο μηνύματα να σας μεταφέρω. Το πρώτο είναι η απάντηση σε όσους θα ήθελαν να έχουν γρήγορο ίντερνετ, αλλά εκεί που βρίσκονται δεν φτάνει οπτική ίνα. Η απάντηση ονομάζεται COSMOTE 5G Wi-Fi. Το ίντερνετ έρχεται γρήγορο, χωρίς καλώδια, δορυφορικά πιάτα και τα υπόλοιπα. Και επιπλέον, με κάθε νέα σύνδεση παίρνετε και δύο μήνες δώρο. Και ένα μήνυμα από την Εθνική Τράπεζα και τα στεγαστικά της δάνεια. Τώρα πια ένας προσωπικός σύμβουλος συνοδεύει τον καθένα μας από τη στιγμή που κάνει αίτηση. Η προέγκριση δίδεται σε 48 ώρες από την αίτηση και η εκταμείευση 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Διόρθωσης λάθων. Πρώτον, περί ανασχηματισμού μου έστειλε ένα μήνυμα κάποιος. Δεν λες τίποτα όμως για τον Γενικό Γραμματέα που δεν ήταν σε αυτόν τον υποτιθέμενο ανασχηματισμό, αλλά παραιτήθηκε. Όντως, πιο σημαντικό από τα πρόσωπα που μπήκαν ή που βγήκαν είναι αυτή η ιστορία του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού, ο οποίος παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους. Είναι πασίγνωστο, δημοσιεύεται σε όλες τις εφημερίδες σήμερα, ότι οι λόγοι ήταν ότι ο κουνιάδος του και η σύζυγος του κουνιάδου του ήταν από μεταξύ των συλληφθέντων ως εγκέφαλοι του περίφημου κυκλώματος δωροδοκιών και παρανομιών στις πολιοδομίες. Και ένα άλλο πολύ ευγενικό μήνυμα μου λέει ότι δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο κ. Χρυσοχοΐδης, δεν είναι η πρώτη ένδειξη ότι η Χαμάς δρά εκτός Παλαιστίνης και Ισραήλ γενικώς της περιοχής της, και έχει δίκιο. Το σωστό είναι ότι τρεις τουλάχιστον περιπτώσεις όπου στελέχη της Χαμάς ή δίκτυα της Χαμάς επιχείρησαν να κάνουν τρομοκρατικές επιθέσεις στην Ευρώπη, μία στη Δανία, μία στην Ολλανδία, μία στη Γερμανία, οι αρχές εκεί τις κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν τελευταία στιγμή. Συνεπώς όχι, η Χαμάς δεν εμφανίζεται εκτός Παλαιστίνης για πρώτη φορά με την περίπτωση του δικού μας Παλαιστίνιου που συνελήφθη προχτές. Μουσικά μνημόσυνα. Αυτό το τραγούδι της αρχής είναι Sly and the Family Stone. Ο Sly Stone έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα πριν ένα χρόνο ακριβώς. Είναι ένας χρόνος σήμερα από το θάνατό του. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή και αυτή η υπέροχη φωνή, η Julie Cruz, το 2022. Δεν έφυγε μόνη της, αυτοκτόνησε στην πραγματικότητα. Είχε μια βαριά αρρώστια που της προκαλούσε αφόρητους πόνους και αποφάσισε. Την βοήθησε και ο σύντροφός της, ο σύζυγός της, αποφάσισε να βάλει τέλος μόνος, μόνη στη ζωή της. Μας έμεινε η φωνή αυτή η φοβερή. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, φυσικά πάντα, το μεγάλο θέμα είναι ο Περσικός κόλπος, αφενός. Είχαμε τις προηγούμενες λίγες ημέρες, τα προηγούμενα 2-3 24 ώρα, μια παρολίγον μεγάλη κλιμάκωση που προς το παρόν απετράπει. Θυμίζω, Κυριακή το πρωί το Ισραήλ χτύπησε στόχους της Χεσμπολά σε προάστια της Βηρυτού, ενώ υποτίθεται ότι είχε δεσμευτεί να μην χτυπάει στη Βηρυτό, μόνο στο Νότο. Το Ιράν σε απάντηση βομβάρδισε, έστειλε για πρώτη φορά εδώ και δύο μήνες πυράβλους του στο βόρειο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπάντησε με βομβαρδισμούς και πάνω εκεί πήρε ένα τηλέφωνο ο Τραμπ τον Νετανιάχου και του είπε συγκρατήσου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αμερικανικού Τύπου, του είπε ότι αν συνεχίσεις, σε λίγο θα είσαι μόνος σου. Απειλώντας να βγει η Αμερική από το παιχνίδι. Κάπως έτσι συμφωνήθηκε χθες το βράδυ Ιράν και Ισραήλ να σταματήσουν προς το παρόν τις επιθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρήσουν και οι δύο πλευρές αυτή την συνθήκη. Ο Νετανιάχου βέβαια είπε μην ανησυχείτε, εντάξει προς το παρόν το κάνουμε αυτό, αλλά δεν έχει τελειώσει τίποτα, ο πόλεμος συνεχίζεται. Και η ανάλυση τη διαβάζω σε έναν πολύ τώρα τελευταία διάσημο ιστότοπο, το Άξιος, στο οποίο μίλησε ο Τραμπ. Η ανάλυση είναι ότι όσο περνάει ο καιρός γίνεται φανερό ότι οι στρατηγικοί στόχοι Τραμπ και Νετανιάχου αποκλίνουν σημαντικά, γιατί πολύ απλά ο Νετανιάχου έχει ανάγκη να συνεχίζεται ο πόλεμος, γιατί αυτό είναι προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης, ενώ ο Τραμπ έχει ως προϋπόθεση της πολιτικής του επιβίωσης να σταματήσει ο πόλεμος.
δεν θα μπορούσαν να διαφωνούν περισσότερο.

0: Ένα μήνυμα και έρχονται άλλα διαφημιστικά. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ξεκίνησε να κατασκευάζει ένα πάρκο εκεί στην περιοχή της Κρουαζιέρας, σύγχρονο, ανοιχτό, πλήρως προσβάσιμο, που θα αποδοθεί δωρεάν στους πολίτες όλων των ηλικιών και στους κατοίκους των γύρω δήμων. Οι διαφημίσεις έρχονται τώρα.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ημερολόγια από το ΣΚΑ και το Κομματρία. Σήμερα είναι 3η 9 Ιουνίου. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί ένας από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς των αιώνων, ο Κολ Πόρτερ, 1891. Αυτή είναι καινούργια σχετικά ηχογράφηση. Ο Βαν Μόρισον τραγουδάει Κολ Πόρτερ. Στη μεγάλη εικόνα του κόσμου, το ένα μεγάλο θέμα στον κόσμο είναι φυσικά η εξελίξει στον Περσικό κόλπο, αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο μεγάλο θέμα που είναι οι εξελίξεις στην οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης, στην τεχνητή νοημοσύνη γενικώς. Πολλοί αναρωτιούνται γιατί ακόμη και όταν τα πράγματα στον κόλπο πηγαίνουν άσχημα, όταν δημιουργούνται φόβοι αναζωπήρωσης του πολέμου, οι αγορές παραμένουν ψύχρεμες. Η απάντηση, η γρήγορη απάντηση, η εύκολη απάντηση είναι γιατί δεν κοιτάζουν τον Περσικό κόλπο, κοιτάζουν την επικείμενη είσοδο στο χρηματιστήριο των γιγάντων της τεχνητής νοημοσύνης, που ετοιμάζονται να μπουν και να σηκώσουν τα περισσότερα χρήματα που έχουν σηκωθεί ποτέ από χρηματιστήριο σε όλη την ιστορία της οικονομίας, του καπιταλισμού αν θέλετε, των χρηματιστηρίων. Θα μιλήσουμε πολύ για τεχνητή νοημοσύνη τις επόμενες εβδομάδες, καθώς η μία μετά την άλλη οι μεγάλες εταιρείες κολοσσοί που οδηγούν την κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπουν στο χρηματιστήριο για να βρουν χρηματοδότηση πολλών εκατοντάδων δισεκατομμυρίων. Θα μιλήσουμε επίσης γιατί πυκνώνουν και οι αναγγελίες ότι όπου να είναι, η τεχνητή είναι και το θέμα του τελευταίου τεύχους του περιοδικού Economist, ότι όπου να είναι, η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι σε θέση να αναπαραχθεί μόνη της, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Ένας σοφός πρόβλεψε ότι μέχρι το τέλος του 2028 ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης θα μπορέσει να φτιάξει τον διαδοχό του χωρίς απολύτως καμία ανθρώπινη μεσολάβηση. Για όλους αυτούς τους λόγους ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα χθες η παρουσίαση ενός βιβλίου. Ο συγγραφέας είναι ο Θόδωρος Κυλακάκης, τον ξέρετε. Ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας» και ο υπότιτλος τα λέει όλα, «Ελευθερία και αξιοπρέπεια σε ένα κόσμο χωρίς μισθό». Παρουσιάστηκε χθες, πολλοί κόσμος το παρακολούθησε, ήμουν και εγώ εκεί. Παρακάλεσα τον κύριο Σκυλακάκη να είναι μαζί μας για έναν γρήγορο επίλογο στο ραδιόφωνο σήμερα το πρωί. Καλημέρα κύριε Σκυλακάκη.
1: Καλημέρα κύριε Τσίμα.
0: Ξανά συγχαρητήρια, να το ξαναπώ, το βιβλίο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον, συναρπαστικό θα έλεγα. Είναι ένας οδηγός και για να καταλάβεις την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και να πας και ένα βήμα πιο πέρα. Δηλαδή να αρχίσεις να σκέφτεσαι τις επιπτώσεις που θα φέρει στη ζωή μας αυτή η επανάσταση και τους τρόπους που έχουμε να τη διαχειριστούμε. Και μου κάνει εντύπωση ότι ήταν πολλοί κόσμος χτες.
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που εδώ στην Ελλάδα δεν το έχουμε ανοίξει ακόμη κατά τη γνώμη μου. Βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως απλώς μια ευεργετική τεχνολογία, ενώ στην πραγματικότητα είναι μια ανατρεπτική τεχνολογία, πιο ανατρεπτική τεχνολογία στην ιστορία της ανθρωπότητας κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι η πρώτη φορά που κατασκευάζουμε κάτι που θέλουμε να το κάνουμε και τρέχουμε σαν τρελή να είναι ισχυρότερο από εμάς, να είναι νοητικά ισχυρότερο από εμάς. Και στο πλαίσιο αυτό θα υπάρξουν τεράστιες οικονομικές ανατροπές, με πρώτη και σημαντικότερη την απίστευτη πίεση στην καθημερινή, απλή καθημερινή εργασία με πολλούς τρόπους και σε διαδραστικά κίνητα.
0: Αυτό που λέτε, γιατί αυτό είναι το κεντρικό συμπέρασμα του δικού σας βιβλίου, δηλαδή ότι αυτό που θα συμβεί είναι ότι θα εκτοπιστεί εργασία. Η εργασία που σε όλες τις περιστάσεις, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ήταν όχι απλώς η δημιουργία, αυτό που δημιουργούσε αξία, πλούτο, ήταν επίσης αυτό που έφτιαχνε τις κοινωνίες, έφτιαχνε τις και στήριζε και τη δημοκρατία. Ότι αυτό θα χαθεί.
1: Θα πιεστεί.
0: Ναι, θα πιεστεί, σωστό. Αυτό το ακούγοντας το κανείς, φαντάζεται ότι αυτό που θα πιεστεί θα είναι κυρίως, ξέρετε, οι εργασίες χαμηλότερης ειδίκευσης, οι χειρονακτικές εργασίες, εκείνοι που κάνουν δουλειές που με τα σημερινά μέτρα ευκολότερα αντικαθίστανται.
1: Όχι, είναι αυτή η επανάσταση ξεκινάει ανάποδα. Δεν είναι σαν τη βιομηχανική επανάσταση ή την αγροτική επανάσταση που πίεσε χαμηλότερα εισοδήματα, αυτή ξεκινά με τα πιο ισχυρά εισοδήματα στη Δύση που προέρχονται από εργασία, όχι από κεφάλαιο. Γιατί πιέζει πρώτα τους εργαζόμενους της γνώσης και ο μηχανισμός που το κάνει είναι εξαιρετικά αθόρυβος και με αυτή την έννοια με έναν τρόπο ύπουλος, αν μου επιτρέπετε την εικόνα. Είναι αθόρυβος γιατί θα το κάνει με την αύξηση παραγωγικότητας των ίδιων των εργαζομένων σε περιοχές που η ζήτηση είναι δεδομένη. Δηλαδή έχετε μια φορολογική δήλωση, ο λογιστής κάνει και φορολογικές δηλώσεις. Αν αυτό το κόστος φορολογικής δήλωσης πέσει στο 1/5, που αυτό είναι τελείως ρεαλιστικό, δεν θα αυξήσουμε φορολογικές δηλώσεις, θα μειωθούν τα εισοδήματα των λογιστών.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι τόσο απλό. Και δεν έχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει κάτι άλλο δηλαδή που μπορεί να γίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτά έρχονται πολύ ταχύτερα, γιατί δεν είναι η αντικατάσταση της εργασίας που έρχεται με άλλους τρόπους πολλούς πιο μετά. Είναι απλώς η αύξηση προηγικότητας των ίδιων των ανθρώπων.
0: Ναι. Κατά κάποιο τρόπο είναι σαν να... Σαν να προκαλούμε την τύχη μας, σαν να προκαλούμε μάλλον τη μοίρα μας. Το είπε ένας από τους ιδρυτές της Ανθρώπικ και τους μεγάλους, εν πάση περιπτώσει, ειδικούς, που έλεγε ότι αυτό που κάνω είναι να δημιουργώ τις προϋποθέσεις να είμαι σε λίγο εντελώς άχρηστος και άνεργος. Διότι αυτό που φτιάχνω είναι ξυπνότερο από μένα και δεν θα με χρειάζεται σε λίγο.
1: Ακριβώς. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση που έχει επίσης ενδιαφέρον. Ότι μέσα από τη μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς όταν εργάζεται κανείς, δηλαδή πριν από μερικές εβδομάδες βγήκε ότι η Meta παρακολουθούσε τους μηχανικούς της, είχαν υπογράψει προηγουμένως ότι συμφωνούσαν, σιγά μην δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν, όταν χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή.
0: Μάλιστα.
1: Αποτέλεσμα, κατέγραφε όλες τις συμπεριφορές του εργαζόμενου. Αυτός ο πλούτος της πληροφορίας πηγαίνει στην τεχνητή νοημοσύνη και στην ουσία με αυτόν τον τρόπο η εργασία μετατρέπεται σε κεφάλαιο. Γιατί άπαξ και καταγράψεις όλες αυτές τις συμπεριφορές, αυτές καταγράφονται μονίμως. Δεν είναι σαν τους ανθρώπους που όταν χάνεται ένας άνθρωπος φεύγει η εμπειρία του να εκπαιδεύσει και να χτίσει κάποιον άλλον. Όλη η εμπειρία η ανθρώπινη περνάει μέσα από αυτούς τους τρόπους. Και ένα από τα μεγάλα, IPO του Musk αφορά ακριβώς αυτό, στην τεχνητή νοημοσύνη. Οπότε έχεις πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους η εργασία πιέζεται και θα συνεχίσει να πιέζεται για το προβλεπτό μέλλον.
0: Ναι. Ένα από τα παραδείγματα, από τα δεκάδες παραδείγματα που έχει το βιβλίο, αλλά το οποίο έχει νομίζω ιδιαίτερη σημασία, το έλεγε και ο Νίκος Φιλιππίδης, στην Ελλάδα, δηλαδή σε μια χώρα όπου στην πραγματικότητα ζούμε από τον τουρισμό και το λιανικό εμπόριο, από το τι πουλάει ο ένας τον άλλον και ο δεύτερος ξανά στον πρώτο. Το τι θα συμβεί στο λιανικό εμπόριο, δηλαδή το λέω πολύ απλά, από τη στιγμή που φορώντας έξυπνα γυαλιά μπαίνω στο μαγαζί, σκανάρω τα προϊόντα που με ενδιαφέρουν και αυτομάτως μου έρχεται την πληροφορία ότι αυτό που βλέπεις εγώ μπορώ να στο βρω τρεις φορές φθηνότερα και να το παραγγείλω και να φτάσει στην πόρτα σου, τι νόημα έχει πια να πηγαίνω να ψωνίζω από ένα μαγαζί?
1: Έχει νόημα με την έννοια ότι θέλεις να δεις τα προϊόντα, αλλά δεν έχει νόημα με την έννοια του να κρατάς αποθέματα και να έχεις πολύ ψηλότερα περιθώρια κέρδους. Αυτή είναι η μεγάλη πίεση που θα επέλθει στο λιανικό εμπόριο και αυτή η πίεση είναι κοντά μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ήδη εδώ και θα εξελιχθεί πολύ βία στα επόμενα χρόνια, παράλληλα με έναν τεχνολογικό αποπληθωρισμό που και αυτός με την πλευρά του, από την πλευρά του θα πιέσει τα περιθώρια κέρδους, γιατί αν ο τζίρος σου γίνεται μικρότερος, γιατί υπάρχει αποπληθωρισμός σε οτιδήποτε αγαθό έχει τεχνολογία και πια όλα τα αγαθά θα έχουν τεχνολογία, όσα είναι στο εμπόριο εννοώ, ή σχεδόν όλα, τότε καλείσαι να ζήσεις με μικρότερο τζίρο.
0: Ναι.
1: Και αυτή είναι μια πρόσθετη διάσταση. Ξέρετε, θα έρθουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής πολύ μεγάλες αλλαγές, τις οποίες πρέπει να συζητήσουμε και να προετοιμαστούμε για αυτές, γιατί είναι πάρα πολλές τρομερά ενεργητικές και πάρα πολλές τρομερά αναθρεπτικές.
0: Σας το είπα παρεπιπτόντως χθες, το ξαναλέω και τώρα. Έχοντας, διαβάζοντας το βιβλίο για παράδειγμα, παρακολουθώντας αυτές τις συζητήσεις που γίνονται σε όλο τον κόσμο και προσπαθώντας να τις προσγειώσουμε στην Ελλάδα, η πρώτη μου αντίδραση είναι ότι Επειδή είμαστε στον πρόλογο μιας ακόμη προεκλογικής εκστρατείας, ότι όλα όσα συζητάμε στην πολιτική ζωή, όλα εκείνα με τα οποία ασχολούνται οι πολιτικοί, όλα αυτά για τα οποία τσακώνονται τα κόμματα, είναι απλώς χωρίς νόημα.
1: Κοιτάξτε, έχουμε πάντα την τάση να οδηγούμε κοιτώντας προς τα πίσω. Να. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό της χώρας μας. Ονοματίζουμε τα κόμματά μας με βάση τι συνέβαινε 50 χρόνια πριν. Mm. Κάνουμε τις αναμετρήσεις μας με βάση το τι έγινε στο παρελθόν. Και δυστυχώς αυτό είναι εξόχως παραπλανητικό για το εκλογικό σώμα. Γιατί το εκλογικό σώμα νοιάζεται για το τι θα συμβεί αύριο, τι έρχεται. Mm. Και υποπτεύεται, έχει μια φρικτή υποψία ότι θα υπάρξουν πολύ μεγάλες ανατροπές στη ζωή του, αλλά δεν ακούει
0: ως να μιλάει
1: πολιτικές για να διαχειριστεί. Και είναι στην πραγματικότητα χωρίς καθοδήγηση, κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, γιατί σε μια δημοκρατία, αν δεν έχεις τη ζήτηση δημόσια, δεν έχει πολιτικές. Οι πολιτικές δεν γεννιόνται, δεν πετάς στα δόντια δράκου και να βγουν απευθείας από το χώμα, όπως λέει ο βιωτικός μύθος. Οι πολιτικές γεννιόνται γιατί τα κόμματα και οι άνθρωποι αντιπαρατίθενται και καταθέτουν διαφορετικές προτάσεις.
0: Αυτό είναι και η χρησιμότητα αυτού του βιβλίου. Το ξαναλέω, ο τίτλος είναι «Η εκτόπιση της εργασίας», μόλις κυκλοφόρησε. Το βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρον και γι' αυτό το κουβεντιάζουμε και το συνιστώ. Να είστε καλά, κύριε Σκυλακάκη. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα. Pick yourself up. Take a deep breath.

0: Τελευταία σελίδα στο ημερολόγιο με Cole Porter, που θα είχε, είναι μάλλον ημέρα που γεννήθηκε, 9 Ιουνίου του 1890.
1: Γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
2: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το eyesight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. Eyesight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Σταδίου, στη Βασιλής Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Κηφισίας από το ΚΑΤ προς την Αττική Οδό. Τραγωδία στην Καστοριά. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα. Ο 16χρονος επέβαινε σε αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος. Πιο συγκεκριμένα, στις 3 τα ξημερώματα, το αγροτικό όχημα που οδηγούσε 18χρονος και στο οποίο επέβαιναν συνολικά 5 άτομα, εξετράπη τις πορείες του και ανατράπηκε σε αγροτικό δρόμο στην περιοχή Μεσοποταμία, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 16χρονου, ο οποίος βρισκόταν στην καρότσα του οχήματος μαζί με άλλα 3 άτομα. Οι υπόλοιποι επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Καστοριάς για προληπτική. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα και στην Φολέγανδρο. Όχημα που οδηγούσε γυναίκα 71 ετών, κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε τυχείο και έπεσε σε χώρο στάθμευσης από ύψους 2 περίπου μέτρων. 2 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μια γυναίκα σοβαρά, μετά από σύγκρουση ανάμεσα σε γιο ταχύ και φορτηγό, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, λίγο μετά τα διόδια των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην απολογία του κατηγορούμενος αρνήθηκε την οποιαδήποτε σχέση με το κύκλωμα για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Από τους συνολικά 14 κατηγορούμενους, 3 έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάποιοι με περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από την και καταβολής χρηματικής εγγύησης από 5 έως 15.000 ευρώ. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια ζελών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, ανέφερε το Εθνικό Παρακτορείο Ειδήσεων της χώρας. Ο στρατός του Ισραήλ κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Τύρου και των περιχώρων της στο Νότιο Λίβανο να απομακρυνθούν, καθώς επίκυνται πλήγματα εναντίον της Χεζμπολά. Σημειώνεται το Ιράν και η Ισραήλ ανακοίνωσαν εχθές ότι σταματούν τις εκατέρωθεν επιθέσεις εφόσον δεν δεχθούν νέα πλήγματα στα εδάφη τους. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, προσθέτοντας ότι αυτή θα εμποδίζει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα οδηγήσει σε άμεσο άνοιγμα των στενών του Ορμούζ. Πήγαιναν μπρος, πίσω και τώρα μέσω ΕΜΟΥ συμφώνησαν να σταματήσουν, ανέφερε πριν επιβιβαστεί στο Air Force One. Στο μεταξύ, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του CNN, συνολικά από την έναρξη της κρίσης έως σήμερα, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προβεί τουλάχιστον σε 37 δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι είτε επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί επεγνωσμένα να καταλήξει συμφωνία. Σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα των υπηρεσιών πληροφοριών για τα μέλη του ενεργού πυρήνα της Χαμάς σε Ελλάδα και Κύπρο. Για την υπόθεση κρατούνται ήδη 5 άτομα, ανάμεσά τους και 37χρονος Παλαιστίνιος που συνήλθε στην Κρήτη και ο οποίος φέρεται να ομολόγησε ότι στόχος του ήταν να πραγματοποιήσει τρομοκρατικό χτύπημα επί ελληνικού εδάφους. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρμόδιες αρχές διαθέτουν στοιχεία για τουλάχιστον ακόμη έναν Παλαιστίνιο. Για αλλαγή στρατηγικής από την τρομοκρατική οργάνωση μίλησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς σημαίνει η αλλαγή στρατηγικής, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στην Ολομέλεια της Βουλής εισάγεται σήμερα για συζήτηση και ψήφισε το νομοσχέδιο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Τουλάχιστον 132 μετανάστες διασώθησαν σήμερα το πρωί σε 2 διαφορετικές επιχειρήσεις του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Στο βόρειο λιμενοβραχίωνα του λιμανιού της Ραφίνας προσέκουσε χθες το βράδυ επιβατηγό όχημα ταγωγό πλοίο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, η πρόσκουρση ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στο λιμενοβραχίωνα, ο οποίος φέρεται να κόπηκε στα 2. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν υπήρξαν τραυματισμοί μεταξύ επιβατών ή μελών του πληρώματος, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρήπανση ή διαρροή καυσίμων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια του νομού ίσως βρέξει πρόσκαιρα. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω Ρινά, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, αίθριος θα είναι ο καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά. Κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία έως 33. Τετάρτη και Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Τέλος, την Παρασκευή, αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται αργά το απόγευμα από τα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και το Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 9 Ιουνίου. Ακούτε Sky 100,3 και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Τούμπος.
1: Και ο Γιώργος Μουρούτης μαζί άλλη μια μέρα.
0: Και χώρια καμία.
1: Σε πολλά σχόλια. Σε πολλά σχόλια. Αλλά εντάξει.
0: Σε πολλά σχόλια.
1: Λογικά πράγματα.
0: Αντίθετες απόψεις, οι οποίες καταντίθενται και συνήθως οι απόψεις δικές μου είναι πιο.
1: Βαρύνουσες.
0: Εντάξει. Και σύμφωνα με τα σχόλια του κοινού είναι και πιο αποδοτικές, νομίζω. Έτσι,
1: μάλλον.
0: Έχω ελαφρώσει.
1: Δεν μπαίνω στην υπόθεση γιατί είναι στρατηγική φύσεως.
0: Εντάξει. Απέναντί μας είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια όπως πάντα ο Δημήτρης Γιαννίρης, στη μουσική μας επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Ελένη Μπουλιέρη και ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης. Μπορείτε να μας στέλνετε όπως κάθε μέρα τα μηνύματά σας στο skyradio.gr πατώντας το εικονίδιο που βρίσκεται πάνω δεξιά και γράφει «Πες την άποψή σου». Μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου μαζί μας. Όπως σας είπα, ο κύριος Μωραΐτης και η κυρία Μπουλιέρη θα απαντήσουν στα τηλέφωνά σας στο 210-4800-170-174. Και με αυτά και με αυτά, Δημήτρη, χθες δεν έχουμε προλάβει να πολυσυζητήσουμε τα πολιτικά.
1: Έχει κάθε μέρα όμως.
0: Λέγαμε
1: έχει,
0: μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Έχει ανοιχτό τραπέζι. Ανοιχτό τραπέζι διαρκείας. Και ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τώρα διάφορες τοποθετήσεις. Προσπαθήσουν να φουσκώσουν οι διάφορες ερμηνείες της απόφασης, αλλά η ουσία είναι μία.
0: Όταν λέμε ΣΥΡΙΖΑ,
1: η δημοσκοπική αποτύπωση.
0: Όλη αριστερά πια, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχει πολλά παρακλάδια. Είναι η Νέα Αριστερά, είναι ο κύριος Τσίπρας, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα έχουν όμως αναφορά τον κύριο Τσίπρα.
1: Πια. Όλα τα σχήματα τέλος πάντων θα περιμένουν το επόμενο κύμα των δημοσκοπήσεων για να αναπροσαρμόσουν διάφορες τακτικές. Αλλά αυτό που βλέπω εγώ να κυριαρχεί, το συζητήσαμε λίγο και χθες, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Τη βλέπω να γίνεται και από πολλούς αναλυτές ότι έρχονται οι εκλογές το φθινόπωρο. Εγώ θα επαναλάβω μονότονα ότι ο Πρωθυπουργός, από ό,τι ακούω, θα δώσει και μια συνέντευξη τις επόμενες ημέρες σε ένα μεγάλο κανάλι. Νομίζω. Σωστά. Δεν θυμάμαι τώρα ποια μέρα.
0: Νομίζω την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος κι εγώ.
1: Ωραία, θα τον ακούσουμε και στη συνέντευξη λοιπόν. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει προσέγγιση. Και αν μη τι άλλο, αυτό που καταλαβαίνω εγώ, επειδή ακούσαμε και πάρα πολλά ενός μεγάλου ανασχηματισμού, λέει, που θα έφευγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενδεχομένως θα εμπιστευόντουσαν πολύ. Τελικά είδαμε μια στοιχειώδη ανασύνθεση σε 4 υπουργεία, η οποία ήταν και αναγκαία, διότι μετά τις μετακινήσεις του κυρίου Κυρανάκη, που αναμένεται να αναλάβει ως νούμερο 1 του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, και νομίζω ότι όλοι ομοθήμως θα τον επιλέξουν, γιατί είναι και νεότερος και δυναμικός.
0: Έγινε μια προσθήκη στο Υπουργείο που αποχωρεί ο κύριος Κυρανάκης και έγινε μια προσθήκη ουσιαστικά στο Υπουργείο που χείρεψε λόγω της απώλειας του Νίκου Ταγαρά.
1: Και γυρνάει στην κυβέρνηση ο κύριος Χατζηβασιλείου.
0: Και έγινε μια προσθήκη στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπως πολύ σωστά λες, όπου γύρισε ο κύριος Χατζηβασιλείου, για το αυτονόητο που έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν, της προετοιμασίας της χώρας για την Προεδρία του 2027, την Προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Χατζηβασιλείου πράγματι έχει δουλέψει αρκετά, κυρίως μέσω της Νέας Δημοκρατίας, γιατί είναι γραμματέας διεθνών σχέσεων και ταξιδεύει στο εξωτερικό με τον Πρωθυπουργό, πηγαίνει, συνοδεύει τον Πρωθυπουργό σε όλα τα ταξίδια στην Ευρώπη. Κυρίως έχει εμπειρία, έχει ήδη σχέσεις στέρες. Το θέμα είναι αν θα μπορέσει, και θα πρέπει να μπορέσει, υποχρεούται να μπορέσει και πρέπει να το κάνει, να συντονίσει όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια προκειμένου η χώρα μας να είναι αποτελεσματική και αποδοτική ως Προεδρία.
1: Είναι ένα στοίχημα
0: Ευρώπης.
1: Και αν κρίνουμε από την Κυπριακή Προεδρία, που δεν είναι το ίδιο βέβαια, αλλά είδαμε ότι ανακοίνωση από τους φίλους μας τους Ευρωπαίους, δεν είδαμε για τις παρενοχλήσεις της πτυτικές.
0: Έχει μια καθυστέρηση φάσης η Ευρώπη.
1: Αυτό λες να είναι.
0: Κοίταξε,
1: θα βγάλει ανακοίνωση.
0: Μια ανακοίνωση, Δημήτρη.
1: Θέλει επεξεργασία.
0: Θέλει να επικοινωνήσουν 27 πλευρές μεταξύ τους, να λιάνουν τις φράσεις, να ξαναεπικοινωνήσουν με τους άλλους 26, για παράδειγμα, αν κάποιος διαφωνεί, προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη λίανση μιας φράσης. Είναι συμφέροντα τα οποία υπάρχουν. Για παράδειγμα, η Ισπανία έχει και οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα στην Ισπανία, στην Τουρκία. Οπότε θέλω να σου πω ότι είναι δύσκολο. Είναι όμως υποχρέωση της Ευρώπης να βγάλει μια ανακοίνωση όταν ένα κράτος μέλος έχει αυτή τη συμπεριφορά, δέχεται αυτή τη συμπεριφορά από τρίτους.
1: Και ήταν και η Γαλλίδα υπουργός άμυνας και ο Ολλανδός.
0: Και ο Ολλανδός, βέβαια.
1: Δεν νομίζω ότι θέλαν να κάνουν παρενοχλήσεις και σε όλους όσους συμμετείχαν. Ήταν συμβολικές οι κινήσεις και νομίζω ήταν και επιλεκτικές.
0: Να είμαστε όμως δίκαιοι. Στην τελευταία έκθεση προόδου της Τουρκίας σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι τόσο καλά, τόσο καλή η βαθμή που παίρνει η Τουρκία, κυρίως για τα ζητήματα του κράτους δικαίου, αλλά και για τις απειλές έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου. Κάτι είναι και αυτό, γιατί μετά από πολλά χρόνια έρχεται και αυτό και κατά την άποψή μου είναι σημαντικό. Μακάρι να κινητοποιηθεί πάλι η Ευρώπη και
1: για να δούμε.
0: Αυτονόητο για μια χώρα η οποία, επαναλαμβάνω, είναι αναπόσπαστο μέλος της και δεν είναι μόνο η ελεύθερη

0: Η ώρα των διχασμών δυστυχώς στον πλανήτη, και τους διχασμούς αυτούς τους πληρώνει και η Κύπρος, που θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί μια συγκυρία που είναι η Ευρωπαϊκή Προεδρία, προκειμένου να δοθεί λύση το πρόβλημά της. Όμως πέραν της Κύπρου, πάμε πάλι στα πολιτικά και στην κουβέντα μας θα βάλουμε και τον Πάσχο Μανδραβέλη, τον εκλεκτό συνάδελφο, δημοσιογράφο. Θα μου επιτρέψει το χαρακτηρισμό συνάδελφο, γιατί είναι τιμητικό για μένα να τον αποκαλώ συνάδελφο. Πάσχος Μανδραβέλης είναι δημοσιογράφος και αρθρογράφος στην Καθημερινή, με καυστική πένα.
1: Κάτι χρόνια αναλύει με υπεύθυνο τρόπο. Τον καλημερίζουμε.
0: Και πάντα έχει το θάρρος της γνώμης του σε δύσκολους καιρούς και με απόψεις που δεν είναι πάντα δημοφιλείς. Καλημέρα, Πάσχο.
2: Καλημέρα. Συνάδελφοι είμαστε, απλώς εσύ έχεις και έναν επιπλέον τίτλο και πολυτιμητικό του εκδότη.
0: Αυτό είναι αλήθεια, είναι, ξέρεις τι, πέραν του επαγγέλματος, είναι και πολύ έτσι ευχάριστος τίτλος, πράγματι. Εντάξει, και με βάρος, γιατί αυτό το τίτλο μάλλον τον έχουν χρησιμοποιήσει, έχει χαρακτηρίσει πάρα πολύ σπουδαίους ανθρώπους, σπουδαίες προσωπικότητες.
2: Ναι, και σε μια εποχή δύσκολη για τον βιβλίο.
0: Δύσκολη για το βιβλίο. Διάβαζα όμως τη συνέντευξη ενός εξαιρετικού βιβλιοπόλη στην Καθημερινή της Κυριακής, του βιβλιοπόλη που είναι επιχειρηματίας στο βιβλιοπωλείο των Πλειάδων, που θεωρεί ότι η χρονιά ήταν εξαιρετική για το βιβλίο. Πράγματι είναι μια καλή χρονιά, όμως έχει μια αστάθεια το βιβλίο, και έχει μια αστάθεια, και αυτό οφείλεται σε πολλούς λόγους, και στα οικονομικά και κυρίως στην αύξηση της τεχνολογίας και σε συγκυρίες. Δεν είμαι σίγουρος ότι το βιβλίο θα συνεχίσει να υφίσταται με τον τρόπο που υφίσταται σήμερα. Έχω την εντύπωση ότι θα υφίσταται σε ένα ειδικό κοινό ανθρώπων, το οποίο δυστυχώς συνεχώς και μεγαλώνει, το οποίο όμως είναι αυτό που μπορεί να καθορίζει και τις τάσεις στην κοινωνία. Θα δούμε. Έχουν γίνει έρευνες, έχουν γίνει συζητήσεις, γίνονται συνέδρια γι' αυτό. Πάντως η χώρα μας είναι αρκετά πίσω σε ό,τι αφορά την παραγωγή, κυρίως σε ό,τι αφορά την εμπορευσιμότητα του βιβλίου.
2: Πράγματι.
0: Πάμε στα δικά μας, Πάσχο. Πώς βλέπεις το νέο πολιτικό περιβάλλον και τις δημοσκοπήσεις μετά την ανακοίνωση των δύο κομμάτων, των κομμάτων του κ. Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού?
2: Εξαιρετικά ρευστό, και νομίζω ότι οποιαδήποτε πρόβλεψη γίνεται τώρα για το πώς θα είναι τα πράγματα το Σεπτέμβρη, που κάπως θα κάτσει στη σκόνη, είναι πολύ παρακινδυνευμένη. Με την έννοια ότι πρώτον ζούμε υπό το κράτος των εντυπώσεων, εκείνης της θαυμάσιας φιέστας που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φυσείο, υπό το κράτος των εντυπώσεων της κυρίας Καριστιανού, η οποία είχε μια μεγάλη αποδοχή, αλλά τώρα δεν φαίνεται να εμφανίζεται αυτή η αποδοχή, υπό το κράτος των εντυπώσεων της αμηχανίας και των σπασμωδικών κινήσεων που έκανε το ΠΑΣΟΚ σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Παρένθεση, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι το πρόβλημα που επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ από ένα δικό του γυνάτι και τα λοιπά, ή πικρία, όπως να το πούμε. Επομένως, νομίζω ότι ο Σεπτέμβρης ήταν καθοριστικός μήνας, διότι με 5% πληθωρισμό και με Έλληνες που θα γυρίσουν άφραγγοι από τις διακοπές όπου και αν πάνε, θα έχουμε εντελώς διαφορετικά πράγματα από ό,τι βλέπουμε σήμερα.
0: Και μάλιστα ο πληθωρισμός, έγραφε ένα άρθρο ο Μιχάλης Σάλλας την Κυριακή, ότι ο πληθωρισμός θα επιδεινωθεί λόγω της αύξησης των επιτοκίων που ήδη έχει προαναγγελθεί κατά 0,25. Δηλαδή θα επιβαρυνθεί κυρίως το καλάθι του νοικοκυριού που έχει δανεισμό.
2: Ακριβώς. Και εδώ είναι το ζήτημα των υποδομών που δεν έχουμε φτιάξει. Έλεγε ο κ. Μητυλινέος στον κύκλο ιδεών ότι ένας μεγάλος τροφοδότης του πληθωρισμού είναι οι μεταφορές στην Ελλάδα, και όταν ανεβαίνει το κόστος του καυσίμου εκτινάσεται και ο ελληνικός πληθωρισμός. Και είναι λογικό αυτό. Εάν είχαμε σιδηρόδρομο, η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό οδικών χερσαίων μεταφορών σε όλη την Ευρώπη.
1: Έχει το προνόμιο αυτό, σωστά.
2: Εάν είχαμε σιδηρόδρομο, οι επιπτώσεις από την άνοδο των καυσίμων δεν θα ήταν τόσο μεγάλες.
0: Σχεδόν μηδενικές, διότι θα πήγαινε κατευθείαν από το λιμάνι το κοντέινερ μέσω του τρένου στην υπόλοιπη.
2: Ναι, μπαίνει μετά και η μικρομεταφορά.
0: Ακριβώς.
2: Η μικρομεταφορά μετά έχει ένα ζήτημα, διότι έτσι όπως είναι φτιαγμένες οι πόλεις μας, η μεταφορά στα πολλά μικρά μαγαζάκια κοστίζει πάρα πολύ. Συνεπώς έχεις διαρθρωτικά προβλήματα τα οποία δεν τα κοιτάμε, δεν τα αντιμετωπίζουμε και απλώς ξαφνικά μας προσκύπτει ένας πληθωρισμός 5% και λέμε, μα πώς έγινε αυτό. Πώς έγινε αυτό. Δουλεύουμε χρόνια.

0: χρόνια για να γίνει αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει βέβαια και η, και ο τουρισμός, ο οποίος ουσιαστικά από τη στιγμή που υπάρχει μεγάλη ζήτηση, προφανώς αυξάνονται οι τιμές και των τροφίμων αλλά και των οροκυπευτικών, είναι και αυτό προφανές, και αυξάνονται και οι εισαγωγές σε αυτό, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο είναι ένας δείκτης ο οποίος πάντα ανεβαίνει. Αλλά από εκεί και πέρα όμως πάμε στο πολιτικό σκέλος. Πώς φάνηκε όλο αυτό το σόου του ΣΥΡΙΖΑ το Σαββατοκύριακο και το πρωτοφανές ένα κόμμα να διαλυθεί προκειμένου να προσχωρήσουν τα στελέχη του, όχι το κόμμα, σε ένα άλλο κόμμα?
0: Εντάξει, από μια μεριά καταλαβαίνω την αμηχανία τους κατά που να κάνουν τώρα, διότι ούτε ο κ. Τσίπρας έχει ξεκαθαρίσει ακριβώς ποιους θα πάρει και ποιους θα αφήσει, απλώς υπάρχουν διάφορες μπαταριές από εκείνη την πλευρά. Από την άλλη πλευρά, αυτό που είπε ο κύριος Πολάκης είναι η πρώτη φορά που θα συμφωνήσω μαζί του, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ένα κόμμα να λέει ότι θα υποστηρίξει ένα άλλο κόμμα στις εκλογές ή θα ρευστοποιηθεί υπέρ ενός άλλου κόμματος. Είναι βαρύνουσα η παρουσία του κυρίου Τσίπρα στον χώρο της αριστεράς. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που έκανε την αριστερά κυβέρνηση, έστω με τον τρόπο με τον οποίο το έκανε, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, με τα go back κυρία Μέρκελ και τα προγράμματα Θεσσαλονίκης και τα προγράμματα Θεσσαλονίκης, αλλά τέλος πάντων την έκανε. Το πιο δυσάρεστο είναι ότι συζητάμε πάρα πολύ για το τι έγινε και συζητάει η αντιπολίτευση στο πρώτο εξάμεινο του 2015, το οποίο πραγματικά ήταν τραυματικό και όπως έδειξε πολύ καλά το ντοκιμαντέρ των δικών μας κορισιών, κόντεψε η Ελλάδα. Αλλά δεν συζητάμε τι έκανε ο κ. Τσίπρας μετά το 2015. Μετά το 2015 ο κ. Τσίπρας εφάρμοσε το μνημόνιο καλύτερα από όλους. Και γι' αυτό βγήκαμε.
1: Και με μέτρα τα οποία δεν είχε διανοηθεί κανένα άλλο σχήμα να λάβει, όπως για παράδειγμα την δέσμευση της δημόσιας περιουσίας. Αυτό το βάζανε και στον Παπανδρέο και στο Σαμαρά, προκειμένου να μπει το σύνολο της περιουσίας σε ένα φαντ και να είναι προς αξιοποίηση, δηλαδή τα έσοδά του. Δεν το έκανε κανένας γιατί φοβόταν το κοινωνικό κόστος, το έκανε ο κύριος Τσίπρας.
0: Και όπως επίσης, και μην ξεχνάμε και το άλλο, την αυτονόμηση της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, το οποίο επίσης δεν έκανε ούτε ο κύριος Παπανδρέου ούτε ο κύριος Σαμαράς, διότι θέλαν το μηχανισμό να είναι υπό κεντρική καθοδήγηση. Επομένως ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα αφήγημα για το οποίο εκπληκτικό, το άλλο εκπληκτικό είναι ντρέπεται.
1: Θα μπορούσε να έχει ένα αφήγημα για το οποίο, όπως πολύ σωστά λες, ντρέπεται να το πει. Δώσ' μας τη δυνατότητα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τη συζήτησή μας αμέσως μετά.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Να κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου όσου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω. Άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπά στη μια κι ας με ξεχνά στην άλλη.

0: Σαν σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Ερμής, 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
2: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
3: Το φέρι μπιζού.
4: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
5: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
6: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
7: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τρεις νεκροί σε ίσα αριθμα τροχιά δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο σε διάφορες περιοχές της χώρας. 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα στην Καστοριά. Επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που οδηγούσε 18χρονος. Το όχημα ανετράπη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ανήλικος. Τροχαίο δυστύχημα με θύμα γυναίκα 71 ετών στη Φολέγανδρο. Χθες το απόγευμα η γυναίκα έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο έπεσε από ύψος 2 μέτρων, με αποτέλεσμα ο οδηγός να τραυματιστεί θανάσιμα. 70χρονη έχασε τη ζωή της μετά από σύγκρουση για ταχύ με φορτηγό σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στο ύψος των Διοδίων των Μαλγάρων. Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του αργά χθες βράδυ ο μεγαλοαγρότης από την Κοζάνη, ο οποίος φέρεται να ήταν ο αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για την υπόθεση, συνολικά τρεις κατηγορούμενοι έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, ενώ οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Σε 2 ή 3 ημέρες μπορεί να υπάρξει συμφωνία για το τέλος της σύγκρουσης με το Ιράν, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με το CNN, από την έναρξη του πολέμου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει δηλώσει τουλάχιστον 37 φορές είτε ότι επίκειται συμφωνία, είτε πως η Τεχεράνη επιθυμεί απεγνωσμένα να καταλήξει σε συμφωνία. Έσυο τέλος στην υπόθεση με τα παιδιά της 39χρονης που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα. Όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο εισαγγελέας αποφάσισε να ανατεθεί η επιμελία του στη θεία από την πλευρά της μητέρας. Τα παιδιά πήραν εξιτήριο χθες από το νοσοκομείο που νοσηλεύονταν προληπτικά. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε και πάντα στην γραμμή μας είναι ο εκλεκτός αρθρογράφος της Καθημερινής, Πάσχος Μανδραβέλης. Πάσχο, ο Δημήτρης Τούμπος ήθελε να σε ρωτήσει.
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι, επειδή αναφερθήκαμε λίγο στις δημοσκοπήσεις, αλλά εκτός από τις δημοσκοπήσεις βλέπω ότι φουσκώνει πάρα πολύ η ανάλυση για πρόωρες εκλογές. Προφανώς κάποια στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας κάποιες εκτιμήσεις κάπως από εδώ από εκεί δίνουν έστω και εξόφαλτσα. Πιστεύεις ότι σε αυτή τη φάση ο Πρωθυπουργός θα αλλάξει αφήγημα για θέμα πρόωρες εκλογές?
2: Σ' άκουγα και χθες που έλεγες ότι ορχιζόσουν ότι δεν θα γίνουν πρόωρες εκλογές. Εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός έχει όλα τα σενάρια μπροστά του και τα έχει ανοιχτά. Κοιτάει την καμπύλη των δημοσκοπήσεων. Εάν η καμπύλη των δημοσκοπήσεων παραμένει σταθερή ή δείχνει έστω μια μικρή άνοδο, θα πάει στο τέλος της τετραετίας. Εάν αρχίσει να δείχνει μια μικρή κάμψη, επειδή υπάρχει και η επόμενη μέρα των εκλογών, θα προσπαθήσει να κρατήσει όσο περισσότερα από τα χαρτιά που διαθέτει τώρα για μετά τις εκλογές και τις εξελίξεις που θα υπάρχουν μετά τις εκλογές. Επομένως θα τις επισπεύσει. Αλλά δεν νομίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Προφανώς ο Πρωθυπουργός κάνει συζητήσεις με συνεργάτες του, οι οποίες διαρρέουν στον τύπο εάν κάνουμε εκλογές στο Σεπτέμβρη, τι θα συναντήσουμε και εκείνο και τ' άλλο. Αν κάνουμε εκλογές στο Δεκέμβρη, τι θα συναντήσουμε το ένα ή το άλλο. Αν κάνουμε εκλογές στην Άνοιξη κτλ. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει αποφασίσει ούτε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
0: Το ερώτημα είναι ότι ανεξαρτήτως χρόνου, εάν επιβεβαιωθούν τα σημερινά ευρήματα των δημοσκοπήσεων, Πάσχο, με ποιον θα μπορούσε να κάνει κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία? Υπάρχει ενδυνάμει σύμμαχος της Νέας Δημοκρατίας, εάν επαναλαμβάνω επιβεβαιωθούν αυτές οι δημοσκοπήσεις?
2: Εγώ που είμαι παλιότερος, θυμάμαι ότι στην πολιτική ποτέ δεν μιλές ποτέ για τίποτα. Θυμάμαι τον Ανδρέα Παπανδρέου να είναι υπόδικος στο δικαστήριο από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και να συναντιόνται με τον Κώστα μου Ανδρέα μου. Θυμάμαι διάφορα πράγματα. Θυμάμαι την αριστερά που είχε κυβερνήσει τότε με τη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη για να παραπεμφθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Επομένως, θυμάμαι τον κ. Βενιζέλο με τον κ. Σαμαρά. Αν κάποιος το έλεγε αυτό το 2009, ότι το Πασόκ θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και μάλιστα του κ. Σαμαρά.
0: Θα σου πω και ακόμα χειρότερο, την κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά.
2: Την κυρία Μπακογιάννη με τον κύριο Σαμαρά. Λοιπόν, θα έλεγε δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω ότι επειδή ειδικά τώρα το τοπίο είναι τόσο ρευστό, νομίζω ότι οποιαδήποτε πάλι πρόβλεψη, θα το ξαναεπαναλάβω, είναι παρακινδυνευμένη.
0: Πάντως φυσικό σύμμαχο δεν έχει. Με την έννοια του ΣΥΡΙΖΑ ή του κόμματος Τσίπρα που έχει αριστερά ή προς το κέντρο δυνάμεις που θα μπορούσε να συνοηθεί.
2: Δυστυχώς στην Ελλάδα το σύστημα είναι τόσο πρωθυπουργοκεντρικό που δημιουργεί τέτοια εξουσιολαγνία που οι φυσικοί σύμμαχοι που είναι οι όμορφοι χώροι δεν δημιουργούνται. Δεν είναι το πρόβλημα ότι δεν έχει ιδεολογικά σύμμαχο. Γι' αυτό υπάρχουν τα κόμματα, ιδεολογικά δεν συμπίπτουν όλοι σε όλα. Αλλά επειδή όλοι θέλουν το πάρτα όλα, έτσι είναι φτιαγμένο το ελληνικό σύστημα, με έναν πρωθυπουργό που ελέγχει τα πάντα, έτσι, όλοι θέλουν να προχωρήσουν. Επομένως, δεν μπαίνει ζήτημα φυσικής συμμαχίας, ιδεολογικής πολιτικής, διότι και η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμη, βλέπουμε το Βουλή ΟΣ βγάζει κάθε χρόνο πόσα νομοσχέδια και πόσες τροπολογίες υπερψηφίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα έχει πέσει το ποσοστό, αλλά είναι του ΣΥΡΙΖΑ γύρω στο 40% υπερψήφισε τροπολογίες και νομοσχέδια της κυβέρνησης, αυτής της κυβέρνησης.
0: Όπως συνέβαινε και αντίστροφα την προηγούμενη περίοδο, η Νέα Δημοκρατία υποψήφιζε νομοσχέδια του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ακριβώς. Επειδή λοιπόν έχουμε αυτό το σύστημα, έτσι, δημιουργείται μια πόλωση άνευ αντικειμένου. Δεν είναι ιδεολογική, δεν είναι πολιτική η λόγη που δεν μπορούμε να συνεργαστούν. Είναι ότι έχουμε ένα σύστημα που ο Πρωθυπουργός τα παίρνει όλα και όλοι θέλουν να γίνουν πρωθυπουργοί.
1: Παρότι σχολιάζουμε κριτικά πολλές φορές και νομίζω καλά το κάνουμε, το θέμα ότι είμαστε σε μια πρωθυπουργικοκεντρική πραγματικότητα και η οποία επηρεάζει και τη διαμόρφωση πολλών πολιτικών σχηματισμών, αν πάρουμε υπόψη και το νέο σχήμα του κυρίου Τσίπρα. Εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Σε αυτή τη φάση που πάμε και σε μια, ας το πούμε, σε ένα πρώτο βήμα συνταγματικής αναθεώρησης, βλέπεις τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης να συζητάνε ακριβώς αυτό το σημείο?
2: Όχι.
1: Ενώ το επικρίνουν πολλές φορές.
2: Όχι, ούτε οι δυνάμεις της αντιπολίτευσης συζητάνε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, με την έννοια ότι δεν βάζουν κάποια προγράμματα να συζητήσουν. Και οι συμπράξεις που έγιναν κατά καιρούς έγιναν υπό το άγχος να βγει κυβέρνηση, διότι κάτι άλλο μεγαλύτερο πεζόταν. Είτε το 89 με την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου, είτε το 2012 διότι ήμασταν με το νερό μέχρι το λαιμό. Επομένως, δεν δημιουργεί το πολιτικό σύστημα κουλτούρα συνενέσεων για να δημιουργηθούν οι συνεργασίες. Παρόλο που επί της ουσίας συμφωνούν σε πολλά και υπερψηφίζουν πάρα πολλά.
1: Και ένα πρόσφατο στοιχείο που φαίνεται σε διάφορες δημοσκοπήσεις είναι το γεγονός της αντίφασης ανάμεσα στο ποσοστό, ας το πούμε, της αντιπολίτευσης του Πασόκ και του κυρίου Ανδρουλάκη, ή πολλές φορές ακόμα και στη χθεσινή δημοσκόπηση, ότι στην πραγματικότητα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού φαίνεται να έχει μεταπτώσεις αρκετά σημαντικές. Αυτό δεν εντυπωσιάζει ένα μέσο πολίτη σε σχέση με το αποτύπωμα των ερευνών?
2: Ναι, βεβαίως. Αλλά το σημαντικότερο παράδειγμα σε αυτή την οτροπία είναι η εκλογή Κασελάκη. Ο κ. Κασελάκης δεν εκλέχθηκε ως ιδεολογικός φορέας του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως στέλεχος με μακρά πορεία. Εκλέχθηκε διότι κάποια στιγμή ένα εκλογικό ακροατήριο του ΣΥΡΙΖΑ πίστευσε ότι ο κ. Κασελάκης, επειδή μιλάει καλύτερα αγγλικά από τον κ. Μητσοτάκη, μπορεί να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό δείχνει την οτροπία του ενός πολιτικού συστήματος που δεν νοιάζεται παρά μόνο πώς θα ελέγξει το κεντρικό σύστημα.
1: Άρα με κάθε τρόπο είναι το ζήτημα το να υποστηρίξεις, ας το πούμε έτσι, μια προσπάθεια απλά για το θέμα της εξουσίας. Εκεί έχει φτάσει η πολιτική σήμερα και η αξιοπιστία της?
2: Φοβάμαι πως ναι. Φοβάμαι πως ναι. Και νομίζω και με ανοχή των δικών ημών των πολιτών, ημών των σχολιογράφων, ημών των δημοσιογράφων, που το πρώτο πράγμα που ρωτάμε δεν είναι αν υπάρχουν κινήματα, αν υπάρχουν τάσεις, αν υπάρχουν κτλ. Αλλά ρωτάμε τι θα κάνει ο Πρωθυπουργός και αν κάποιος βουλευτής αντισταθεί στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή, όλο το σύστημα είναι προσανατολισμένο προς αυτό.
1: Μάλιστα. Άρα σε αυτό θα χρειαζόταν μια πολιτική πρωτοβουλία που θα έδινε κάτι, ή απλά το σχολιάζουμε και θα συνεχίσουμε ως φωνή?
2: Φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε, διότι πολιτική πρωτοβουλία δεν νομίζω να υπάρξει. Έτσι, το πολιτικό σύστημα βολεύεται σε αυτή την αυτοαναφορικότητά του και δεν υπάρχει από κάτω, ούτε από εμάς τους δημοσιογράφους, να δούμε το σύστημα συνολικά. Δηλαδή, πού πάει?
0: Εντάξει, συνήθως
2: θα βρεθούμε προεκπλήξεων όπως βρεθήκαμε το 2009.
0: Συνήθως αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται είτε σε περιόδους πολύ μεγάλων κρίσεων όπως το 2009 ή σε περιόδους ευμάρειας και ηρεμίας όπου υπάρχει και κοινωνική συνένεση πέρα της πολιτικής. Οπότε αυτή η περίοδος μάλλον δεν ενδείκται για αντίστοιχες αποφάσεις ή συνενέσεις. Και με αυτό, Πάσχο, να σε ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σου στη συζήτησή μας. Ήταν όπως πάντα πολύ παραγωγική και θα επανέλθουμε.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Καλή συνέχεια. Πάσχος Μανδραβέλης. Εγώ πριν διακόψουμε για διαφημίσεις, θα ήθελα να σας ενημερώσω για την ΔΕΗ. Σκεφτείτε το λίγο. Είσαι Viking, έτοιμος να κάνεις επιδρομή. Έχεις σηκώσει τσεκούρι. Έχεις οργανώσει επίθεση και ξαφνικά χτυπάει το σταθερό. Κάπως έτσι είναι και η νέα καμπάνια του ΔΕΗ Fiber. Γιατί? Γιατί τώρα φέρνει και σταθερό. Με ΔΕΗ Fiber 1 GBPS τα 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μπορείς και εσύ να έχεις άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ. Και με σταθερό επισκέψου το dei.gr/fiber και μάθε περισσότερα. Επίσης, η Big Win διαχρονικά μέσω στοχευμένων ενεργειών προσπαθεί να βελτιώνει την καθημερινότητα όσων το έχουν ανάγκη. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του Συλλόγου Αμιμόνη. Πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και γι' αυτό το πρωινό είστε συντονισμένοι στον Ερμή. Είναι η καθημερινή ενημερωτική εκπομπή Εν Εξελίξη. Σκεφτόμαστε να τα βάλουμε με το Δήμαρχο σήμερα, γιατί δεν έχει σκοπό να μας λύσει κανένα από τα κυκλοφοριακά προβλήματα και η κατάσταση στην πόλη είναι τραγική. Λοιπόν, αυτό έτσι με το πρώτο ξεκίνημα της εκπομπής μας. Όχι ότι θα δολοφονήσουμε τον Δήμαρχο, δεν εννοούμε κάτι τέτοιο. Αλλά τέλος πάντων, πρέπει οι αρχές του τόπου λίγο να ασχοληθούν σοβαρά με τα προβλήματα που έχουν οι συμπολίτες μας όλοι, που ταλαιπωρούνται καθημερινά και δεν είναι σωστά όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, πολλές καλημέρες όλους εσάς που μας ακούτε. Η γνωστή παρέα είναι εδώ, στο στούντιο του Ερμή, Αγγελική Ξενόφου στο μικρόφωνο, επιμελείται και παρουσιάζει το πρόγραμμα. Δημήτρης Τραβόλεμος στον ήχο και τη μουσική, Όλγα Γκούσκου στα εξωτερικά ρεπορτάζ και Αγγελική Ξενόφου στα εξωτερικά ρεπορτάζ, κατά κύριο λόγο. Και πάμε να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας. Είναι μαζί μας ο διευθυντής του αγροτικού μας συνεταιρισμού, κ. Πέτρος Ζιβάρδης, να δούμε πού βρίσκεται το κεφάλαιο αγροτικά τώρα που πάμε και σε εκλογές. Καλημέρα, κύριε Διευθυντά.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους συνεργάτες σας που τους είπατε όλους και στους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέμε και εμείς κάθε πρωί τις διαμαρτυρίες και τις δικές μας και τις κοινή γνώμης, αλλά φαίνεται ότι απευθυνόμαστε σε ό,τι μία κόντων. Λοιπόν, να δω εδώ οι αγρότες τι θέλουν να πούν σε αυτούς που πρέπει να έχουν μεγάλα αυτιά τώρα, γιατί πάμε σε εκλογές. Και στις εκλογές τα αυτιά τους οι πολιτικοί τα έχουν ανοιχτά. Τώρα τι θα κάνουν μετά, θα δούμε. Προς το παρόν, να δούμε τι σχόλιο πρώτο θα θέλατε εσείς να κάνετε, με αφορμή ότι έχει ξεκινήσει στην ουσία η προεκλογική περίοδος, για θέματα του αγροτοσυνεταιριστικού κόσμου.
2: Θέλω να πω ότι δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει μια κεντρική πολιτική κατεύθυνση, επειδή μιλάμε τώρα για εκλογές και σε σχετισμό με την γενικότερη πολιτική κατάσταση.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει γενικότερη πολιτική κατεύθυνση για τον αγροτικό τομέα. Είναι κάτι που φαίνεται άλλωστε, δεν κομίζω γλάφκα νυφαδίνας. Φαίνεται σε καθημερινή βάση. Μάλλον είναι το παραπέδι της συνολικής πολιτικής ο αγροτικός τομέας. Λες και έχουμε πάρα πολλά πράγματα να στηριχτούμε σε αυτή τη χώρα. Λες και έχουμε τις βιομηχανίες. Το μόνο που υπάρχει βέβαια είναι ο τουρισμός. Σε αυτόν έχουν να αποθέσει όλες τις ελπίδες.
1: Σε πήγαινε από όμως.
2: Εγώ εξακολουθώ να λέω ότι είναι λάθος το να μην στηρίζουμε ένα τομέα εξαιρετικά σημαντικό για τη χώρα μας, που έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, και να μην εστιάσω ειδικότερα στην κτηνοτροφία, που χοντεύει να εξαφανιστεί εντελώς.
1: Συνειδητά γίνεται αυτό. Η καταστροφή της κτηνοτροφίας είναι σε επιπλέον.
2: Και με τα τελευταία εδώ, με το σφάξιμο των αμνοερυφείων,
1: ναι,
2: όπου υπήρχε ελληνική γη, δεν ξέρω πόσο σωστό ήταν. Ναι, ειλικρινά δεν το ξέρω, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, αλλά δεν νομίζω ότι ήταν και η καλύτερη συνθήκη για να πούμε ότι αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα.
1: Κοιτάξτε, εγώ ακούω τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, που είναι οι άμεσα εμπλεκόμενοι και ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, και τους ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή και κοσκινίζω όλα αυτά που λέγονται. Μην νομίζετε ότι τα περνάω έτσι αμάστητα, τα καταπίνω. Λοιπόν, ναι, έχω ακούσει κτηνοτρόφους να λένε ότι θέλουν να μας αφανίσουν και αυτό το συσχετίζουν με τα χρήματα των επιδοτήσεων με τα βοσκοτόπια και άλλα τέτοια έτσι, τραγελαφικά που έγιναν στη χώρα μας με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και προσπαθούμε τώρα να τα κουκουλώσουμε, αν είναι δυνατό αυτά να κουκουλωθούν. Αυτή την υπόνοια την έχω και τη λέω, και επειδή την έχω ακούσει από κτηνοτρόφους, τη μεταφέρω κι εγώ.
2: Την ακούω και εγώ και τη διαβάζω.
1: Και από ντόπιους κτηνοτρόφους την έχω ακούσει, έτσι, να το πω και αυτό θέλω.
2: Βεβαίως. Μα είναι πράγματα που καταγγέλλονται από τους ίδιους, και το κακό είναι ότι δεν υπάρχουν και κάποιοι να τα αντιμετωπίσουν και να μιλήσουν από την άλλη πλευρά, έτσι, με στέρεα επιχειρήματα. Δυστυχώς.
1: Ναι. Λοιπόν, ο αγροκτηνοτροφικός τομέας βαίνει προς αφανισμό. Και αυτό το βλέπουμε και με τις κινήσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ούτε αυτή έχει σχέδιο, ούτε πλάνο, ούτε οργάνωση. Δηλαδή, πολλές φορές παρατηρώ και εγώ και ακούω τις αποφάσεις αυτές που λαμβάνουν και βλέπω ότι είναι μια κατάσταση ο καθένας στα συμφέροντά του, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό για αυτό που λέμε Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Να μου επιτρέψετε να σας πω ότι κατά την άποψή μου έχουν πλάνο και ενδιαφέρον, μόνο που δεν είναι προς την πλευρά, επειδή μιλάμε τώρα για τα αγροτικά, προς το συμφέρον του αγροτικού κόσμου. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγήσω το γεγονός ότι συζητιέται τώρα η νέα ΚΑΠ, η αναθεώρηση της ΚΑΠ, και το έχουν δηλώσει ότι ένα μεγάλο κομμάτι από αυτά τα χρήματα θα φύγει για να πάει στους εξοπλισμούς, για να τα λέμε και αυτά που πραγματικά συζητάνε, γιατί το λένε μερικές φορές και με καλυμμένο τρόπο. Θα ενοποιήσουν, λέει, τα τρία ταμεία, τα διάφορα ταμεία. Μα γιατί θα τα ενοποιήσουν? Μέχρι σήμερα είχαν την ΚΑΠ, ήταν συγκεκριμένα τα χρήματα που δίνανε, ξέραμε πόσα χρήματα θα πάρουμε. Τώρα θα τα ενοποιήσουν με τα άλλα ταμεία, γιατί η Ευρώπη συνολικά στρέφεται προς την ασφάλεια. Ασφάλεια από ποιους, γιατί, τι έχει συμβεί και πού θα πάνε αυτά τα λεφτά.
1: Εννοείται πολεμικούς εξοπλισμούς.
2: Φυσικά, εκεί θα πάνε. Εκεί, μα το λένε, στις βιομηχανίες των εξοπλιστικών θα πάνε. Ναι. Γιατί ξαφνικά δεν είναι ασφαλής η Ευρώπη. Από ποιους? Από ποιος κινδυνεύει η Ευρώπη και πρέπει να πάνε εκεί τα πράγματα?
1: Από τον εαυτό της τελικά
2: δεύτερο
1: κινδυνεύει.
2: Δεδομένο.
1: Ναι.
2: Δεύτερο δεδομένο, η συμφωνία της Μερκοσούρ, όσο και να αντιδράσαν οι αγρότες στην Ευρώπη, λειτουργεί. Και όχι μόνο οι αγρότες, και το Ευρωκοινοβούλιο έχει αντιδράσει και ζήτησε να ανασταλεί η λειτουργία της και να αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ορισμένα θέματα. Παρατάστα, η Κομισιόν δεν άκουσε ούτε το Ευρωκοινοβούλιο, ναι, και την εφαρμόζει χωρίς να υπολογίζει κανέναν. Όλα αυτά δείχνουν ότι έχουν προσανατολισμό. Απλά δεν γίνεται προς το συμφέρον των αγροτών.
1: Εγώ τώρα που σας ακούω, που σας ακούω εσάς και που ακούω και τα δελτία ειδήσεων. Λοιπόν, σκέφτομαι ότι αυτό που λέτε εσείς έχουν προσανατολισμό, θα ήθελα να το πω με κάποιο πιο πολιτικά έτσι άσχημο τρόπο, ότι λειτουργούν ομάς σαν υπηρέτες οικονομικών συμφερόντων, οι λεγόμενοι πολιτικοί ηγέτες, που κάθε άλλο παρά ηγέτες είναι, διότι το να μην ακούς το λαό σου, το να μην ακούς τους λαούς όλων των κρατών της Ευρώπης και να κάνεις με πλάγιο τρόπο και πριν από την ώρα του αυτό το οποίο σου έχουν επιβάλει κάποια οικονομικά συμφέροντα, δεν ξέρω ειλικρινά πώς να το χαρακτηρίσω για να μην πω λέξεις που δεν επιτρέπεται στο δημόσιο λόγο.
2: Καταρχήν, εκείνο που φαίνεται είναι ότι δεν υπολογίζουν τους θεσμούς καθόλου. Τι το θέλουν το Ευρωκοινοβούλιο? Όταν σε αυτά τα κεφαλαιώδη ζητήματα δεν έχει καμία πέραση ο λόγος του Ευρωκοινοβουλίου, τι νόημα έχει? Ναι. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα, πρέπει να τη βλέπουμε, πρέπει να καταλαβαίνουμε που πηγαίνουμε, και βέβαια ο αντίκτυπος είναι και στη χώρα μας, γιατί σωστά εδώ πραγματικά δεν υπάρχει πολιτική κατεύθυνση στον αγροτικό τομέα, γιατί αντίστοιχα βλέπουμε ότι σε κάποιες άλλες χώρες που υπολογίζουν τον τομέα πολύ περισσότερο, παίρνουν και αποφάσεις. Και δεν μπορώ να μην μιλήσω για την Ισπανία. Μας φάγανε τα αυτιά 2 χρόνια τα προηγούμενα χρόνια που ανέβηκε η τιμή του λαδιού, ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα και παγκόσμια και στην Ευρώπη επηρεάστηκε από την αύξηση της τιμής του λαδιού. Τώρα που έπεσε η τιμή του λαδιού και ο πληθωρισμός είναι στα 5%, τι επηρεάζει αλήθεια, τι συμβαίνει? Οι Ισπανοί όμως πήραν αποφάσεις. Οι Ισπανοί, επειδή πραγματικά ενδιαφέρονται για τον τομέα, πήραν αποφάσεις και λένε ότι αν πέσει η τιμή του λαδιού από μια συγκεκριμένη τιμή, θα πάρουν μέτρα ενίσχυσης των παραγωγών.
1: Και γενικά έχουν διαφοροποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολλά πράγματα οι Ισπανοί.
2: Βέβαια.
1: Και στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και σε πολλά ζητήματα. Ναι.
2: Και λέω, σε αυτό το τομέα ειδικά, επειδή τον παρακολουθώ και επειδή βλέπω πώς λειτουργούν, έχουν βάλει όριο, έχουν βάλει πλαφόν και λένε μέχρι εκεί αντέχει ο παραγωγός. Όταν η Ισπανία λέει, οι Ισπανοί παραγωγοί λένε ότι μέχρι 3 ευρώ είναι το όριο για να μην μπαίνω μέσα, που ξέρετε ότι εκεί είναι εκμηχανισμένοι συνολικά οι παραγωγοί, έχουν τον τρόπο και πολύ μεγαλύτερα τα χτήματά τους, βέβαια, έτσι. Δεν έχει κανένας 10 στρέμματα εκεί. Και πάλι λένε 3 ευρώ είναι εκείνο που αντέχουμε. Από εκεί και κάτω θα επιδοτηθούν, θα βρει τρόπο το κράτος. Εδώ τι συζητάνε αλήθεια για αυτά τα πράγματα? Τι ακούτε? Γιατί εγώ δεν ακούω τίποτα.
1: Ναι. Πάντως αυτό για τους Ισπανούς καλώς το είπατε, γιατί έδειξαν ότι το κράτος αυτό λειτουργεί πιο οργανωμένα, τουλάχιστον από ότι εμείς οι υπόλοιποι του Ευρωπαϊκού Νότου.
2: Εθνικό Συμβούλιο Ελλάδο έχουν. Και όταν συμβεί κάτι, αμέσως συνέρχεται και αποφασίζουν πράγματα.
1: Ναι. Συμβούλια και εμείς έχουμε, αλλά τι αποφασίζουν, το θέμα είναι.
2: Ναι, εντάξει,
1: εδώ δεν μπορούμε να λύσουμε βασικά μας ζητήματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας ρωτήσω, με αφορμή αυτά τα θέματα που προέκυψαν με το Μερκοσούρ, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να είναι ένας τρόπος αντίδρασης, αφού τα κράτη δεν κάνουν τίποτα και οι ηγέτες μας εισαγωγικά δεν κάνουν τίποτα, από τους ίδιους τους πολίτες? Και αν ναι, πώς θα μπορούσαμε και εμείς οι ίδιοι που είμαστε όλοι λίγο πολύ παραγωγοί στην Ελλάδα, πώς μπορούμε να αντιδράσουμε?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι κατά την άποψή μου, ελπίδα στους πολίτες είναι. Για να πιέσουν με τον τρόπο τους ο καθένας από το χώρο που υπάρχει, να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή οι αγρότες δείξανε το χειμώνα και την άνοιξη το δρόμο. Δηλαδή οι άνθρωποι που βγήκανε 20, 30, 40 μέρες στους δρόμους δεν βγήκανε γιατί θέλανε να κάνουν διακοπές. Είχαν τους λόγους και βλέπανε. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν προχωρήσει, είμαστε σε μια περίοδο καλοκαιριού, αν έρθει ο Οκτώβρης και η κατάσταση εξακολουθεί να είναι ίδια, θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Διότι και στην Ευρώπη κινητοποιούνται. Και λέω για τον τομέα που ξέρω καλύτερα. Πιστεύω ότι και άλλοι τομείς θα κινητοποιηθούν. Δεν πάει άλλο δηλαδή με αυτή την κατάσταση. Είδαμε έναν τρόπο φέτος. Αν δεν αλλάξουν πράγματα μέχρι τον Οκτώβρη, Νοέμβρη, θα είναι πολύ χειρότερη η κατάσταση που θα αντιμετωπίσουμε. Σε κινητοποιήσεις ξαναλέω.
1: Ναι.
2: Γιατί δεν έχει κάτι άλλο να κάνει ο κόσμος. Δεν βλέπει ότι κάτι έχει αλλάξει. Γίνανε κινητοποίησεις, γίνανε συναντήσεις. Μέχρι και τον Πρωθυπουργό, μέχρι τους υπουργούς. Ουσιαστικά αυτή την ώρα δεν έχουν αλλάξει βασικά πράγματα.
1: Ελάχιστα πράγματα έχουν γίνει τώρα. Ελάχιστότατα.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτό κάπου θα σκάσει. Δεν γίνεται.
1: Στην κατεύθυνση των κόκκινων δανείων που τόσα χρόνια ακούμε λόγια. Έχει γίνει έστω ένα μικρό βήμα και μετά θα μας πείτε για τις δικές σας πρωτοβουλίες.
2: Κυρία Ξενόχου, τραγικό. Δεν έχω λόγια να καταγράψω αυτό που συμβαίνει. Να το περιγράψω, ναι. Δεν υπάρχουν λόγια πλέον. Από το 2014 έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια που ασχολιόμαστε με αυτό το πράγμα που είναι τόσο καθαρό. Παρακαλώ να πω ακόμα μία φορά τα νούμερα. Αν υπάρχει ένας εισαγγελέας, αν υπάρχει κάποιος να καταλάβει τι γίνεται.
1: Στην Ελλάδα ειδικά δεν υπάρχει εισαγγελέας, όχι.
2: Δηλαδή είναι φοβερό. Το 2014 παραδώσαμε 2 εκατομμύρια, παραδώσαμε 2.914 ως οφειλή στην τράπεζα. 2.914. Αυτό ήταν αποτέλεσμα τόκου, διότι η ένωση με την τράπεζα δούλευε 50 χρόνια πριν. Με πάρα πολλά λεφτά που έπαιρνα, γιατί τότε υπήρχε τομέα στη Ζάκη. Εκατομμύρια περάσανε, είχε μείνει αυτό το υπόλοιπο λοιπόν από τόκους. 2.914. Κρατήστε σας παρακαλώ τους αριθμούς.
1: Μιλάμε για 2.914.000
2: ευρώ.
1: Ευρώ.
2: Ναι, ναι. Από τότε μέχρι σήμερα έχουν εισπράξει πάνω από 2 εκατομμύρια από τα ενίκια που τους εκχωρήσαμε από τα δύο μεγάλα σούπερ μάρκετ που είχε η οργάνωση στα χέρια της. Το σούπερ μάρκετ της Πόλης και το σούπερ μάρκετ της Λούμπας. Πήρανε 2 εκατομμύρια έχουν πάρει. Και ο τελευταίος λογαριασμός που ζητήσανε, που μας στέλνουν κάτι κουρελόχαρτα, έλεγε ότι χρωστάμε 7,5 εκατομμύρια πέρυσι τέτοια εποχή. Και είχαν εισπράξει 2 εκατομμύρια. Βγάλανε σε πληστηριασμό το ένα κίνητο της πόλης, το σούπερ μάρκετ της πόλης, για ένα 750.
1: Το φιλέτο σας δηλαδή, αυτό ήταν.
2: Ωραία. Ναι. Λέω τώρα, και ετοιμάζονται να βγάλουν και το άλλο σε πληστηριασμό, το άλλο σούπερ μάρκετ στη Λούμπα. Το βγάλανε μια φορά σε πληστηριασμό για 1.700.000, αλλά δεν το χτυπήσανε σκόπιμα για να χάσει το 30% της αξίας. Διότι αν δεν χτυπηθεί την πρώτη φορά, στο δεύτερο πληστηριασμό πηγαίνει με το 70% της αξίας, χάνει το 30%. Και ήταν όλα αυτά μια σκόπιμη διαδικασία.
1: Και μιλημένα φαίνονται όλα αυτά ότι είναι.
2: Ακούστε, είναι φοβερό. Πραγματικά εδώ χάνεται η λογική εντελώς. Πέρυσι το Μάη βγάλανε ένα νόμο, υποτίθεται ότι τα κόκκινα. Πριν από αυτό, το 2004 ψηφίστηκε νόμος στην Ελληνική Βουλή που λέει ότι δεν μπορεί η συνολική αφιλή να είναι παραπάνω από το 100% της αρχικής αφιλής.
1: Ναι.
2: Δηλαδή 3 και 3, 6 εκατομμύρια. Δεν μπορεί να είναι παραπάνω από 6 εκατομμύρια. Πώς γίνεται να έχουν πάρει 2 εκατομμύρια, να έχουν πάρει ένα κίνητο αξίας 1.700 και να χρωστάμε ακόμα 7-8 εκατομμύρια. Από πού βγαίνει αυτό το πράγμα και να βγαίνουν να βγάζουν σε πληστηριασμό και άλλο ακίνητο. Αυτή είναι μια κατάσταση ούτε ηθικό είναι ούτε δίκαιο, αλλά δεν υπάρχει δυστυχώς.
1: Ούτε ηθική ούτε δίκαιο. Και πολύ περισσότερο στην πολιτική δεν υπάρχει.
2: Ούτε ηθική,
1: υπάρχει
2: ούτε
1: ανηθικότητα και αδικία.
2: Εδώ εμπλέκονται άλλα πράγματα. Εδώ τις τράπεζες.
1: Το πρόβλημα είναι ότι το κάνουν αυτό όλοι. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ότι θα αλλάξει η κυβέρνηση και θα πάμε σε κάτι καλύτερο. Βλέπετε ότι διαχρονικά ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κάνουν τα ίδια.
2: Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι είναι μια διαχρονική εσχρή κατάσταση. Οι τράπεζες από την άλλη πλευρά τις έχουν πληρώσει χρυσές. Ανακεφαλωθήκαμε με τα λεφτά τα δικά μας, του ελληνικού λαού.
1: Ναι.
2: Και τώρα μοιράζουν στους μετόχους. Όταν χάνουν, πληρώνουμε εμείς. Όταν κερδίζουν, κερδίζουν μέτοχοι.
1: Να βγάζουμε ρίσματα τώρα, ναι. Από τώρα, τόσα χρόνια μνημόνια, 20 χρόνια.
2: Τώρα, τα δύο τελευταία χρόνια έχουν δισεκατομμύρια κέρδη. Και τα μοιράζουν στους μετόχους. Και τους έχουμε πληρώσει εμείς. Ο δε επιτυχέστερος Έλληνας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Αυτός είναι ισόβιος, σαν τον Πάπα.
2: Δεν έκαμε κανένα λάθος, άνθρωπος. Τόσα χρόνια φτάσαμε εκεί που φτάσαμε.
1: Το θέμα είναι όμως δεν κάνουν και τα άλλα τα κόμματα. Εγώ θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, μια και είπατε για τον κύριο Στουρνάρα, ότι είναι ισόβιος τραπεζίτης εκεί στην Κεντρική Τράπεζα, διότι και τα άλλα κόμματα κάνουν...
2: Με όλες τις κυβερνήσεις είναι. Όλοι τον θέλουν. Λοιπόν, για να επανέλθω, είναι ανήθικο και εντελώς πέρα από κάθε οικονομική λογική αυτό που συμβαίνει με τα κόκκινα δάνεια. Και να σας πω κάτι, δεν γίνεται μόνο χάρη συνολική οφειλή. Αυτό μας έχει καταστρέψει. Διότι μας αφαίρεσε κάθε δυνατότητα ρευστότητας.
1: Γιατί δεν μπορείτε να πάρετε δάνειο από πουθενά αλλού.
2: Διότι όχι απλά δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο γιατί είμαστε κόκκινοι. Κλείσανε και τους λογαριασμούς μας. Μας κλείσανε δηλαδή το οξυγόνο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να λειτουργήσει. Δηλαδή δημιουργήσανε
1: και συνθήκες. Δηλαδή θέλουν να κλείσουν οι συνεταιρισμοί και να τους πάρουν την περιουσία κοψοχρονιά.
2: Ακριβώς.
1: Να τα πείτε στην άλλη
2: που εγώ. Τους λέμε, υποτίθεται στη νέα εταιρεία που ανέλαβε. Διότι από πέρυσι ανέλαβε, υποτίθεται στη θέση της PQH που ήταν η παλιά εταιρεία, ανέλαβε η Quant, μια νέα εταιρεία, η οποία υποτίθεται θα μας έλυνε πιο εύκολα, θα ήταν πιο διαλλακτική, πιο εύκολα το πρόβλημα. Τους λέμε λοιπόν, το πρώτο ερώτημα που κάναμε, πόσα χρωστάμε. Βγάλετε ένα λογαριασμό πόσα χρωστάμε και να συζητήσουμε από εκεί πέρα πώς θα το πληρώσουμε. Για να μας βγάλουν το λογαριασμό πόσα χρωστάμε, πρέπει να τους στείλουμε, να γίνει για όσα ακίνητα έχουμε, να εκτιμηθούν, να γίνει εκτίμηση των ακινήτων, για να ξέρουν την αξία των ακινήτων.
1: Ναι.
2: Και λέω εγώ,
1: για να τα πάρουν και αυτά.
2: Για ποιο λόγο είναι απαραίτητη η προϋπόθεση αυτή.
1: Ναι, για να ξέρουν ότι θα τα πάρουν όλα.
2: Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα κύκλωμα και το λέω καθαρά για να πάρουν τα ακίνητα.
1: Αυτό το κύκλωμα είναι στην Ελλάδα. Και το ξέρουμε ότι δρά από την περίοδο με τα μνημόνια. Θέλω να μου πείτε, πιάνει εκτός από το χώρο του συνεταιρισμού, γιατί ξέρουμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα, πιάνει και αλλού, πιάνει και τα σπίτια του Κοσμάκη, δηλαδή, πιάνει και τα σπίτια και ενός εμπόρου που χρεοκόπησε.
2: Ειδικά για τους συνεταιρισμούς υπάρχουν τούτη την ώρα κάποιοι χιλιάδες αγρότες, 27.000 αγρότες, αν δεν κάνω λάθος το νούμερο, οι οποίοι ταλαιπωρούνται ακόμα και δεν μπορούν να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Και βεβαίως από εκεί πέρα υπάρχουν διάφοροι νόμοι για τα αστικά ακίνητα και για τον κάθε πολίτη. Δεν είναι ο νόμος τον οποίο αναφέρομαι εγώ αφορά αποκλειστικά τα αγροτικά χρέη, τα κόκκινα δάνεια των αγροτών και των συνεταιρισμών.
1: Ναι.
2: Ειδικός νόμος που δυστυχώς όμως ούτε εφαρμόστηκε ούτε μέχρι σήμερα έχουμε δει άσπρη μέρα.
1: Ναι.
2: Παρά τις υποσχέσεις, ξέρετε, έχουμε επισκεφτεί όλες τις κυβερνήσεις, όλα τα υπουργεία, όλους τους υπουργούς.
1: Δεν υπάρχει σωτηρία.
2: 3-4 φορές στην Τράπεζα της Ελλάδος και με τον κύριο Στουρνάρα έχουμε μιλήσει 3 φορές μέχρι σήμερα. Δεν έχει
1: κοροϊδεύουν όλοι. Έτσι.
2: Το απόλυτο μηδέν.
1: Κοροϊδεύουν όλοι. Μηδέν. Κοροϊδεύουν συνειδητά τελικά όμως, κύριε Διευθυντά. Αυτό η απορία μου εμένα σαν Έλληνα είναι μας κοροϊδεύουν συνειδητά.
2: Ένα πράγμα ξέρω. Ότι όλη η συζήτηση γίνεται γιατί έχουμε ακίνητα. Αν δεν είχαμε, θα τα είχαν διαγράψει και θα μας είχαν πει παιδιά, μπράβο, ξεκινήστε από την αρχή.
1: Μα κύριε Διευθυντά, σήμερα στην Ελλάδα όποιος έχει ακίνητο είναι δαχτυλοδεικτούμενος, γιατί πρέπει να το πάρουν. Και αυτό αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες που έχουν ένα σπίτι και ενδεχομένως και ένα εξοχικό και ένα λιοστάσι και ένα μπέλι.
2: Τα
1: ακίνητα λοιπόν των Ελλήνων πρέπει κάποιοι να τα πάρουν. Συγγνώμη που σας διακόπτω, και η πολιτική αυτή, η εγκληματική με τον έμφυα που έγινε, εκεί αποσκοπούσε.
2: Ο οποίος ετοιμάζεται δεύτερος έμφυα. Ναι. Δεν του στάνει ο πρώτος. Θα διαβάζουμε αυτά. Ετοιμάζεται και
1: έμφυα για τους Δήμους.
2: Και περιφερειακός έμφυα.
1: Φτιάξαμε
2: μια φορά ένα σπίτι, πρέπει να το πληρώσουμε καμία δεκαετία φορές.
1: Στο τέλος, ξέρετε, οι νέες γενιές θα πουλήσουν τα πάντα, θα τα χαρίσουν μάλλον. Ό,τι σπίτι δώσει ο γονιός και θα φύγουν από την Ελλάδα. Και τελικά το σχέδιο είναι η Ελλάδα να μην μείνει Έλληνας και να επικιστεί, ξέρω εγώ, από μουσουλμάνους εδώ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
2: Βρήκανε τον εύκολο τρόπο. Αυτή είναι η κατάσταση με τα κόκκινα.
1: Λοιπόν, η τελευταία επικοινωνία σας έγινε με την PQH ή με την καινούργια εταιρεία?
2: Όχι, με την καινούργια. Εδώ και ένα χρόνο υπάρχει
1: και
2: η καινούργια εταιρεία με την οποία προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. ουσιαστικό, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ουσιαστικό. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι επειδή υπάρχουν τα κίνητα, αυτός είναι ο λόγος που δεν ερχόμαστε σε μια συμφωνία. Μέχρι σήμερα πάντως δεν μας έχουν πει τι ακριβώς χρωστάμε. Δεν μπορούμε να μάθουμε τι ακριβώς χρωστάμε.
1: Ναι. Εσείς τα ακίνητά σας είναι όλα δεσμευμένα?
2: Δηλαδή όλα, διότι...
1: τώρα που σας ακούω σκέφτομαι, δεν θα μπορούσατε να φτιάξετε έναν άλλο συνεταιρισμό και να περάσουν τα υπόλοιπα ακίνητα? Τα υπόλοιπα, όχι εκείνα που είναι κοκκινισμένα.
2: Είναι όλα. Διότι ήταν το σύστημα της Αγροτικής Τράπεζας ήταν ότι όποιο δάνειο και να πάρεις, όσο μικρό και να ήταν, τουλάχιστον με τους συνεταιρισμούς, ότι έβαζε υποθήκη όλα ακίνητα του συνεταιρισμού. Αλλά σας είπα, τα δάνεια με την Αγροτική Τράπεζα ήταν μεγάλα. Να σας πω ότι υπήρχε περίπτωση που πήραμε 1 εκατομμύριο ευρώ για να πληρώσουμε σταφίδα. Μια χρονιά.
1: Ναι, αλλά τα εισπράξατε μετά, έτσι.
2: Φυσικά. Και όλα αυτά που σας λέω, αυτό το υπόλοιπο, αν έμενε υπόλοιπο, υπήρχε ρύθμιση στην ουσία, ήταν ρυθμισμένο. Αλλά βεβαίως υπήρξαν και σκαμπανεβάσματα στη λειτουργία ενός συνεταιρισμού, όπως και σε κάθε επιχείρηση υπάρχουν καλές και κακές μέρες. Υπάρχουν εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι από το 2008 και μετά η κατάσταση στην Ελλάδα ήταν δραματική όσον αφορά την οικονομία.
1: Ναι.
2: Εδώ τεράστιες επιχειρήσεις χαθήκαμε. Προσπαθήσαμε και εμείς να κρατηθούμε. Ναι. Από το 2008 και μετά τα οικονομικά στη χώρα μας ήταν δραματικά. Δεν ήταν καθόλου καλά. Αυτό δημιουργήσε διάφορες ανάγκες. Είναι όμως ένας ζωντανός οργανισμός. Ήταν και είναι ένας οργανισμός ζωντανός, παρότι ουσιαστικά μας έχουν κόψει το οξυγόνο. Προσπαθούμε, διότι υπάρχει η αγροτική οικονομία στη Ζάκυνθο και ο συνεταιρισμός χρειάζεται. Αυτό φωνάζουμε. Χρειάζεται. Αλλά αυτοί βλέπουν μόνο τα ακίνητα.
1: Ναι.
2: Τίποτα άλλο.
1: Ξέρετε, με όλα αυτά που συζητάμε, αναρωτιέμαι ποιος τελικά είναι ο ρόλος των τραπεζών, αν είναι να οδηγούν οικογένειες σε αυτοκτονίες και σε καταστροφές και καταστροφικές γενικά λογικές. Ποιος είναι ο ρόλος των τραπεζών τελικά στο σύγχρονο κόσμο? Γιατί αν πάρει κάποιος μεγάλος ένα δάνειο, αυτό τακτοποιείται στην πορεία του χρόνου. Όλοι οι υπόλοιποι, οι μικροί όμως, είναι μια θηλιά στο λαιμό. Και αυτή είναι μια εικόνα που πρέπει να τη δούμε στο σύγχρονο κόσμο, έτσι, και να αναθεωρήσουμε πράγματα. Το ένα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό. Και το άλλο, αφού φύγουμε από το τραπεζικό σύστημα, είναι να δούμε ποια τελικά κυβέρνηση, μια και πάμε σε εκλογές, θα εφαρμόσει μια εθνική πολιτική που θα λέει: στηρίζω τους συνεταιρισμούς, στηρίζω τον πρωτογενή τομέα, ελέγχω τις τράπεζες, βοηθάω όλους τους μικρούς επαγγελματίες. Δεν ξέρω, είναι τόσο δύσκολα αυτά. Εγώ τα βρίσκω πολύ απλά.
2: Εγώ θα σας πω ένα στοιχείο. Η τράπεζα, η αγροτική τράπεζα, όλα δημιουργηθήκαν με το ξαφνικό κλείσιμο της αγροτικής τράπεζας. Το ξεπούλημα, γιατί αυτό ήταν, ξεπούλημα ήταν. Η αγροτική τράπεζα ήταν η μοναδική που δεν είχε κανένα οικονομικό πρόβλημα. Επομένως το κλείσιμό της ήταν σκόπιμο και είχε ως συγκεκριμένους πολιτικούς στόχους. Και γιατί δεν είχε πρόβλημα? Γιατί, για το λόγο που είπαμε προηγουμένως, είχε υποθηκεύσει ολόκληρη την ελληνική ύπαιθρο. Γιατί το ίδιο σύστημα που είχε με τους συνεταιρισμούς να υποθηκεύει τα ακίνητά τους για τα δάνεια, το ίδιο σύστημα είχε και με τους αγρότες. Για κάθε δάνειο που έπαιρνε ο αγρότης, υποθήκευε τα περιουσιακά του στοιχεία. Επομένως, ουσιαστικό πρόβλημα η αγροτική τράπεζα δεν είχε. Και δεν υπήρχε κανένας λόγος να την κλείσουν. Ένα στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο. Αυτά το δισεκατομμύριο που χρωστάνε αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα. 500 και 500.
1: Δεν θα δοθεί ποτέ, το ξέρουμε αυτό.
2: Γενικότατα είπε ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Το είπε, ναι.
2: Στην τελευταία του συνέντευξη. Μα δεν πρόκειται να πληρωθούν αυτά.
1: Αυτό, το καταλάβαμε
2: όλοι. Γιατί πληρώνουμε, εμείς γιατί πρέπει να πληρώσουμε και αυτοί δεν πρέπει.
1: Ναι, γιατί είμαστε ηλίθιοι εμείς που ψηφίζουμε κιόλας. Λοιπόν, ναι, όχι, είναι πολύ εξοργιστικά όλα αυτά που συμβαίνουν, αλλά για μένα είναι πολύ πιο εξοργιστική αυτή η μακαριότητα του κόσμου που αγωνίζεται βέβαια για την καθημερινότητα, το καταλαβαίνω, αλλά δεν πάει άλλο η κατάσταση και δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα.
2: Όχι, βέβαια δεν είναι. Δεν είναι. Εγώ σας είπα και για τον τομέα ότι έχουν εξεσηκωθεί οι αγρότες και στην Ευρώπη και εγώ προβλέπω ότι αν δεν... και δεν βλέπω να παίρνονται μέτρα, θα έχουμε... άσχημο χειμώνα.
1: Ναι.
2: Γιατί θα επιδεινωθεί η κατάσταση. Δεν είναι... Να σας πω ένα στοιχείο τώρα.
1: Ούτως ή άλλως θα επιδεινωθεί. Βλέπετε τι γίνεται με τις τιμές. Με τις τιμές στα τρόφιμα, στα σούπερ μάρκετ, στα καύσιμα, με τον πόλεμο. Δεν πρόκειται να βελτιωθούν τα πράγματα. Θα γεροτορεύουν.
2: Οι τιμές στα λιπάσματα έχουν πάρει 100% πάνω. Τα λιπάσματα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο ροών για τον αγροτικό τομέα. Και κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. Θα δείτε άσχημα πράγματα στην Ευρώπη, ειδικά με αυτό το θέμα. Γιατί εκεί μιλάμε και για εκτάσεις μεγάλες και για κατανάλωση τεράστια λιπασμάτων. νομίζω ότι θα δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα που δεν φαίνεται εδώ την ώρα, αλλά θα φανεί στο αμέσως επόμενο διάστημα, γιατί δεν σταματάει ούτε ο πόλεμος σταματάει, ούτε αυτό που προέρχεται από τον πόλεμο όσον αφορά για τον τομέα που λέω,
1: ναι,
2: για τα λοιπάσματα. Επομένως, αλλάζουν δραματικά και οι συνθήκες παραγωγής για τον αγρότη. Να δούμε πώς θα βγει αυτή η καινούργια χρονιά. Εγώ βλέπω πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Πάντως, όσο κάποιοι κερδοσκοπούν, ο πόλεμος δεν πρόκειται να σταματήσει, διότι βρήκαν τώρα από αλλού χρυσορυχείο.
2: Μα γιατί έγινε ο πόλεμος?
1: Ναι, γιατί κάποιοι
2: γιατί αγαπήσαν για το φερατζέ των Ιρανών.
1: Ξέρετε, όσο περνάνε οι μέρες του πολέμου και προστίθενται μέρες στον πόλεμο, ο κόσμος καταλαβαίνει όλο και περισσότερα. Λοιπόν, κάποιοι από αυτή την υπόθεση κερδοσκοπούν και κερδοσκοπούν εσχρά.
2: Ξαφνικά οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικάνοι διαφέρονται για τις γυναίκες των Ιρανών.
1: Λοιπόν,
2: δεν ενδιαφέρονται για τις δικές τους, που οι γυναικοκτονίες δίνουν και παίρνουν,
1: ναι. Ναι. Λοιπόν, καλά τα επισημαίνετε, και νομίζω και αυτό το θέμα με τον πόλεμο τώρα στο Ιράν έχει αποκαλυφθεί ποια είναι τα παράπλευρά του πράγματα, που νομίζω τα καταλαβαίνουμε πλέον όλοι. Διότι ούτε οι τιμές στα καύσιμα πρόκειται και ο πόλεμος να σταματήσει να πέσουν, και προφανώς δεν πρόκειται να πέσουν οι τιμές στα τρόφιμα και όλα τα υπόλοιπα είδη που αγοράζουμε. Το πολύ πολύ να σταθεροποιηθούν.
2: Προφανώς, γιατί το πετρέλαιο τα επηρεάζει όλα. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην το επηρεάζει. Οι μεταφορές έχουν φτάσει σε απίθανα.
1: Και αφού βρέθηκε τρόπος να ανεβαίνουν οι τιμές με έναν πόλεμο εκεί που βγαίνει το πετρέλαιο, προφανώς δεν θα τον σταματήσουν. Έτσι, αυτό καταλαβαίνω.
2: Αυτό καταλαβαίνω και εγώ. Ναι. Και θα το καταλάβουν οι περισσότεροι.
1: Αρκεί να το καταλάβει ο κόσμος. Θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμα, βέβαια μετά από όλα αυτά τα διεθνή που συζητήσαμε, αλλά εγώ θέλω να το ρωτήσω. Είμαστε σε μια χρονιά δύσκολη για τη σταφίδα, για το κρασί, για το λάδι.
2: Ακούστε, νομίζω ότι η σταφίδα με βάση την περσινή χρονιά και με βάση το γεγονός δυστυχώς ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή της, θα έχει κάποια τιμή ικανοποιητική, αυτό πιστεύω. Αναβαθμίζεται και η τιμή κάπως στο σταφύλι, ωστόσο ο λόγος είναι αρνητικός. Έχουμε τεράστιες εκκριζώσεις σε όλη την Ευρώπη
1: και στην Αμερική.
2: Και δυστυχώς και στην Ελλάδα.
1: Και στην Αμερική, διότι, εγώ πρόσφατα διάβασα.
2: Ναι, διότι δυστυχώς οι παραγωγοί δεν αντέχουν πλέον αυτή την κατάσταση και θα μου πείτε με τι θα ασχοληθούν, δεν φαίνεται.
1: Θα γίνουν καρσόνια και θα βγάζουν όμως περισσότερα τελικά, ναι.
2: Στο λάδι όμως υπάρχουν σημαντικές πιέσεις των τιμών προς τα κάτω. Όσο η Ισπανία ανακοινώνει ότι θα έχει μια πολύ μεγάλη παραγωγή, η οποία προσδιορίζεται στο 1.400 περίπου τώρα, οι τιμές θα μένουν στάσιμες και θα πιέζονται. Νομίζω ότι δεν θα είναι καλή χρονιά για το λάδι επόμενη, αλλά βέβαια έχουμε ακόμα να περιμένουμε.
1: Ναι.
2: Όμως και η φετινή χρονιά άσχημη είναι, γιατί ξέρετε, η φετινή ίσως είναι και πιο άσχημη για την Ελλάδα, γιατί και η ποιότητα δεν ήταν καλή και η ποσότητα μικρή και οι τιμές πέσανε. Δεν προβλέπω μια καλή χρονιά για το λάδι. Για τα άλλα προϊόντα νομίζω θα πάνε καλά.
1: Ναι. Αυτό το μοντέλο οικιακής οικονομίας που είχαμε παλιά, πιστεύετε ότι έχει μέλλον για το μέλλον?
2: Όσον αφορά τόπους σαν το δικό μας, νομίζω ότι θα έχει για την ύπαιθρο την ελληνική. Δηλαδή υπάρχει ακόμα η οικογενειακή παραγωγή, και να μην παίρνουμε μόνο τη Ζάκη το υπόψη μας, που ο τουρισμός έχει αλλάξει τα δεδομένα. Σε μεγάλες περιοχές της υπαίθρου στην Ελλάδα λειτουργεί το μοντέλο της οικογενειακής παραγωγής. Στη Ζάκη ή στα τουριστικά νησιά, παρότι συνεχίζει να υπάρχει, είναι το κομμάτι του τουρισμού που έχει πάρει το πάνω χέρι.
1: Ναι. Εντάξει, αν σκεφτούμε όμως όλοι μας τι τρώμε, ίσως κάνουμε και μια δεύτερη σκέψη για το τι άλλο μπορούμε να κάνουμε παράλληλα με τον τουρισμό.
2: Προφανώς. Να χρειάζεται.
1: Ωραία. Λοιπόν, ελπίζουμε ο καιρός φέτος να μην μας αλλάξει τα φώτα και φτάσουμε στο Σεπτέμβριο και έχουν ξεραθεί τα πάντα στο νησί και γενικότερα.
2: Μακάρι.
1: Έτσι,
2: μακάρι,
1: να είναι πιο ήπιο τουλάχιστον αυτό.
2: Τουλάχιστον να μας βοηθήσει αυτός.
1: Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά, κύριε Διευθυντά, για τη συζήτηση που είχαμε. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και μακάρι κάτι να δούμε.
2: Μακάρι.
1: Έγινε τις καλημέρες μας. Να είστε καλά. Αυτό ήταν ο Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ο κ. Πέτρος Βιβάρδης.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
4: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Να συνεχίσουμε εμείς με τα τοπικά μας θέματα και μετά τα όσα χρήσιμα μάθαμε για το συνεταιρισμό. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Στέλλα Κωστή, την πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχού Αποδήμων Ζακυνθίων, να μιλήσουμε για άλλα θέματα της επικαιρότητας που απασχολούν απόδημους και ντόπιους. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
2: Καλημέρα σας. Είσαστε καλά.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
2: Και
1: αγώνα δίνουμε κάθε μέρα όλοι με τον εαυτό μας, με την καθημερινότητα, με το κράτος μας.
2: Ναι, και συγχαρητήρια που αντέχετε κάθε μέρα να τα
1: δεν αντέχουμε, αλλά τι να κάνουμε, το θεωρούμε κάτι σαν και υποχρέωσή μας, ξέρετε, απέναντι στους Ζακυνθινούς. Όσο είμαστε ακόμα εν ζωή, να αγωνιζόμαστε για πράγματα.
2: Το ξέρω, αυτό είναι.
1: Λοιπόν,
2: γι' αυτό κρατιέται λίγο ακόμα η Ελλάδα. Πάντα
1: από κάποιους λίγους, ναι, κάτι κρατιέται, γιατί οι υπόλοιποι τα έχουν πουλήσει για τη μάνα τους.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Λοιπόν, η Ζάκυνθος αντιμετωπίζει μια σειρά από προβλήματα, σοβαρά, που δεν τα είχε την εποχή, εποχές πίσω, αν θέλετε, και δύσκολες. Σήμερα αντιμετωπίζουμε διαφορετικών ειδών προβλήματα. Να πάμε στο κομμάτι του τουρισμού, που έχει ανησυχήσει όλους, γιατί έχει προκύψει θέμα που δεν το περιμέναμε ότι θα προκύψει στον 21ο αιώνα και το 2026, με τις αφήξεις από τη Μεγάλη Βρετανία. Νομίζω ότι δέχεστε και εσείς στην επιχείρησή σας τουρίστες από εκεί και ξέρετε χοντρικά πώς είναι το θέμα. Να σας ακούσουμε.
2: Κοιτάτε να δείτε, δεν είναι το θέμα η δική μου επιχείρηση. Κατά πρώτον, εγώ
1: όχι, εννοώ ότι έχετε από πρώτο χέρι, γνωρίζετε.
2: Είμαι πολύ μεγάλη και έχω αποχωρήσει και δεν ανακατεύουμε πολύ.
1: Ναι.
2: Ανακατεύουμε όμως λίγο, περισσότερο με το θέμα του συλλόγου παρά με το θέμα του...
1: Και η οικογενειακή επιχείρηση, να το πω.
2: Είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, όπως πάρα πολύ Ζακυνθινοί, τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, λόγω αυτού, πριν από κάποιες μέρες, είχαμε μια συγκέντρωση ο Δήμος στο πνευματικό κέντρο.
1: Ναι.
2: Και είχα πάει κι εγώ. Mm-hmm. Πιο πολύ, όπως είπαμε, για τις απόδειμες. Και για εμάς, ας πούμε, για τις απόδειμες. Και έτσι μου έκανε εντύπωση εκεί μέσα που είμαστε όλοι, ότι επιμένανε η τουριστική η πλευρά, ας πούμε, γιατί δεν είναι τουριστική πράκτορα, ήταν τα σωματεία των καταλυμάτων, ξενοδοχεία, βίλες, δωμάτια, όλοι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, και επιμένανε πάρα πολύ για αυτό το θέμα της εξυπηρέτησης. Εγώ δεν το έχω ακούσει, γιατί όπως σας είπα, δεν ανακατεύουμε πολύ τώρα με αυτά τα πράγματα. Αλλά επιμένανε πάλι και πάλι για το φέρνανε στην επιφάνεια. Και σε κάποια στιγμή, μάλιστα, είχε σηκωθεί και ο Γιάννης ο Ξένος, ο κύριος Ξένος, ξέρετε, ο οποίος είναι ένας πάρα πολύ καλός διακυθινός και άνθρωπος και με τον
1: και γνώστης του τουρισμού δεκαετίες.
2: Μπράβο, ακριβώς. Και είπε ότι αφού υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στο να μην εξυπηρετούνται οι άνθρωποι που έρχονται, γιατί δεν προσθέτεται ένα-δύο μπούτς ακόμα, δηλαδή γραφεία.
1: Γραφεία, ναι, αυτά τα κλειστά που είναι σαν...
2: Γραφεία για εξυπηρέτησης, που πάμε και δίνουμε το διαβάτη και περνάμε αυτά τα πράγματα. Ναι. Και είπε ο κύριος της εταιρείας, του αεροδρομίου, ότι όχι, κατά πρώτο λέει δεν έχει θέση να το βάλει, κατά δεύτερο είναι για να το βάλει είναι μεγάλη φασαρία, γιατί θα βάλει καλώδια και τέτοια, γιατί δεν είναι να βάλει ένα γραφείο εκεί, είναι να βάλει το κομπιούτερ και ιστορίες, γι' αυτό. Αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι κανένας δεν πρόκειται να αργήσει ή να τα τιμωρηθεί. Και μάλιστα επέμενε και έλεγε ούτε ένας δεν πρόκειται να καθυστερήσει.
1: Ναι.
2: Σε συζητήσεις που είχα φέτο τώρα, από προχτές που το άκουσα εγώ πάλι, και άκουσα ότι είναι τόσος κόσμος και φωτογραφίες δείχνουν.
1: Δείχνουμε φωτογραφίες για να το πιστοποιήσουμε, γιατί μπορεί να μας βγάλουν τρελούς.
2: Ναι, και μα όχι μόνο εσείς. Και οι άλλοι, αν ανοίξετε λέει το Facebook ή το TikTok και εκείνα τα πράγματα, δηλαδή όλα αυτό λένε. Και οι Ιγκλέζοι λένε ότι ωραία Ζάκυνθος, αλλά ποτέ μην ξαναπατήσετε, γιατί δεν μπορείτε να μην τραβήξετε αυτό που τραβάμε. Υπάρχει λοιπόν θέμα και βγήκε και ο πρόεδρος των ξενοδόχων, ο κύριος Μάργαρης, θα δεν κάνω λάθος,
1: ναι.
2: Και είπε ότι είναι επικίνδυνο, φοβόμαστε ότι από στιγμή σε στιγμή θα βγάλει η οδηγία η Αγγλία να μην έρχονται στη Ζάκυνθος.
1: Ναι.
2: Μαλαλόγια.
1: Ναι, και ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να συμβεί και αυτό.
2: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή όχι, ναι, είπε όχι, ότι όχι. Δεν είναι απίθανο και αυτό βέβαια μας το είπε και ο κύριος Φιλιππολίτης. Μιλήσαμε με πολλούς ανθρώπους του τουρισμού. Ναι. Είναι ακραιωμένα, αλλά μπορεί να συμβεί.
2: Ναι, όχι, το λένε. Απλώς αυτού το έτυχε και το είδα στο... στην τηλεφωνία. Το τηλέφωνο, γι' αυτό το συζητάω.

0: με τον τουρισμό. Ζει και ο Μανάβης και ο Μπακάλης και ο Χτίστης και αυτός που πουλείται έπιπλα και αυτός που πηγαίνει στο ταξί. Όλοι μας. Να βοηθήσουμε τουλάχιστον να μην είναι τόσο πολύ, να μην περνάνε τόσο άσχημα άνθρωποι. Γιατί σου βγάζουν λέει κατά χιλιάδες. Απόξω από το αεροδρόμιο είμαι στον ίδιο. Να βάλουμε τουλάχιστον δύο τέντες, να βάλουμε και καμπόσα καθίσματα εκεί μέσα και να σου δίνουμε και μια πορτοκαλάδα τουλάχιστον ίσια που να έρθει η σειρά σου, να μην υποφέρουν οι άνθρωποι. Και να μην μπορούν να ταλαιπωρηθούν τόσο πολύ και να φανεί ότι κάτι είναι. Βέβαια. Κάποιοι μου είπαν ότι όλα αυτά είναι παράνομα. Και κάποιοι άλλοι μου είπαν ότι ήδη συνεδριάζουν, λέει, οι μεγάλοι, για να δούνε πώς θα τελειώσουν. Το συνεδριάζουν, εγώ το βάζω στην άκρη. Γιατί έχουν συνεδριάσει για τη Ζάκηθο και
1: πολύ
0: για τα νερά και για το λιμάνι.
1: Και
0: για τα ναι.
1: Πολλά συνέδρια.
0: Για τα σκουπίδια, για τα κρουαζιερόπλια. Και ακόμα για το ναυάγιο. Όσα χρόνια συνεδριάζανε για το ναυάγιο και τώρα έχει μείνει μια τάβλα εκεί χάμου. Λοιπόν, μήπως γινόταν κάτι τέτοιο. Να μαζευτούν μερικοί, δηλαδή τα σωματεία να αναλάβουν. Ξέρω εγώ, να βάλουν 2-3 τέντες. Να βάλουν, αφού δεν μπορεί το κράτος και δεν μπορεί, ούτε το κράτος, ούτε η επιχείρηση που τη χαρίσανε το αεροδρόμιο, γιατί το χαρίσανε, τα αεροδρόμια τα χαρίσανε και τα πληρώσανε, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Με την έννοια του, μην με πάρετε πολύ γι' αυτό, αλλά με την έννοια όχι οι άνθρωποι ότι φάγανε τα λεφτά, αλλά το είχαν τακτοποιηθεί.
1: Σε χαμηλές τιμές τα δώσανε. Ξεπουλήσανε τέλος πάντων τα πάντα στην Ελλάδα. Τότε εντάξει, το ξέρουμε. Ναι.
0: Με δάνεια που πήρανε από την Ελλάδα, από αυτά τα δάνεια θα μπορεί να τα πάρουν Έλληνες και να φτιάξουν κάτι. Δίνανε διαφορετικά. Τέλος πάντων, ό,τι γίνει και τότε. Αλλά τώρα να μην κλείσουμε το νησί. Εκτός και υπάρχει κάποιο σχέδιο να κλείσει το νησί.
1: Γιατί όμως να θέλουν να μας κλείσουν, διότι άμα μας κλείσουν την αγγλική αγορά, στην ουσία κλείνουν τη Ζάκυνθο. Αυτό κάνουν.
0: Γιατί θέλουν να διαλύσουν τις οικογένειες. Γιατί θέλουν να σταματήσουν τη σημαία μας. Γιατί ίσως γι' αυτό. Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν θέλω να φανώ άσχημη, αλλά δεν το λέτε αυτό, δεν είναι μόνο δική μου.
1: Η Ζάκηθος πάντως δέχεται το πρώτο και μεγαλύτερο πλήγμα, γιατί δέχεται αναλογικά τους περισσότερους Βρετανούς τουρίστες από όλη την Ελλάδα. 60-70% φτάνουν. Ναι.
0: Αυτά είναι συγκριτικά στοιχεία.
1: Ναι, αλλά άμα μας κάνουν ζημιά με τους Βρετανούς, μας καταστρέφουν. Διότι άμα μας κάνουν ζημιά, ας πούμε, με μια άλλη αγορά, με την Ιταλική, ξέρω εγώ, ή οποιαδήποτε άλλη, δεν είναι τόσο μεγάλη ζημιά όσο από την Αγγλία.
0: Και μετά να σου πω και κάτι άλλο. Θα είναι πολύ καλά για τα φαν να έρθουν να πάρουν και τα ξενοδοχεία. Γιατί πολλά ξενοδοχεία θα φτάσουν.
1: Θα τις πάρουν τις βίλες μισοτιμής μετά.
0: Τις βίλες, τα φαν, τα αυτά. Και όλοι αυτοί, όχι Έλληνες, ή τουλάχιστον δεν παρουσιάζονται σαν Έλληνες, τα φαν. Που ποια είναι τα φαν.
1: Και ποιοι είναι από πίσω, δηλαδή, από τα φαν.
0: Να ένας λόγος που παρουσιάστηκε τώρα. Που με ρώτησες, γιατί να το κάνουν.
1: Το λέω γιατί είδατε τι έχει γίνει και με το θέμα του αγροτικού συνεταιρισμού, που είναι περιουσία η οποία φτιάχτηκε από τον ιδρώτα των αγροτών στην κυριολεξία.
0: Ακριβώς. Καλά, γι' αυτό ξέρω εγώ, γιατί εγώ ήμουν τον καιρό που φτιάχτηκε το συνεταιρισμό. Και ξέρω
1: όχι, η περιουσία της Ένωσης, εγώ μιλάω για τα ακίνητα, που έχει πολλά ακίνητα στη Ζάκυνθο, ο συνεταιρισμός, φτιάχτηκαν από τις παρακρατήσεις, από το λάδι και από τη σταφίδα που δίνανε οι αγρότες. Έτσι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Γι' αυτό λέω από τον ιδρώτα των αγροτών και εννοώ στην κυριολεξία.
0: Μπράβο, στην κυριολεξία φτιάχτηκε από τους αγρότες, οι οποίοι πηγαίναν από σπίτι σε σπίτι και παίρνανε 100 δραμές, 200 δραμές, 500 και τα μαζέψανε. Και ασκήσανε σιγά σιγά και μετά αρχίσανε και μαζεύανε τα πράγματα και κρατάγανε με συμφωνία όλων ένα ποσό και φτιάχτηκε, δημιουργήθηκε αυτό και φτιάχτηκε που τώρα και εκείνο το διαλύσανε. Και το φάγανε και πάγανε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτές είναι οι καταστάσεις.
1: Εσείς έχετε ακούσει παράπονα, ακούτε εσείς, έχετε δεχτεί παράπονα. Αν θέλετε και από δικούς σας, γνωστούς σας, φίλους σας που είναι στο εξωτερικό, ακούτε παράπονα.
0: Παράπονα ακούμε από όλους, όλοι.
1: Ναι.
0: Δεν αμφισβητεί κανένας ότι ακούγονται παράπονα. Αλλά και απ' έξω που συζητάγαμε, γιατί συζητάγαμε όλοι με το εξωτερικό. Αυτό λένε. Δεν βάλετε τρεις τέντες, ρε παιδιά. Βάλετε τουλάχιστον, αφού δεν μπορεί το κράτος. Α, κάποιος άλλος είπε ότι δεν φταίνε, λέει, εκείνη. Φταίει, λέει, η αστυνομία που δεν έχει αρκετούς.
1: Όποιος και να φταίει να το λύσουνε. Δεν θα τους βρούμε εμείς το ποιος φταίει. Και δεν μας ενδιαφέρει να το λύσουμε, θέλουμε.
0: Ακριβώς. Τουλάχιστον, αφού δεν μπορούν να το λύσουν, να βάλουν 5 τέτοιες. Και να βάλουν και καμπόσα καθίσματα ή έστω να πούνε στους συλλόγους των ξενοδόχων, των βιλών, των τέτοιων. Κάπως να μαζευτούμε.
1: Βάλτε 10 air condition να κάνουμε τη δουλειά μας.
0: Air condition πού, απόξω στον ήλιο, γιατί από ό,τι
1: ξέρω. Απόξω στον ήλιο, όχι, αλλά τους είπαμε να λύσουμε.

0: και το θέμα του παλιού κτηρίου, να μην το αφήσουν και το εγκαταλείψουν και γίνει σαν το παλιό νοσοκομείο.
1: Καλά, αυτό είναι άλλο. Δεν είναι για σήμερα.
0: Όχι, αλλά σκέφτομαι ότι είναι ευκαιρία τώρα να μην το αφήσουμε σε μια πλήρη εγκατάλειψη, να το καθαρίσουμε, να το περιποιηθούμε και να γίνουν οι χώροι να ανοίξουν για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει. Τώρα που έχεις το θέμα με τους Άγγλους, εκεί είναι ολόκληρο κτίριο. Είναι πολύ έτοιμο το κτίριο μέσα.
1: Πολύ σωστά να το βάλουμε κάτω και να μην τα αφήσουμε. Αλλά δεν μπορεί να ανοίξει σήμερα, αύριο, γιατί όπως είπε και γίνεται εκεί, δεν μπορεί να βάλει καλώδια στο διπλανό κάθισμα, στο διπλανό γραφείο. Δεν μπορεί να βάλει καλώδια στο άλλο. Καταλάβεις τι σου λέω, δεν είναι τίποτα.
0: Καλώδια εννοείται για το ίντερνετ.
1: Εάν
0: ναι.
1: μπορούσαν όμως, εάν μπορούσαν όπως το εσύ, μέσα σε 3 με 4 μέρες να το κάνουν, χίλιες φορές και να βοηθήσουμε όλοι.
0: Ήδη το συζητάμε ένα μήνα τώρα το πρόβλημα. Ναι, όχι, ένα μήνα τουλάχιστον συζητάμε αυτό το πρόβλημα και κάθε μέρα λέμε και λέμε.
1: Το συζητάμε χρόνια.
0: Όχι, αλλά αν πράταμε και κάναμε έργα και χωρίς να κουβεντιάζουμε, θα είχαμε τελειώσει τώρα.
1: Γι' αυτό σου λέω, να μην γίνει. Να βάλουμε 2 τέντες τουλάχιστον να μην είναι ανθρώπινο ορθή. Γιατί κάποιος μου είπε. Κάποιος μου είπε έτσι, αλλιώς. Ότι μήπως άμα βάλουν τύχη κάτι. Πώς το λένε, κάτι accident, κάτι.
0: Ατύχημα.
1: Ατύχημα τι να μην, άμα τον έχει ορθό στον ήλιο, δηλαδή, στο χωράφι.
0: Θα πάθουν ηλίαση, δεν γίνεται.
1: Άμα έχει ένα πανί από πάνω του, πώς θα γίνει αυτή η δουλειά.
0: Λοιπόν,
1: δηλαδή κάτι να γίνει, να πάει άμεσα να σταματήσει αυτή η υπόθεση και ας άλλους να σκέφτονται, να λένε, να τάζουν και βλέπουμε και εδώ. Και κάτι άλλο. Μία γύρισε η κατάσταση έτσι. Επειδή συζητάμε πολλές φορές όπως είπαμε με το εξωτερικό και εμείς στο εξωτερικό είμαστε πιο... πιο ανθρώποι της δράσης μπορώ να πω.
0: Ναι, του αποτελέσματος.
1: Δεν συνεδριάζουμε πολύ, αποφασίζουμε και κάπου.
0: Ναι.
1: Μου λέγανε μια μέρα γίνανε ένα ναυάγιο. Το ναυάγιο λέει, τα ίδια με που να τα αποφασίσουν, χάθηκε, δεν υπάρχει.
0: Δεν θα υπάρχει πλοίο, ναι.
1: Μπράβο. Γιατί δεν παίρνουν ένα παλιό καράβι να το βάλουν εδώ εκεί.
0: Γιατί πρέπει να το φτιάξουν, να το αναπαλαιώσουν. Το παλιό πρέπει να το παλαιώσουν.
1: Το
0: να πάρουν καινούριο το κάνουν παλιό και να το φτιάξουν σαν το ίδιο.
1: Συγγνώμη, δεν χρειάζεται να πάρουν ένα παλιό που να το έχουν.
0: Ένα παλιό κάραβο δηλαδή.
1: Ένα παλιό κάραβο που είναι μισό.
0: Κοιτάξτε, είναι πιο σύνθετο το πρόβλημα.
1: Στην Ελλάδα κάπου θα βρεθεί.
0: Είναι λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα διότι το πέρασμα του χρόνου έχει διαβρώσει την αμμουδιά και έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό η αμμουδιά. Ενώ όσο καιρό ήταν το πλοίο αυτό στο σημείο εκείνο που ήταν, μάζευε άμμο. Και πρέπει να γίνει αυτή η διαδικασία της φύσης από την αρχή. Το να μαζέψει άμμο η παραλία.
1: Ήσια που να γίνει αυτή η διαδικασία. Γι' αυτό σου λέω ότι σκοντάφτουν.
0: Δεν θα έχουμε καράβι.
1: Ήσια που να γίνουν αυτή η διαδικασία. Και κάπου στη Ζάκη θα υπάρχει. Αλλά και σε κάποιο καράβι σάπιο θα υπάρχει. Να το βάλουμε. Διότι η έννοια του ναυαγίου δεν είναι το καράβι που εσάπησε και δεν υπάρχει τώρα και μην τα είναι το μέρος. Είναι η ομορφιά του τόπου.
0: Το φυσικό τοπίο είναι, ναι.
1: Μπράβο. Είναι η θάλασσα που αλλάζει χρώματα. Είναι όλο αυτό το πράγμα. Και το ονομάσανε ναυάγιο επειδή ήταν το ναυάγιο. Βάλουν ένα άλλο ναυάγιο. Δεν είχε και θα
0: δείξουμε.
1: Ας μη συνεδριάζουν.
0: Ας κάνουμε
1: ας
0: κάτι. Λιγότερα συνέδρια και περισσότερη δουλειά.
1: Δεν πήγε χωρίς πολλά πράγματα, ούτε πολλά έξοδα, ούτε πολλά πράγματα. Ας κοιτάξουμε τι θα κάνουμε με τους για να μην κλείσει το νησί, γιατί θα κλείσει όπως πάει το πράγμα, και για να μην έρθουν πολλά φαν να μας βοηθήσουν να
0: μας καταπιούν ζωντανούς τα φαν έρχονται εδώ, να μην αφήσουν τίποτα όρθιο.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Μα τα φαν αυτό το. Μα γι' αυτό ιδρύθηκαν. Λειτουργούν όπως τα πυράγχας, δεν αφήνουν τίποτα. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη σημερινή μας συζήτηση. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε θερμά, κύριε Κωστή. Κακά δεν λέμε την αλήθεια. Ναι. Λέμε και η αλήθεια πονάει.
1: Λοιπόν, να καλά,
0: έγινε τις καλημέρες μας, κύριε Κωστή. Έγινε, γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας. Λοιπόν, η κυρία Στέλλα Κωστή, πρόεδρος του Συλλόγου Αποδήμων, έκανε και αυτή τη δική της τοποθέτηση για το πρόβλημα που υπάρχει με το αεροδρόμιο. Άλλωστε, οικογενειακά δραστηριοποιείται και αυτή στον χώρο του τουρισμού. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι σήμερα στην εφημερίδα Ερμής υπάρχουν πολλά σοβαρά και ενδιαφέροντα θέματα που μπορείτε να διαβάσετε. Ενδεικτικά τώρα να σας πούμε μετά, διαβάζοντας και το πρωτοσέλιδο. Το μακάβριο θέατρο του παραλόγου με τις γουρούνες στο προσκήνιο, στην εντατική. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου και σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκονται 2 νεαροί τουρίστες, ένας από την Αγγλία, ένας από την Ολλανδία, που έπεσαν θύματα της ασφάλτου οδηγώντας αυτά τα τετράτροχα. Να αναφέρουμε ακόμα ότι τις τελευταίες 10 ημέρες είχαμε 3 άτομα στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση, έτσι σε σοβαρή κατάσταση, και πρόκειται για νεαρούς αλλοδαπούς που έκαναν τις διακοπές στο νησί μας. Τα οχήματα γόρουνες είναι επικίνδυνα και πρέπει να ληφθούν ριζικά μέτρα για να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Στον Ερμή, για να δούμε τι άλλο έχουμε να διαβάσουμε σήμερα. Ολοκληρώθηκε η ανάπλαση στον οδικό άξονα Καλαμακίου Λαγανά, δηλώνει ο βουλευτής. Από την πλευρά του Σωματείου Καθαρά Νερά στη Ζάκυνθο, η πρόεδρος, η κυρία Αρβανιτάκη, επισημαίνει ανοιχτές πληγές στη Ζάκυνθο, Σκοπός και Ολίβας. Χιτά ή χιτή η λειτουργία του κέντρου στο Ολίβα, αναρωτιέται. Όλα ανεξαιρέτως θάβονται στο χιτά, επισημαίνει η κυρία Αρβανιτάκη. Μεγάλη πτώση στο γιότινγκ, στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται και το λιμάνι του νησιού μας. Μείωση 40% φέτος, επισημαίνει ο επιχειρηματίας ο κ. Κυπριώτης. Και ακόμα ένα θέμα, Γιάννης Κοκκίνης, η πόλη είναι αποτρεπτική για τους τουρίστες, επισημαίνει ο κ. Κοκκίνης από την κίνηση πολιτών και αναφέρει ακόμα κανείς δεν την συστήνει. Ενωθεί και το θέμα με τα προβλήματα στο αεροδρόμιο, κάνοντας λόγο για τριτοκοσμικές καταστάσεις. Παράλληλα και ο Εμπορικός Σύλλογος κατήγγειλε ότι η Φράπορτ την ίδια στιγμή που εισπράττει εκατομμύρια στηβάζει τους επιβάτες σε ουρές. Λοιπόν, αυτά γράφει σήμερα μεταξύ πολλών άλλων η εφημερίδα Ερμής. Εμείς εδώ σας αποχαιρετούμε αφού ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Καλημέρα σε όλους σας.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια. Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.

0: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
1: Μιλάμε για πολύ νόημα, να.
2: Ησυχία.
3: Έλα, πήγαινε Μαραμόνα, Λουμάρ Καντό, πίσω να πήρω στα Μαραμόνα. Τέλειο, τέλειο, τέλειο, τα.
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη κλασικό ντέρμπι εδώ στην φιλόξενη συχνότητα του Ερμή 91,8. Σας ομιλεί ο Δημήτρης Πέτας. Μαζί θα πάμε αυτό το δίωρο, το οποίο θα είναι γεμάτο συγκινήσεις. Δέστε ζώνες, όπως λέει και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά, να σχολιάσουμε πάρα πολλά, τηλεφωνικές συνδέσεις, φυσικά μετά τις 2 η ώρα. Θα μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν εδώ σαν αθλητική ποδοσφαιρική κοινωνία και όχι μόνο. Και πολιτικά και κοινωνικά δρόμενα, όλα στο δικό μας εδώ θα έλεγα blender. Σήμερα ο μήνας έχει 9. 9 Ιουνίου 2026. Τα φιλιά μας από την ηλιόλουστη σήμερα καλοκαιρινή Ζάκυνθο.

Χαιρετίζουμε τους πρώτους φίλους που έχουν ήδη στείλει τα μηνύματά τους. Χαιρετίζουμε όλους τους ακροατές, τις ακροάτριες του Ερμή, του ραδιοφώνου του Ερμή και της εκπομπής μας, όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και να κάνουν, σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας, από τις ανατολικές αχτές, Σαν Φρανσίσκο, Καλιφόρνια, Σικάγο, τη Νέα Υόρκη, εδώ στη γειτονιά μας, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Αυστραλία, στους απόδημους που βρίσκονται μακριά από εδώ, από το φιόρο του Λεβάντε, από το άνδος της Ανατολής.

πολλά μηνύματα από το εξωτερικό, από πάρα πολλούς φίλους που πραγματικά έτσι αγαπούν το νησί μας, αγαπούν την Ζάκυνθο, αγαπούν αυτό τον όμορφο, θα έλεγα, τόπο, τον ευλογημένο τόπο. Και δεν μπορώ να μην τους αφιερώσω έτσι αυτό το υπέροχο τραγούδι από τον έναν και μοναδικό Δημήτρη Λάγιο.

Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ωραία και μόνη Ζάκυνθος πραγματικά με κυριεύει. Πάμε γερά, πάμε δυνατά λοιπόν. Πάμε στα δικά μας, πάμε σε όλα αυτά που μας απασχολούν, που είναι πάρα πολλά. Μπορεί να μην έχουμε ποδόσφαιρα, μπορεί να μην έχουμε αθλητισμό τώρα αυτή την περίοδο εδώ στο νησί μας. Όμως μας απασχολούν πάρα πολλά θέματα που θα πρέπει να τα αναφέρουμε καθημερινά. Χθες αναφερθήκαμε στις υποδομές, στο γήπεδο το ανοσιακό, στο δημοτικό στάδιο και ούτω καθεξής. Μπροστά μας έχουμε και το έτσι Mundial, το οποίο ανοίγει τις πύλες του μεθαύριο. Παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου που γίνεται σε τρεις χώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μεξικό και στο Καναδά. Έχουμε και μια γενική συνέλευση της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Την προσεχή Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί, πρωί. Για μας πρωί είναι, παιδιά. Στα γραφεία της Ένωσης στο Γαϊτάνια. Τουλάχιστον λειτουργούν τα γραφεία, έτσι. Όχι το γήπεδο.

Στις 2 και 4 περίπου, 2 και 20, θα μιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο της Αντιπολίτευσης, τον Δημήτρη Γιακουμέλο, με τον οποίο θα κάνουμε μια συζήτηση που αφορά τις γηπεδικές υποδομές, περισσότερο βέβαια για το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Αλλά θα μιλήσουμε και για το ενωσιακό γήπεδο Γαϊτανίου.

διότι είναι θέματα τα οποία πραγματικά έτσι, μας απασχολούν. Είναι θέματα τα οποία έτσι, δεν μπορούν να λυθούν από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που σχετίζονται τόσο με την αδειοδότηση του συγκεκριμένου γηπέδου, όσο και με την κερκίδα η οποία έχει υποστεί ζημιές από το σεισμό το 2018. Βέβαια είναι και άλλα θέματα, όπως και το ενωσιακό γήπεδο, την κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, που οι καημένοι, θα έλεγα συσταγωγικά βάζονται λέξεις καημένοι, η Επιζακίνθου, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων των νησιών μας, βρίσκεται μεταξύ σφύρα και άκμονος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και καταλαβαίνετε, καθημερινά παρακαλάει ο πρόεδρος, ο γραμματέας, όλο το Προεδρείο, αν υπάρχει κάτι πια εξέλιξη. Εξέλιξη φυσικά δεν υπάρχει. Και πώς να υπάρχει εξέλιξη όταν το μπαλάκι των ευθυνών πηγαίνει από τον Άννα στον Καϊάφα. Δηλαδή από τον πρώτο βαθμό αυτοδίκηση στο δεύτερο βαθμό και ούτω καθεξής.

Οπότε λοιπόν με τον κύριο Γιακουμέλο θα κάνουμε μια ωραία συζήτηση, να δούμε τι λέει και η πλευρά της αντιπολίτευσης του Δήμου Ζακύνθου, της

Διότι η αλήθεια είναι ότι μας απασχολεί αυτό το θέμα των γηπεδικών υποδομών, των αθλητικών υποδομών. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Δεν κινείται τίποτα προς την κατεύθυνση την οποία θα θέλαμε. Εδώ πρώην Δημοτική Ενότητα Αλικών δεν έχει ούτε ένα γήπεδο. Εμείς ζητάμε σαν κοινωνία τα αυτονόητα, αλλά τα αυτονόητα στη Ζάκεθο το 2026 δεν είναι αυτονόητα. Είναι ακόμη διεκδικήσιμα.

0: και μην τρομάζεις.
1: Λοιπόν, έχουμε νέα και για την ομάδα μας, για τον Αμπζάκυνθο σε 1961. Έχουμε την υπόδοση η οποία εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό την Πέμπτη στο δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, και αυτό είναι η Επιτροπή Εφέσεων. Εκεί την υπόθεση την έχει πάει ο Άρης Πετρούπολης και ο Πας Πύργος. Η Ζάκυνθος, όπως λένε πληροφορίες και αυτά που είπε χθες εδώ στο ραδιόφωνο Διονύσης Κονονιός, θα είναι μόνο σαν μάρτυρας, δεν έχει κάποιο λόγο να μπει στη διαδικασία της υπόθεσης Ζάκυνθος από τη στιγμή που πήρε το παιχνίδι από τον Πύργο 3-0 αναφαγόνος και τερμάτισε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του δεύτερου ομίλου των αγώνων κατάταξης. Ζάκυνθος θα κινηθεί μόνο σαν μάρτυρας από τη στιγμή που το πρωτοβάθμιο όργανο απέρριψε την ένσταση του Πύργου, ο οποίος Πύργος ζητούσε τη συνέχιση του παιχνιδιού. Το πρωτοβάθμιο όργανο δικαίωσε την απόφαση του διαιτητή, του κύριου Σαφούρη, για την οριστική διακοπή του αγώνα από τη στιγμή που τραυματίστηκε ποδοσφαιριστής της ομάδας της Ζακύνθου, ο Μιχάλης ο Μπαστακός. Οπότε λοιπόν, στο δευτεροβάθμιο όργανο αντίδικη θα είναι ο Άρης Πετρούπολης και ο Πύργος. Ο Άρης Πετρούπολης λοιπόν πηγαίνει στην Επιτροπή Εφέσεων και ζητάει να εφαρμοστεί ο πειθαρχικός κώδικας, ο οποίος αναφέρει ότι σε περίπτωση οριστικής διακοπής του παιχνιδιού πρέπει να αφαιρείται και ένας βαθμός από την ομάδα η οποία έχει καταστεί υπαίτια. Στην περίπτωση της συγκεκριμένη είναι ο Πύργος. Από την άλλη, ο Πύργος δικαιώθηκε στο πρωτοβάθμιο όργανο, δεν του αφαίρεθηκε ο βαθμός και πηγαίνει λοιπόν στη συγκεκριμένη επιτροπή περισσότερο να προσπαθήσει να διατηρήσει τα κεκτημένα. Τα κεκτημένα λοιπόν είναι αυτός ο μόνος βαθμός ο οποίος τον στέρνει στην Β' Εθνική Κατηγορία.

Παίζουμε τα φιλαράκια τα καλά, όπως είναι ο Βασίλης ο Χρυστοδουλόπουλος, με τα τζάμια, τα κρίσταλα, τους καδρέπτες, το καλαμάκι, μάγκο, παραλία Τσιλβή, μαγευτικό μάγκο, Τάκης Γλαβάς. Ο φίλος μας ο Στάθης ο Μπάστας με την πιτσαρία Ντελάρτε, στην οδό Λαμπουρζίβα 19. Ο φόνος του Κότς πάντα μαζί μας. Το Δωρής και Νήσις Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Το καφέ κάπου, δύο καταστήματα, στην οδό Μουτσάν Μαρτινέγκου 6 αλλά και στα Ντουρέικα. Ο φίλος μας ο Αλέκος Καλογέρης, Alex Fruit στην Καμάρα και Λοζάρκη στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα. Πάντα μαζί μας. Ο φίλος μας ο Στάθης ο Καραμαλίκης με το Κάντο Λαμπίκο, πηγητήριο αυτοκινήτων. Βράδυ σαφά. Βαλερός ο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρουμα 83, πρακτορείο Εθνικό Μεταφορών Λομποτέσιο, δρόμος αεροδρομίου Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και εμπορευμάτων στα Καμπασέικα, τρόφιμα ανώτερης ποιότητας, τηλέφωνο 55 311 και Αναστάσιος Παπαδρέου, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών Κρικρής της Ζάκυνθο. Συνεχίζουμε με την Ακαδημία του Αψάκυνθος. 1961 αναβαθμίζεται πλέον και η συγκεκριμένη ακαδημία. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόρος μας στο Σαρακινάδο. Γκίσμος στον εγκαιρικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Γιώργος Καπνίσης. Διανομή πετρελαιοθέρμανσης, Παναγιώτης Κοτσόνης, ο φίλος μας, ο Πανός. Ο Μπολέτσος, στο Αργάσι. Πάμε και στο μεγαλύτερο πολυκατάστημα. Καπαρέλης. Τα Ντουρέικα. Χαιρετίζουμε την εμπορική και το φίλο μας τον Σάκη του Κλαβά, τον Μάριο τον Μπάγκαλη. Χαρτικά, απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Τηλέφωνο 41381. Τροφοδοσίες καταστημάτων, εστιατορίων, ξενοδοχείων, τα πάντα όλα. Ζάχαροπλαστείο Βερίκιος, όπισθεν διοικητηρίο. Ο φίλος μας ο Γιάννης ο Βερίκιος. Και από εκεί πάμε στο άλλο beach bar, στο Venus, στο Τσιλιβί. Ο ξένος. Έρχεται και το μεγάλο έτσι πάρτι στις 18 Ιουλίου στο Βένους με DJ τον Τσιμπρίλ Σισε. Μέσα στη βουή του δρόμου ήταν αυτό. Πάμε και στην Χάζα από τα Βέρνα Δασκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50. Φίλος μας ο Τάσης και ο Παναγιώτης, φίλοι μας. Τηλέφωνο 23491 και από εκεί, στο Καλυπάδο. Σάκης Βούλτσος, Καλίνικο, παραγωγή κρασιού, παραγωγή ίνου στον Καλυπάδο. Τηλέφωνο 697-899-5442. Και από εκεί στο Ακροπολείο Πύλικα, Κάλβου 73. Από το 1972 δίπλα σας. Τερέζα εκεί, φίλοι μας, ο Στάθης. Σας περιμένουν να σας προσφέρουν ό,τι πιο φρέσκο υπάρχει σε όλα τα είδη κρέατος. Πάμε και στο φίλο μας τον Νίκο τον Νικουρούμαλο, Φύσιος Άντε, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα, στην οδό Κάλβου 110 και τα Πονέρα γωνία. Εδώ το καλό παλικάρι Νικόλας. Για τέλος τα βένα διαχρονικό σχολικά εδώ ο σας πλέσας. Υλικό περιβάλλον, εξυπηρέτηση, άψογο σέρβις, φοβερά φαγητά και ντομάτες από το υπέροχο θερμοκήπιο. Και όχι ντομάτες, ντομάτες που μυρίζουν ντομάτα. Τηλέφωνο 2 6 5 0 62 174.

Λοιπόν, έχουν έρθει ήδη τα πρώτα μηνύματα. Αναφέρεται φυσικά στις γηπεδικές υποδομές, στο δημοτικό στάδιο. Ο φίλος μου ο Κώστας, ο Νίκος, επικεντρώνονται περισσότερο στην αγωνία ότι το γήπεδο δεν θα είναι έτοιμο στη σέντρα του πρωταθλήματος. Ο φίλος μου ο Τάσος εδώ στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει ότι το ενωσιακό Δημήτρη δεν πρόκειται ποτέ να φτιαχτεί. Στο υπογράφω, λέει εδώ. Ωραία, ωραία, αρχίσαμε. Αισιόδοξα μηνύματα. Να δώσουμε χαιρετισμό στη φίλη μας την Μαρία, η οποία μου λέει ότι μένω Αθήνα, οπότε λοιπόν θα είναι καλά να παίξει η ομάδα στην Ηλιούπολη. Γελάει εδώ.

φίλος μου ο Σπύρος εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει: μια χαρά θα είναι, Δημήτρη, να παίζει η Ζάκεθος στην Ηλιούπολη. Είμαι στη Νέα Σμύρνη, οπότε θα πάρω και διαρκές για να βλέπω τον Ραφαήλ, λέει, αλλά θα βλέπω και την ομάδα μας στο λεκανοπέδιο. Τι ωραία πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αν πάμε να παίξουμε στο γήπεδο της Ηλιούπολης, που ενδεχομένως να συμβεί, δεν ξέρω, λέμε τώρα, καταλαβαίνετε ότι για τους Ζακυνθίους που μένουν στην Αθήνα θα είναι ό,τι καλύτερο. Για μας εδώ φυσικά δεν θα είναι. Αν και χτες ο Δημήτρης Κολίνιος είπε ότι είναι αισιόδοξος ότι η ομάδα θα προλάβει να αγωνιστεί στην φυσική της έδρα, με τη έδρα του πρωταθλήματος. Βέβαια για το κύπελο δεν το συζητάμε. Πώς θα συζητήσουμε για το κύπελο όταν η έδρα του κυπέλου της Ελλάδος γίνεται στις 18 του μηνός. Γιατί αν κληρωθούμε να παίξουμε εντός έδρας, καταλαβαίνετε ότι το γήπεδό μας δεν θα είναι έτοιμο. Πάμε κάπου αλλού να παίξουμε, έχει σημασία. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Τάσος, μήνυμα. Γεια σου Τάσο. Λέει το εξής, ότι πιθανότητα εκεί στη δημοτική αρχή δεν περίμεναν ότι θα ανέβει η ομάδα, γι' αυτό δεν είχαν κάνει τίποτα. Χω χω χω, λέει. Πολλοίς κόσμος δεν περίμενε να ανέβει η ομάδα. Χαιρετίζω το φίλο μου το Σάκη που μας ακούει από όπου. Το μαγευτικό μάγκο παραλία της Λεβίτακης Γκλαβάς. Άρε παιδιά, σας ζηλεύω. Τι ωραία περνάτε εκεί πέρα. Θάλασσα, πέρα το γαλάζιο. Κορμιά ξαπλωμένα στις παραλίες, στις ξαπλώστρες. Πίνετε εκεί και τα ουζάκια σας, τα τσιμπουράκια σας. Σάκη, το φίλο μου το Ντάκι του Γκλαβά να προσέχει, σε παρακαλώ. Πατρίδα, λοιπόν, άλλο μήνυμα ο φίλος μου ο Σάκης, άλλο Σάκης αυτός. Μόνο οι φωτογραφίες και οι φανφάρες έχουν μείνει για το ενωσιακό γήπεδο, Δημήτρη.

0: Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Καλύτερα πλέον να είστε παπάδες, μητροπολίτες, παρά να είστε επιχειρηματίες ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα είδατε, αύξηση. Μητροπολίτες φτάνουν τα 5.000, καλή. Ένας φίλος μου το στέλνει αυτή τη στιγμή. Εγώ προλαβαίνω να γίνω αρχιμανδρίτης τουλάχιστον. Και μου το έλεγε η μάνα μου όταν ήμουν μικρός. Μου το έλεγε, παιδάκι μου, γίνε παπάς. Έτσι, και με την αράδα σου θα πας. Αν ήμουν παπάς τώρα, θα είχα ανέβει ψηλά τα σκαλιά της ιεραρχίας. 5.000 ευρώ λέει, έτσι. 5 κάπα.
1: Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει. Ας τους λίγο να...
0: Και πιστεύετε ότι δεν ζούμε σε ένα θεοκρατικό κράτος? Κάντε λάθος. Αν υπάρχει ένα θεοκρατικό κράτος, αυτό είναι της Ελλάδας. Εσείς νομίζετε ότι οι μουλάδες στο Ιράν είναι θεοκρατικό κράτος? Όχι. Αυτό είναι κράτος θεοκρατικό, διότι εμείς καλούμαστε σαν Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι να πληρώνουμε και την Εκκλησία. 5.000. Βάλτε πρόεδρο στον Αψάκυνθος τους Μητροπολίτες, τους Αρχιμανδρίτες. Αυτοί θα έχουν το χρήμα από εδώ και στο εξής. Διευκόν των Αγίων Πατέρων Ημών, ευλόγησον. Αυξήσεις έως 95% στις μηνιαίες μειχτές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμου και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κατά τα άλλα, χρήματα υπάρχουν, το έχει πει ο μεγάλος, ο τεράστιος, ο ΓΑΠ. Είχε δίκιο τελικά ότι χρήματα υπάρχουν.
1: Μη σε νοιάζει, δεν πειράζει, στην παγίδα.
0: Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας, εδώ θα τα διαβάσουμε. Θα πηγαίνουμε από το ένα θέμα στο άλλο. Άλλο μήνυμα, ο φίλος μου ο Γιώργης, γεια σου Γιώργο, λέει το εξής: Δημήτρη, τελικά η Θήλα Απελογήπεδο θα δηλώσει συμμετοχή? Και αν δηλώσει, σε ποιο γήπεδο θα παίξει? Δεν μπορεί να παίξει βέβαια στο γήπεδο των Απελογήπεδων, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει, οι νομοθεσίες είναι πολύ αυστηρές, τα κριτήρια δηλαδή. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα θα πρέπει να λυθεί. Να δούμε λοιπόν τι θα πρωτολύσει πλέον η Δημοτική Αρχή, διότι στο Δήμο ανήκουν τα γήπεδα, έτσι, δεν ανήκουν στις ομάδες. Σε λίγο θα συνδεθούμε με τον Δημήτρη τον Γιακουμέλο, το Δημοτικό Σύμβουλο. Από το... από τη δύναμη ελπίδας. Να μιλήσουμε τι λέει η αντιπολίτευση για όλα αυτά τα θέματα των αθλητικών υποδομών, έτσι, των γηπέδων μας, που έχουν έρθει στην επιφάνεια. Δεν έχουν έρθει πρώτη φορά στην επιφάνεια, διότι εμείς εδώ σαν εκπομπή, έτσι, όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, τα ίδια λέμε, πως λέει, στο ίδιο έργο θεατές. Τέλος πάντων, οκ, δεν θέλω να γίνομαι και κακός, γιατί πολλοί μπορούν να πούνε ότι το κάνουν και επίτηδες, όμως δεν είναι ότι το κάνουν επίτηδες, είναι μια πραγματικότητα. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα την σύνδεση, οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Έχουμε πολύ δρόμο μέχρι τις 4 παρά. Πάμε να μιλήσουμε με τον Δημήτρη Γιακουμέλο. Μη φύγει κανείς.

0: και στο El Clásico, στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Καθημερινά από Δευτέρα στην Παρασκευή, 17η συνεχόμενη χρονιά στα Ερτζιανά. Σήμερα ο μήνας έχει 9 Ιουνίου 2026. Προηγουμένως έκανα ένα μικρό πρόλογο για τις αθλητικές υποδομές, για τα γήπεδα, για όλα αυτά που μας απασχολούν σαν αθλητική ποδοσφαιρική κοινωνία. Σας είπα ότι θα μιλήσουμε με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Δημήτρη Γιακουμελό, από την Δύναμη Ελπίδας, ο οποίος έχει πολλά πράγματα να μας πει, αλλά και να το ρωτήσουμε εμείς ποια είναι η θέση της αντιπολίτευσης για όλα αυτά που συμβαίνουν, δεν συμβαίνουν στις αθλητικές υποδομές του νησιού μας. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε γραμμή και να τον καλωσορίσουμε. Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ στο ραδιόφωνο του Ρεμί και στην εκπομπή El Clásico. Για πρώτη φορά μιλάμε εδώ στο ραδιόφωνο και είναι τιμή μου και χαρά μου.
1: Δικιά μου τιμή, Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε σένα. Είπες σε 17η χρονιά συνεχόμενη. Σου εύχομαι άλλες τόσες και παραπάνω.
0: Να είμαστε καλά, να έχουμε υγεία.
1: Καλησπέρα λοιπόν και στο φύλαθλο κοινό της Ζακύνθου. Ένα φύλαθλο κοινό που ξέρει πάρα πολύ καλά την αξία του Ραφαήλ του Πέτα. Οπότε θα ευχηθώ και από πλευράς μου να είναι ο Πανιούνιος ένα ακόμα σκαλοπάτι για αυτό, ναι, και να πάει ακόμα πιο ψηλά, γιατί ξέρουμε όλοι πόσο που μπορεί να φτάσει ο Ραφαήλ. Οπότε συγχαρητήρια για τον Ραφαήλ.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου, να είσαι πάντα καλά. Το θέμα είναι ο Ραφαήλ να φτάσει ψηλά περισσότερο στα επίπεδα που θέλουμε εμείς αγωνείς, έτσι. Αυτό μας ενδιαφέρει περισσότερο. Τα υπόλοιπα όλα είναι καλά να γίνονται, είναι όμορφα, αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι είναι να υπάρχει ήθος, τιμιότητα, ευγένεια, που νομίζω ότι τον χαρακτηρίζουν. Αυτά είναι που μετράνε σαν σε εμάς στην οικογένεια περισσότερο.
1: Θα συμφωνήσω εν μέρη, αλλά επειδή είμαι και εγώ γονέα, θα ευχηθώ ο Ραφαήλ να φτάσει εκεί που θέλει ο Ραφαήλ.
0: Ναι, ναι, σίγουρα. Βεβαίως, έτσι είναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι, καλά.
1: Όπως η επόμενη ευχή είναι, κάποια στιγμή, όντας και εγώ ένας αθλητικός άνθρωπος τοπικού χαρακτήρα, θα έλεγα, στη Ζάκυθο, κάποια στιγμή να έχει και η Ζάκυθος αυτές τις υποδομές που θα μπορέσει το κάθε παιδί, όπως ο Ραφαήλ στην προκειμένη περίπτωση, να έχει καλύτερες προοπτικές να πάει όσο ψηλά μπορεί το κάθε παιδί να πάει. Γιατί μέσα είναι βασικός παράγοντας, είναι οι υποδομές μας, οι οποίες υποδομές, Δημήτρη, ξέρεις πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια που ασχολείσαι στο αθλητικό ρεπορτάζ εδώ το τοπικό, ότι δεν υπάρχουν.
0: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω την ερώτηση μου από αυτό το σημείο. Ένα μικρό παιδί τώρα που ξεκινάει τα πρώτα του ποδοσφαιρικά αθλητικά βήματα στο νησί, από πού μπορεί να πιαστεί και να ονειρευτεί όταν βλέπει ότι σε επίπεδο υποδομών το νησί βρίσκεται πάρα πολύ πίσω σχετικά με τους υπόλοιπους νομούς της Ελλάδος? Από πού μπορεί να πιαστεί ένα μικρό παιδί?
1: Από πού μπορεί να πιαστεί? Ένα μικρό παιδί μπορεί να πιαστεί μόνο από τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κάνουν κάποιες ακαδημίες, οι οποίες θα πω συγκεκριμένα οι ποδοσφαιρικές ακαδημίες.
0: Οι ποδοσφαιρικές,
1: ο καθένας,
0: ναι,
1: που έχει το μεράκι του και κάνει μια υπεράνθρωπη προσπάθεια, που ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποιες ακαδημίες εδώ στη Ζάκυθο. Χωρίς όμως τις αντίστοιχες υποδομές που είπαμε και προηγουμένως. Από εκεί και πέρα ο αθλητισμός δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και άλλα πολλά αθλήματα. Και έχω μεγάλη εικόνα και στα υπόλοιπα αθλήματα. Πράγμα που εκεί πονάμε ακόμα περισσότερο από ό,τι στο ποδόσφαιρο. Όμως, Δημήτρη, ο βασιλιάς του σπορ είναι αυτό που μας απασχολεί γενικότερα το περισσότερο αθλητικό κοινό, και τα μηνύματα και η ιονή αυτή που βλέπουμε στην προκειμένη περίπτωση με το θέμα της Ζακύνθου είναι δυσίωνα.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο ουσιαστικά η άνοδος της Ζακύνθου ανέδειξε ένα θέμα το οποίο εμείς εδώ στην εκπομπή το έχουμε αναδείξει πολλάκις. Πολλές φορές έχουμε αναφερθεί στο δημοτικό στάδιο, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και στα άλλα γήπεδα, πολλές φορές έχουμε αναφερθεί και στο νοσιακό γήπεδο, γιατί και εκεί είναι μια μεγάλη πληγή του Ζακυνθινού ποδοσφαίρου. Θεωρώ ότι είναι μια εξίσου μεγάλη πληγή όπως είναι και το δημοτικό στάδιο. Όμως το δημοτικό στάδιο πλέον βρίσκεται στο προσκήνιο, διότι η άνοδος της ομάδας ανέδειξε ένα πρόβλημα το οποίο

0: είχε κρυφτεί επιμελώς όμορφα και ωραία κάτω από το χαλί.
1: Κάτω από το χαλί, ακριβώς όπως είπες Δημήτρη, θα ξεκινήσω κάνοντας μια αναφορά στον Υπουργό Νταβρούτση.
0: Ωραία, βεβαίως.
1: Θεωρώ, η προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι ένας επιτυχημένος Υπουργός Αθλητισμού, διότι έχει κάνει δύο τεράστια βήματα ως Υπουργός Αθλητισμού. Το μεγαλύτερο βήμα που έκανε ήταν να συγκροτήσει όλους τους αθλητές και να δημιουργήσει το e-Kouros.
0: Βεβαίως.
1: Που έχουμε καταγραφεί όλων των αθλητών ανά την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα για μένα, αλλά και για όσους ασχολούνται για τον αθλητισμό θα συμφωνήσουν σε αυτό. Ένα επίσης μεγάλο επίτευγμα που κάποιοι δεν συμφωνούν είναι η βία στα γήπεδα. Κάποιοι δεν συμφωνούν διότι από τη στιγμή που έχει απαγορεύσει την μετακίνηση των φιλάθλων οπότε καταλαβαίνεις ότι πολλοί δεν είναι υπέρ αυτής της άποψης όμως. Η αλήθεια είναι μέσα από τις κάμερες και μέσα από κάποια σημεία που έχει κάνει έστω και με αυτόν τον τρόπο έχουν λιγοστεύσει, έχει μειωθεί η βία μέσα στα γήπεδα.
0: Σωστό.
1: Από εκεί πέρα όμως θα πω ότι είναι ένας αποτυχημένος υπουργός διότι στις κουβέντες και στο τάξιμο σε εισαγωγικά που δίνει αναδιαστήματα σε εξορμήσεις προς την επαρχία βλέπουμε ότι όχι δεν τηρεί το λόγο του βγαίνει εκτός προγραμματισμού και εκτός χρονοδιαγράμματος όσον αφορά τις χορηγήσεις, τις επιχορηγήσεις και τις οικονομικές έτσι, απολαβές ας πούμε, που μπορεί να προσφέρει στον εκάστοτε τόπο όπου θα απάντησε στην πορεία του και σε εξορμήσεις όπως είδε και εδώ στη Ζάκηθο αν θυμάσαι προανάγγειλε κάποια μεγάλα έργα όπως είναι και το πιστό γήπεδο όπως είναι και το φτιάξιμο της Νότιας Κερκίδας με χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Λοιπόν, σωστό το λες, συγγνώμη που σε διακόπτω. Σε αυτό το θέμα να πούμε ότι ο κύριος Βρούτσης ήρθε στη Ζάκηθο στις 12 του Φλεβάρι του 2026 και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το νησί της Ζάκηθου δυστυχώς είναι εκτός του αθλητικού χάρτη της χώρας. Είμαστε εδώ λοιπόν για να το αλλάξουμε όλο αυτό, είπε ο κύριος Βρούτσης στα ερωτήματα τα οποία τέθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης.
1: Και μας ανακοίνωσε κάποιες χρηματοδοτήσεις και αυτά τα μεγάλα έργα οι οποίες χρηματοδοτήσεις, δεν ξέρω αν κάνω λάθος να με διορθώσεις, προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ένα Ταμείο Ανάκαμψης Δημήτρη, που οι πληροφορίες μου λένε ότι έχει μηδενικό υπόλοιπο. Οπότε αυτό που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή η Δημοτική Αρχή, και εδώ θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και θέλω να πω ότι η συζήτηση μαζί σου σήμερα επουδενή δεν έχει να κάνει με την αντιπολίτευση και να είναι αντιπολιτευτικού χαρακτήρα.
0: Βεβαίως.
1: Όπως είχα δώσει και μια συνέντευξη σε ένα συνάδελφό σου στον Ερμή στις 20 Μαΐου θέλω να χτυπήσω, να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου για να γίνουν κάποιες διαδικασίες όσο μπορούν πιο γρήγορα.
0: Πιο γρήγορα. Να πιέσουμε
1: όλοι αυτό,
0: μας.
1: Ακριβώς αυτό, όπως πρέπει να πιέσει και ο φίλαθλος κόσμος και όλοι που ασχολούνται με τον αθλητισμό, ασχέτως του ποδοσφαίρου ή όχι, από τον τελευταίο φίλαθλο μέχρι τον τελευταίο παράγοντα, από τον τελευταίο πολιτικό πρόσωπο, τον τελευταίο δημοτικό σύμβουλο, μέχρι τον οποιοδήποτε που μπορεί να αναδείξει αυτό το θέμα. Και αυτός είναι ο λόγος της συζήτησής μας σήμερα, να αναδειχθεί το θέμα όσο μπορεί, έως ότου να έρθουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει από τη Δημοτική Αρχή, αλλά και από τον ίδιο τον Υπουργό.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, πρόσεξε. Εγώ με αυτά που λες συμφωνώ, έτσι. Οριζοντίως και καθέτως θα πω να πούμε για όσους γνωρίζουν για όσους δεν γνωρίζουν ότι είχε έρθει ο κύριος Βρούτσης εδώ, είχε πει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η κατάσταση. Έμεινε έκπληκτος λοιπόν από αυτά που είδε, με την κακή έννοια της λέξης έκπληκτος, δηλαδή δεν υπήρχε τίποτα, και είπε το εξής, ότι θα δώσουμε 4.250.000 ευρώ για την ανέγερση του κλειστού γυμναστηρίου και 500.000 ευρώ έτσι για την κλειστή κερκίδα, την νότια κερκίδα, η οποία έχει υποστεί ζημιές από το σεισμό. Τα έχει αναφέρει αυτά ο κύριος Βρούτσης στις 3 Μαρτίου του 2026.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ότι αυτό την χρηματοδότηση της Νότιας Κερκίδας μας το έχει παρουσιάσει η Δημοτική Αρχή ως ένα μεγάλο επίτευγμα και ότι θα ή έχουν ή θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να φτιαχτεί η κερκίδα όπου θα έχει και κάποιο γυμναστήριο από κάτω με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Και
0: είχε βγει και δελτίο τύπου από, το, από τη Δημοτική Αρχή, από το Δήμο.
1: Σε αυτό το δελτίο τύπου, Δημήτρη, θέλω να πατήσω γιατί παρουσιάστηκε ως τεράστια επιτυχία.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτό το ερώτημα που θέλω να θέσω προς τη Δημοτική Αρχή μέσω της εκπομπής σου είναι ένα και μοναδικό και το, είναι το πιο σημαντικό. Τα προλάβει η Ζάκηθος, η ιστορική ομάδα του νησιού μας, να αγωνιστεί στην καινούρια αγωνιστική περίοδο στη φυσική της έδρα. Γιατί δεν μπορείς να παρουσιάζεις κάτι ως ένα μεγάλο επίτευγμα δικό σου, αλλά να μην έχεις τελειώσει και να μην έχεις αποβαρατώσει τις εργασίες που χρειάζονται για να μην είναι, να μην υπάρξει μια καταστροφική χρονιά για την ομάδα. Διότι, Δημήτρη, εδώ πέρα λοιπόν, κάποιοι είτε από μεράκι είτε από οτιδήποτε άλλο, επειδή αγαπάνε την ομάδα, έχουν ασχοληθεί και έχουν σπαταλήσει χιλιάδες ώρες πάνω σε αυτό, έχουν σπαταλήσει και τα χρήματά τους και έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια, όπως είπες και προηγουμένως κάποιους φίλαθλους σε μήνυμα που σου στείλε, που πολλοί δεν θέλανε, δεν πιστεύανε ότι θα ανέβει η ομάδα στην
0: Πολύ, πολύ ήταν αυτή, πολύ. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, φαντάσου λοιπόν να μην ασχοληθεί, να μην αγωνιστεί η ομάδα στη φυσική της έδρα. Φαντάσου λοιπόν να χρειαστεί η ομάδα να δηλώσει έδρα είτε στον πύργο, πράγμα που είναι λίγο απίστευτο αυτό να γίνει με όλα αυτά που έχουν γίνει, είτε σε κάποιο άλλο σημείο μέρος της Ελλάδος. Και θα έχει οικονομική απώλεια η ομάδα τόσο από τα διαρκείας, αλλά και αγωνιστική απώλεια που δεν θα αγωνίζεται στη φυσική της έδρας. Οπότε βλέπουμε, θα δούμε μια προσπάθεια να δυσκολεύει ακόμα περισσότερο με την έναρξη κιόλας της αγωνιστικής περίοδου.
0: Βέβαια, να
1: αυτό
0: πούμε...
1: το πράγμα θέλω να τονίσω.
0: Ωραία.
1: Δημήτρη, θέλω να τονίσω πάρα πολύ αυτό το πράγμα, γιατί θα είναι κρίμα για αυτές οι προσπάθειες και των παικτών και της διοίκησης και όλων των φιλάθλων που ήταν κοντά στην ομάδα να πάνε όχι χαμένες, αλλά να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο.
0: Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο δύο τρία πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμος. Πρώτον, το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη κερκίδα είναι κλειστή από το 2018 λόγω του σεισμού. Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, η αλήθεια είναι ότι δεν έκαναν τίποτα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Έμεινε έτσι το γήπεδο, οι υπηρεσίες του Δήμου το έκλεισαν, έκλεισαν λοιπόν την συγκεκριμένη κερκίδα και έρχεται λοιπόν τώρα η Δημοτική Αρχή συγκεκριμένη και άνοιξε τέλος πάντων την κερκίδα έτσι ώστε να πάρουν κάποια δείγματα για να γίνει μια μελέτη. Έγινε λοιπόν ένα βήμα, δεν πρέπει να τα σεποδώνουμε όλα, έγινε ένα βήμα έτσι ώστε να γίνει η μελέτη κανονικά. Έγινε η μελέτη, στάθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ήρθε ο κύριος Βρούτσης εδώ πέρα.
1: Έγινε, Δημήτρη, να σε διακόψω,
0: ναι, ναι,
1: τη μελέτη τη στιγμή που υπήρχε μια προ-μελέτη και μας την είχαν παρουσιάσει ως μελέτη.
0: Ως μελέτη. Ως μελέτη.
1: Άμα θυμάσαι.
0: Σωστό. Πάμε. Σωστό. Η μελέτη συγκεκριμένη λοιπόν κατατέθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εγκρίθηκε τέλος πάντων τα 500 χιλιάρικα να μπουν στα ταμεία του Δήμου. Να πάμε σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι αυτά τα χρήματα δεν θα μπουν στα ταμεία του Δήμου?
1: Δεν ξέρω αν μπουν ή όχι άμεσα. Εγώ ξέρω ότι δεν έχουν μπει ακόμα, Δημήτρη.
0: Ωραία.
1: Και είπες ότι ο Υπουργός είχε έρθει το Φλεβάρι.
0: Το Φλεβάρι.
1: Τώρα έχουμε Ιούνιο.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο μας βιάζει και πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες,
0: ναι, όμως,
1: πιο γρήγορα.
0: Σωστό, σωστό. Η Δημοτική Αρχή όμως προχθές με ένα δελτίο τύπου πανηγύριζε για τα 500 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Είπε το εξής, ότι είμαστε εδώ, κάνουμε υλοποίηση, υλοποιούμε όλες τις υποσχέσεις μας, χρήματα τα οποία ουσιαστικά δεν είναι από το Δήμο Ζακέθου, είναι από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
1: Ωραία.
0: Ήθελα να θέσω λοιπόν το ερώτημα.
1: Έχουν μπει στα ταμεία του Δήμου τα χρήματα αυτά?
0: Εκεί είναι το ερώτημά μου. Γιατί πανηγυρίζει λοιπόν η Δημοτική Αρχή και αν έχουν μπει τα χρήματα και αν γνωρίζετε εσείς κάτι, αν αυτά τα χρήματα έχουν εκταμιευθεί?
1: Εγώ δεν γνωρίζω κάτι, δεν γνωρίζω κάτι περί αυτού ότι έχουν μπει τα χρήματα. Γι' αυτό είναι και ο λόγος της συζήτησής μας. Χρήματα τα οποία όμως και μπαίνοντας στο ταμείο σήμερα ή χτες ή αύριο, πιστεύω ότι δεν θα προλάβει να γίνουν οι διαδικασίες για να προλάβουμε και την αγωνιστική.
0: Όχι, όχι, αυτό δεν υπάρχει θέμα. Δεν θα προλάβουμε.
1: Τα χρήματα είναι και για την Νότια Κερκίδα.
0: Τα χρήματα. Δημήτρη, συγγνώμη, τα χρήματα τα συγκεκριμένα είναι μόνο για την Νότια Κερκίδα. Είναι δύο πράγματα εντελώς διαφορετικά. Άλλο η ανακατασκευή της Νότιας Κερκίδας και άλλο το κομμάτι της αδειοδότησης του γηπέδου. Γιατί θα πάμε και σε αυτό το κομμάτι. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με την αδειοδότηση του γηπέδου.
1: Βλέπουμε λοιπόν ένα ακόμα σύν του Υπουργού του Βρούτσου που μπορώ να το δώσω είναι ότι έχει γίνει πιο αυστηρός όσον αφορά την ασφάλεια των γηπέδων. Mm-hmm. Να ξέρετε ότι αυτό που γίνεται τώρα με την Κερκίδα έχει να κάνει ακριβώς με το Βρούτσι, διότι αυστηροποίησε γενικότερα τους κανονισμούς, ειδικά σε επαγγελματικές κατηγορίες όπως είναι πλέον και η Super League 2, και θα πρέπει το στάδιο το οποίο συμμετέχει μια ομάδα της Super League 2 να είναι κατηγορία Γ1. Ναι. Για να γίνει αυτή η κατηγορία λοιπόν, η αναβάθμιση του γηπέδου γενικότερα, πέραν λοιπόν του προβλήματος που υπάρχει, όπως είπες εσύ σωστά, για την Νότια Κερκίδα που είναι κάτι διαφορετικό, θα πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, όπως είναι η τουαλίτες για αμαία, πρόσβαση για αμαία, δημοσιογραφικά θεωρία, γραφεία διαιτητών,
0: αίθουσα τύπου,
1: για τους φιλοξενούμενους
0: Κερκίδα. Οπωσδήποτε.
1: Πρόσβαση και αλλά και έξοδος κινδύνου για τους φιλοξενούμενους και μη.
0: Πυρασφάλεια, όροι πυρασφάλειας.
1: Βασικό, δηλαδή τα δύο βασικά πράγματα είναι και η πυρασφάλεια, αλλά είναι και η συστατικότητα γενικότερα της Κερκίδας. Έχει δώσει μεγάλο βάρος η νομοθεσία πάνω στη συστατικότητα, όπου και πολλές αδειοδοτήσεις έχουν κοπεί σε εισαγωγικά λόγω της συστατικότητας. Υπάρχουν άδειες λοιπόν πάνω σε αυτό. Υπάρχει συστατικότητα επιβεβαιωμένη για το υπόλοιπο κλίμα της Κερκίδας.
0: Μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε κάτι. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχει συσταθεί μια επιτροπή από το Δήμο Ζακίνθος. Στην επιτροπή συμμετέχουν οι δύο αντιδήμαρχοι, ο Δήμαρχος, από ό,τι γνωρίζω, ένα άτομο από την διοίκηση της ομάδας. Και νομίζω ότι και οι τεχνικές υπηρεσίες μηχανικές του Δήμου. Αυτή λέει η Επιτροπή, δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε κάτι, θα συνεδριάζει κάθε Παρασκευή για την πορεία των έργων που θα γίνονται στο δημοτικό στάδιο.
1: Α, για την πορεία των έργων, όχι για την έγκριση και αδειοδότηση.
0: Όλα αυτά νομίζω μαζί είναι, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή κάποιος αιρετός δηλαδή θα δώσει τη συγκατάθετη θέσή του για να δοθεί κάποια άδεια στατικότητας.
0: Κάποιος μηχανικός από το Δήμο προφανώς.
1: Ίσως ναι, για μηχανικός να το δεχτώ. Τώρα για ένας αιρετός.
0: Όχι αιρετός, μηχανικός. Θα είναι για μηχανικός στην Επιτροπή.
1: Ναι, δεν γνωρίζω κάτι. Εντάξει, για την πορεία των έργων δεν ξέρω, έχουν ξεκινήσει τα έργα.
0: Όχι, τίποτα δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Για να ξεκινήσει λοιπόν, Δημήτρη, συγγνώμη.
1: Για να έχουμε κάθε Παρασκευή λοιπόν τη σύσταση της Επιτροπής, θα πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα, Δημήτρη, πρώτα.
0: Για να ξεκινήσουν τα έργα σε πρώτη φάση, θα πρέπει να είναι όλα νόμιμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο κερκίδες, η συγκεκριμένη και η νότια και η βόρεια κερκίδα, οι οποίες φτιάχτηκαν το 83 και το 87 αντίστοιχα, είναι κερκίδες οι οποίες μπήκαν στο νόμο περί αφαιρέτων γιατί δεν είχαν νομιμοποιηθεί από την περασμένη δημοτική αρχή, και τώρα άλλο να μπουν στο νόμο περί αυθαιρέτων και άλλο αν έχουν την νομιμότητα εκείνη για να μπορούν να γίνουν έργα από κάτω. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το γνωρίζω.
1: Μπήκανε στο νόμο των αυθαιρέτων, το νόμος έχει δοθεί η άδεια. Αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι αυτό.
1: Ναι. Ωραία. Οπότε καταλαβαίνεις, Δημήτρη, και να βάλουμε άλλο ένα συντελεστή στην κουβέντα μας, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε Ιούνιο. Όσο και να τρέξουν οι διαδικασίες, δεν θέλω να απογοητεύσω το φιλάθλο κοινό, όμως. Όπως ξαναλέω και το τονίζω ότι είναι ο λόγος της συζήτησής μας για να τρέξουν οι διαδικασίες λίγο πιο γρήγορα, γιατί ξαναλέω και καλώ όλο το φίλο κοινό να φωνάξει πάνω σε αυτό για να κινητοποιηθεί η όλη κατάσταση και να προλάβει η ομάδα να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα. Να βάλουμε λοιπόν στο συντελεστή και στο κάδρο το ότι τον Αύγουστο, ο Αύγουστος μήνας είναι ένας μήνας ο οποίος είναι νεκρός γενικότερα για όλη την Ελλάδα.
0: Δεν κινείται τίποτα τον Αύγουστο.
1: Ακριβώς. Είτε από μεγαλοεταιρείες, είτε από υπηρεσίες, είναι τα μπάνια του λαού.
0: Είναι τα μπάνια του λαού.
1: Είναι το άλλο. Ναι. Οπότε καταλαβαίνεις, ίσως να υπάρχει ένα περαιτέρω κόλλημα και στην όλη διαδικασία.
0: Και το κυριότερο να πούμε ότι τον Αύγουστο το γήπεδο πρέπει να έχει πάρει αδειοδότηση. Πρέπει να έχει πάρει η αδειοδότηση και να το επισκεφτεί και κλιμάκιο της Λίγκας, της Super League 2.
1: Πρέπει να είναι ένα εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη της σεζόν.
0: Νομίζω ότι 3-4 εβδομάδες πριν την έναρξη της σεζόν. Και αυτό το λέω γιατί το κλιμάκιο το οποίο θα έρθει από την Super League 2 θα αποτελείται και από μηχανικούς αλλά και από άτομα τα οποία έτσι θα κοιτάξουν να δουν αν το γήπεδο πλήττει όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, γιατί θα είναι και στο κλιμάκιο, θα είναι και άτομα από τον τηλεοπτικό πάροχο.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, επειδή στην αρχή της κουβέντας λοιπόν μίλησες ότι η άποψη έχει η αντιπολίτευση, mm-hmm. η αντιπολίτευση λοιπόν και η δύναμη ελπίδας, η άποψή της είναι η γνώμη της, είναι μέσω του ερωτήματος mm-hmm. αν αγωνιστεί η ομάδα στη φυσική της έδρα, και ότι δεν μπορεί επουδενή η Δημοτική Αρχή να παρουσιάζει κάτι εντελώς διαφορετικό σε επιτυχία τη στιγμή που το ουσιαστικό έργο που είναι η αδειοδότηση του γηπέδου και η συμμετοχή της ομάδας της φυσικής έδρας κρέμεται σε μια κλωστή. Αυτή είναι η άποψη της αντιπολίτευσης γενικότερα. Θα ανταλλάξουμε λίγο ρόλους. Άκουσα προηγουμένως που είπες κάτι για το γήπεδο της Ηλιούπολης.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχεις, τι πληροφόρηση έχεις πάνω σε αυτό?
0: Το γήπεδο πέρυσι, πέρυσι γινόταν αγώνες εκεί Super League 2, γιατί έπαιζε η ομάδα της Ηλιούπολης.
1: Ναι.
0: Η διοίκηση τέλος πάντων σκέφτεται ότι αν εδώ δεν μπορέσει η ομάδα να παίξει τα πρώτα της παιχνίδια, να τα παίξει στο Λεκανοπέδιο, στο γήπεδο της Ηλιούπολης.
1: Ελπίζω οι πληροφορίες μου να είναι λαθασμένες, όμως νομίζω ότι και το γήπεδο της Ηλιούπολης ίσως χρειαστούν και κάποιες επεμβάσεις γενικότερα.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Εντάξει, ελπίζω να είναι λάθος η πληροφορία μου. Ελπίζω πάρα πολύ όσον αφορά το συγκεκριμένο γήπεδο. Από εκεί και πέρα ξαναείπα ότι θα είναι καταστροφικό για την ομάδα να συμμετέχει σε οποιοδήποτε άλλο γήπεδο πέρα της Ζακυνθού.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω αυτή τη στιγμή το εξής. Εσείς έχετε κάποια ενημέρωση όσον αφορά το δημοτικό στάδιο από την Δημοτική Αρχή? Ή
1: όχι,
0: δεν έχετε κάποια ενημέρωση? Γιατί λογικό είναι ότι ο Δήμαρχος κάποια στιγμή πρέπει να ενημερώσει και τα υπόλοιπα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποια ενημέρωση?
1: Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση, όμως σου υπόσχομαι, Δημήτρη, ότι θα τεθεί στο επόμενο Συμβούλιο λόγω δοσίας, mm-hmm. που έχουμε δικαίωμα ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος να βάζει ερώτηση. Θα το βάλουμε από την παράταξή μας, κάποιος συνάδελφος ή εγώ ή κάποιος άλλος, mm-hmm. θα το βάλουμε ως θέμα για να έρθει, για τότε που είναι νομίζω σε κανένα μήνα ανάμιση, να έρθει και η αντίστοιχη ενημέρωση, οπότε θα έχει πάρει και το χρόνο της Δημοτική Αρχή, mm-hmm. και θα έχουμε μια έτσι πιο ολοκληρωμένη εικόνα που θα είναι και πιο κοντά στην ημερομηνία της ένωσης του πρωταθλήματος.
0: Επειδή έχεις... ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Θα το βάλουμε
0: καταλαβαίνω.
1: Σαν ερώτηση και θα έχουμε μια πλήρη ενημέρωση.
0: Επειδή έχεις αγωνιστεί και ήσουν και ποδοσφαιριστής της ομάδας παλαιότερα, εσύ πόσο εφικτό το βλέπεις αυτό ότι μπορεί να γίνει, δηλαδή να παίξουμε στη φυσική μας έδρα από την αρχή της έδρας, από τις 6 Σεπτέμβρη?
1: Δεν νομίζω να προλάβει η διαδικασία να γίνει.
0: Όχι.
1: Ελπίζω, mm-hmm. ελπίζω και εύχομαι να είναι όσο το πιο πολύ λιγότερες αγωνιστικές εκτός.
0: Mm-hmm. Εκτός, έτσι.
1: Αυτό, γιατί mm-hmm. κάθε αγωνιστική που θα περνάει και θα είναι η ομάδα εκτός θα είναι ακόμα χειρότερο. Μακάρι, μακάρι να είναι από την πρώτη. Που ξαναλέω, Δημήτρη, είναι και ο λόγος της κουβέντας σήμερα.
0: Και που κάνουμε αυτή τη στιγμή.
1: Καλό ξανά, ναι, δεύτερη φορά να το φύλαφλο κόσμο και όλους τους παράγοντες να πιέσουν τα πράγματα και τις καταστάσεις.
0: Πάμε λίγο στο γήπεδο του Γαϊτανίου, το ενωσιακό, να πούμε δύο κουβεντούλες.
1: Γήπεδο του Γαϊτανίου, το πολύπαθο ενωσιακό γήπεδο. Το πολύπαθο ενωσιακό γήπεδο. Που δυστυχώς αυτό το γήπεδο έτυχε σε μια συγκυρία, mm-hmm. Όπου καταρχήν να ξέρεις τις διαδικασίες για την έβριση του οικουπέδου είχε κάνει ο τότε πρόεδρος της κοινότητας Γαϊτανίου,
0: ναι,
1: είμαι τον Γαϊτάνη, mm-hmm. τυχάνει να ήταν ο πατέρας μου, γι' αυτό ξέρω
0: το
1: λίγο
0: ξέρω,
1: παραπάνω
0: το γνωρίζω,
1: την κατάσταση. Λοιπόν, σε συμφωνία που είχε με τον Σεβαστιανιώτατο Μητροπολίτη Δωδώνης τότε, mm-hmm. Έγινε η παραχώρηση του χώρου για να δημιουργηθούν κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις. Η εικόνα τότε ήταν να δημιουργηθούν αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο γηπέδου, όσο και κάποια γήπεδα μπάσκετ στην πίσω μεριά,
0: στην πίσω μεριά.
1: Του γηπέδου. Αλλά το ατυχές γεγονός που έτσι ξεκίνησε, Δημήτρη, από τότε στραβάει όλη η κατάσταση, ήταν ότι ο τότε τοπογράφος που είχε μιληθεί του θέματος της Μητρόπολης συμβούλεψε το Σεβασμιώτατο τον Μητροπολίτη Δωδώνης ότι η έκταση αυτή φτάνει και περισσεύει. Mm-hmm. Φαντάσου λοιπόν να είχε συμβουλεύσει διαφορετικά ο τότε τοπογράφος και αυτή τη στιγμή να είχαμε είτε και κάποια γήπεδα μπάσκετ, είτε και κάποιο πάρκινγκ που ψάχνει τώρα.
0: Το πάρκινγκ το οποίο είναι πίσω από το γήπεδο το συγκεκριμένο, το οποίο το ζητάει τώρα πλέον. Το ζητάει,
1: το ζητάει πλέον
0: η ΕΠΖΑ Κέδου από την Μητρόπολη. Ένα πάρκινγκ το οποίο θα είχε λύσει πολλά προβλήματα τότε.
1: Θα είχε λύσει τα προβλήματα από.
0: Άρα λοιπόν από μια
1: παρέμβαση
0: του τοπογράφου.
1: Ο οποίο νομίζω ότι δεν είναι και στη ζωή τώρα πλέον, τέλο πάντων. Και συμβούλευσε το Μητρό και άλλαξε γνώμη τότε ο Μητροπολίτης της και έδωσε το τέτοιο. Λοιπόν, τι έγινε τότε? Ενταχθήκαν οι κοινότητες στους Δήμους.
0: Ναι.
1: Τότε ο Δήμος, δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να αποπερατώσει το έργο και να δημιουργήσει το γήπεδο και έτσι ξεκινήσανε διαδικασίες και το παρέδωσε για 20 χρόνια, 19 χρόνια στην ΕΠΣΕ Ζακίνθου που έφτιαξε και τα γραφεία της.
0: Ακριβώς.
1: Με τον όποιο τρόπο που τα έφτιαξε, εντάξει, δεν υπήρχε και αδειοδότηση του γηπέδου όπως.
0: Δεν υπήρχε τίποτα τότε. Σε όλα τα
1: ούτε ρεύμα, ούτε αυτό. Γι' αυτό είναι και πολύ πάθο το γήπεδο και έχουμε φτάσει τώρα. Γιατί αν με στενοχωρεί, αν με στενοχωρεί μία φορά η κατάσταση που γίνεται στο εθνικό στάδιο της Ζακίνθου, καταλαβαίνεις ότι το συγκεκριμένο γήπεδο με στενοχωρεί 10 φορές παραπάνω.
0: Είναι από το χωριό σου, είναι ο πατέρας σου ήταν αυτό, το έχει ζήσει από μικρός όλο αυτό.
1: Από την αρχή.
0: Από την αρχή.
1: Εντάξει, τώρα έχει μείνει πάρα πολλά χρόνια σε απραγγέλο το γήπεδο. Υποσχέθηκε η Δημοτική Αρχή ότι θα άλλαζε τον τάπητα.
0: Όχι,
1: να σου
0: πω δύο-τρία πραγματάκια όσον αφορά το γήπεδο, γιατί η αλήθεια είναι ότι έτσι ακριβώς είναι όπως θα λες. Παραχωρήθηκε το γήπεδο από το Δήμο τότε. Ήταν στην κοινότητα, πέρασε στο Δήμο, ο Δήμος το έδωσε στην ΕΠΣΑ Κίνθου. Η ΕΠΣΑ Κίνθου είχε κάνει συμφωνία με τον Δήμο, ένα μνημόνιο συνεργασίας για 20 χρόνια, από το 2004 έως το 2024. Η ΕΠΖΑ Κίνθου το διατήρησε, λειτουργήσε έως το 2011. Έκτοτε όμως σταμάτησε να υπάρχει το γήπεδο, διότι η ΕΠΟ δεν χρηματοδότησε ούτε καν τίποτα από αυτή την εγκατάσταση και η ΕΠΖΑ Κίνθου δεν μπορούσε από μόνη της να το διατηρήσει το γήπεδο. Δεν είχε ρεύμα. Ρεύμα έπαιρνε από το νεκροταφείο, από το νεκροταφείο της συνορίας του Γαϊτανίου, παράνομα. Πέρασαν τα χρόνια, έκλεισε το γήπεδο, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας λοιπόν για όλη αυτή την κατάσταση. Ήρθε η προηγούμενη ΕΠΖΑ Κίνθου, ο πρόεδρος ο Ανδρέας Παπαδρέου, ο οποίος κίνησε τη διαδικασία να νομιμοποιήσει τα ακίνητα, όπως και έγινε.
1: Διότι αν δεν έγινε κάτι νόμιμο δεν μπορεί να δεχτεί.
0: Ακριβώς. Και νομιμοποιήθηκαν λοιπόν τα ακίνητα, παρέα με την αντιπεριφερειάρχη τότε, την κυρία Κατερίνα Μοθονέου. Πήρε ρεύμα το συγκεκριμένο γήπεδο κανονικά. Όμως ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε έτσι, άσχημη κατάσταση. Μετά λοιπόν από αυτή την ιστορία υπήρχε μια υπόσχεση από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή της κυρίας Κράτσα ότι θα δοθούν 250.000 ευρώ για να μπορέσουμε πάλι να λειτουργήσουμε το γήπεδο. Χάθηκαν αυτά τα χρήματα γιατί ήταν τότε μια προεκλογική περίοδος με τις,
1: έγινε στο τελευταίο
0: περιφερειακό συμβούλιο, το οποίο βέβαια δεν παρέστησαν κάποιοι περιφερειακοί συμβούλοι και δεν
1: υπήρχε
0: πλειοψηφία για να περάσει το τέτοιο η συγκεκριμένη έκθεση με τα 250.000. Χάθηκαν τα 250.000 και μετά πήγαμε στην επετία, να σου το πω έτσι πολύ απλά, γιατί και εγώ έχω συμβάλει με τη δική μου την πλευρά έτσι ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και μετά από πάρα πολλές πιέσεις, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακίνθου υποσχέθηκε να μας δώσει, να δώσει λοιπόν στην Ένωση 150.000 ευρώ, να αγοράσει τον χλωτάπητα, το συνθετικό χλωτάπητα του γηπέδου. Μάλιστα πέρασε από το Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο έγινε το 2025, εγκρίθηκε λοιπόν αυτή η χρηματοδότηση των 150.000 ευρώ. Αλλά όμως δεν ήταν μόνο αυτά τα χρήματα. Ο Δήμος είχε δεσμευτεί, η Δημοτική Αρχή, η νυν Δημοτική Αρχή, είχε δεσμευτεί ότι.
1: Για τον περιβάλλοντο χώρο,
0: να αποπερατώσει τον περιβάλλοντο χώρο, να διαμορφώσει τις συνθήκες εκείνες έτσι ώστε να μπει ο τάπητας ο συγκεκριμένος, να φτιάξει και την κερκίδα η οποία έχει υποστεί φθορά από την πάροδο των χρόνων. Μπήκαν μέσα λοιπόν οι μπουλντόζες, καθάρισαν το χώρο το Φλεβάρι. αρχές Φλεβάρι, έκαναν και δηλώσεις τότε και ο Δήμαρχος και η Δημοτική Σύμβουλη, και από τότε ούτε φωνή ούτε ακουράση, τόσο από την ίδια τη Δημοτική Αρχή όσο και από την Περιφερειακή Αρχή για τις εξελίξεις. Αυτή λοιπόν είναι εντάχει η ιστορία αυτού του γηπέδου.
1: Εντάχει λοιπόν, να πω λοιπόν, να κάνω ένα σχόλιο πάνω σε αυτό, γιατί δεν μπορώ να μην το κάνω πλέον, Δημήτρη, διότι στις δηλώσεις και να επικαλυπτούμε κάποια γεγονότα και να παρουσιάσουμε τα πράγματα ως δικό μας επίτευγμα και στις φωτογραφίες είμαστε πάρα πάρα πολύ καλοί, όπως και η συμμετοχή στην γιορτή τότε του γήπεδου του Τσιλιδί, όπου ο Δήμαρχος παρευρέθηκε εκεί πέρα χωρίς να έχει συμβάλει.
0: Έκανα δηλώσεις ο αντιπολιτική τότε.
1: Και καθόλου δεν είχε συμβάλει. Έγινε μία ιδιωτική προβλητοβουλία η αλλαγή του τάπητο στο Τσιλιδί, αλλά με υπόσχεση ότι στο μέλλον θα δοθεί κάποια χρήματα και κάποια
0: θα
1: χρήματα
0: πάρει αδειοδότηση στο γήπεδο.
1: Στον προμηθευτή του τάπητα για ξεχρέωμα. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν από μόνοι μας ότι μετά από τα 2,5-3 χρόνια που πάμε της Δημοτικής Αρχής, ότι γίνεται μια παρουσίαση των γεγονότων ως μεγάλο επίτευγμα, αλλά ουσιαστικά δεν έχει συμμετάσχει πουθενά. Έτσι βλέπουμε και με τα 500 χιλιάρικα για την Νότια Κερκίδα, έτσι βλέπουμε και με το γήπεδο της Λιβύης, έτσι βλέπουμε και με το ενωσιακό γήπεδο που δεν έχει γίνει ουσιαστικά καμία παρέμβαση. Εγώ πλέον, αν δεν βλέπω πράξη, δεν μπορώ να χαριστώ σε κανέναν. Ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσον αφορά το ενωσιακό γήπεδο, να πούμε και αυτό, ότι μπήκαν μέσα οι bulldozers, μπήκαν μέσα τα greater από τις εθνικές υπηρεσίες, πήραν τον παλιό τον τάπητα, καθάρισαν το χώρο, όμως αυτό δημιούργησε ένα περαιτέρω πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι ότι όταν φεύγει ο τάπετας από πάνω, μένει το υπόστρωμα, μένει το χώμα. Το χώμα λοιπόν αυτό διαβρώθηκε από τις καιρικές συνθήκες και από τις βροχές που έπεσαν μέσα στο χειμώνα.
1: Οπότε
0: με αποτέλεσμα λοιπόν χρειάζεται περισσότερο τώρα δουλειά, έτσι ώστε να έρθει το υπόστρωμα στη συγκεκριμένη κατάσταση. Τώρα τι γίνεται, για να γνωρίζετε κι εσείς, ότι η Περιφερειακή Αρχή, δηλαδή η Περιφέρεια, η Περιφερειακή Ενότητα Ζακέθου, λέει το εξής, ότι ας φτιάξει ο Δήμος πρώτα αυτά που έχει υποσχεθεί και εμείς εδώ είμαστε να πάρουμε τον τάπητα. Τώρα καταλαβαίνεις.
1: Στην συγκεκριμένη περίπτωση το μπαλάκι είναι και οι αθλητές, αλλά και ο φιλαθλητισμός και οι παράγοντες που ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα και γενικότερα με τον αθλητισμό στη Ζάκυρο.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Ευελπιστώ ότι θα τα λέμε αναταχτά χρονικά διαστήματα, γιατί καταλαβαίνω ότι έχεις μια ευαισθησία και στο αθλητικό κομμάτι, είσαι ο παλιός ποδοσφαιριστής. Και καλό είναι λοιπόν όλοι μας να μπορέσουμε να πιέσουμε με την καλή έννοια, έτσι ώστε να δούμε μια καλύτερη ημέρα για τα παιδιά μας, για την νεολαία του νησιού που δεν το βλέπουμε μέχρι στιγμής.
1: Μια καλύτερη ημέρα για τα παιδιά μας, μια καλύτερη ημέρα σε όλα τα αθλήματα, είτε λέγεται μπάσκετ, είτε λέγεται τένις, είτε λέγεται το νεοσύστατο, το cheerleading, είτε το οτιδήποτε. Τα παιδιά μας αξίζουν κάτι καλύτερο, Δημήτρη, και δεν είναι λόγια του αέρα. Έχουμε παιδιά, ξέρεις και εσύ καλύτερα.
0: Ακριβώς.
1: Στο ποδόσφαιρο όλα μας τα παιδιά έχουμε σπάσει τα πόδια μας μέσα στα γήπεδα, οπότε πρέπει να δώσουμε λίγο κάτι παραπάνω στον αθλητισμό και γενικότερα στις υποδομές μας.
0: Και
1: πάρα πολύ ευχάριστη συζήτηση μαζί σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θέλω να τα λέμε έτσι αναταχτά χρονικά διαστήματα και να πούμε σε αυτό το σημείο ένα άλλο κομμάτι, το οποίο το ξέχασα, είναι ότι ολόκληρη πρώην Δημοτική Ενότητα Λυκών δεν έχει ούτε ένα γήπεδο 5x5. Έτσι, και το έχουμε πει πολλές φορές αυτό, το έχουμε τονίσει εδώ. Ένας κόσμος, δηλαδή 5-6 χιλιάδες άνθρωποι, δεν έχουν ούτε ένα γήπεδο να προπονούν τα παιδάκια τους. Μικρό γήπεδο.
1: Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που λες. Και θα ήθελα να αναπτύξουμε το θέμα σε επόμενη συζήτηση.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι στο φίλο.
0: Να τα λέμε, έτσι.
1: Όποτε θέλεις. Όποτε
0: okay. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι από τον Δημήτρη Γιάκου Μέλο, τον Δημοτικό Σύμβουλο, από την Δύναμη Ελπίδας. Είπαμε πολλά πράγματα που σχετίζονται φυσικά με τις αθλητικές, γηπεδικές υποδομές. Εμείς περιμένουμε να δούμε έργα. Καλά τα λόγια, καλά όλα αυτά τα ευχολόγια. Όμως πρέπει να δούμε έργα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 3 παρα 5 απόγευμα Τρίτης 9 Ιουνίου 2026. Πάμε όμως για την. Έχουμε γραμμούλα, δούμε ποιος φίλος καλός είναι. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη μου. Ντίνο Ηλιόπουλο.
0: Βρε, Ντίνο μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Έχουμε να ενωθούμε τρεις ώρες.
0: Ναι, έτσι, ναι. Συναντηθήκαμε λοιπόν σήμερα.
1: Βεβαίως, να ξεκινήσω και από εμένα τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Ναι. Συγχαρητήρια, ναι, για τον γιο σου, τον Ραφαήλ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
1: Που πήγε στο Πανιόνιο, στη μεγάλη αυτή ομάδα.
0: Ναι, ευχαριστώ
1: και
0: πολύ, Ντίνο μου.
1: Εύχομαι με όλη μου την ψυχή να ανέβει ακόμη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Και θα ανέβει ακόμα περισσότερο εάν ο Πανιόνιος πάρει το πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, είναι σε πολύ καλό, έτσι, επίπεδο αυτή τη στιγμή η ομάδα.
1: Βεβαίως.
0: Έχει κάνει μεταγραφές. Αλλά.
1: Βεβαίως.
0: Ιστορικός, έτσι. Ιστορικός.
1: Ιστορικός. Ναι. Τι να πω εγώ για τον Πανιόνιο τώρα, ξέρει.
0: Ιστορικός.
1: Το 1992 ιδρύθηκε ή το 94.
0: 1890,
1: ναι.
0: 1890,
1: έτσι.
0: Στη Σμύρνη.
1: Τουρκία.
0: Στην κανονική
1: Σμύρνη. Ναι. Την αυθεντική.
0: Στην αυθεντική, έτσι.
1: Την original.
0: Την original, εκεί. Γι' αυτό.
1: Αυτή είναι κόρη. Η Νέα Σμύρνη είναι κόρη.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι.
1: Είναι κόρη Δημήτρη.
0: Εντάξει, μια ομάδα τώρα, μια μεγάλη ιστορία. Μεγάλη, τεράστια ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Τεράστια ιστορία, Δημήτρη μου, γιατί το 1972 νίκησε μέσα στην Ιστονία την Ατλέτικο Μαδρίτης.
0: Ναι.
1: Με κόλ του Θανάση του Ιτζόγλου.
0: Του Ιτζόγλου.
1: Πρόωρα από τη ζωή το παιδί. Έφυγε νέος.
0: Έφυγε νέος.
1: Σχετικά, ας πούμε, είναι νέος. Εννοώ ότι δεν έπρεπε να φύγει αυτό το παιδί, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Έφυγε, ναι. Ήταν μεγάλος παίκτης.
0: Εντάξει, ένας. Μιλάμε τώρα φοβερός ποδοσφαιριστής.
1: Φοβερός.
0: Αλλά και
1: πάτε.
0: Πόσοι έχουν περάσει από αυτή την ομάδα, πόσοι παίκτες.
1: Τι να πω. Δεν ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ. Ναι.
0: Πόσοι παίκτες έχουν περάσει.
1: Ναι, Δημήτρη μου, έχουν περάσει παίκτες. Κάτι ήθελες να πεις και σε διέκοψα.
0: Λέω, έχουν περάσει από αυτή την ομάδα, από τον ιστορικό. Παίκτες, δηλαδή τεράστιοι ποδοσφαιριστές, τόσο σε όλες τις θέσεις. Θα σου πω τώρα τερματοφύλακες, τώρα δεν θα πούμε για τον Αντώνη τον Μανίκα, το γνωρίζουμε, είναι φίλος μας.
1: Πρωτού συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Επειδή το πρωί, ας πούμε, εγώ πίνω ή γάλα
0: ναι.
1: ή κακάο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν με ρωτήσει σήμερα τι ήπια το πρωί, δεν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά, Δημήτρη, δεν θυμάμαι τι ήπια πιο από τα δύο.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι τώρα,
0: ναι,
1: το 58,
0: ναι,
1: που ξέρεις πόσα χρόνια πάνε από το 58.
0: Ναι, ουφ.
1: Πάνε 58 χρόνια.
0: Ναι, 68, έτσι, ναι. 68.
1: 68 χρόνια, ναι, πάνε. Λοιπόν, θα σου πω 15 παίκτες.
0: Πανιωνιός.
1: Μην νομίζεις ότι τους διαβάζω τώρα.
0: Ναι, όχι, τους ξέρεις. Για πάμε. Πάμε. Ναι.
1: Λοιπόν, άκου τώρα. Περάσαν τρεις τερματοφύλακες καλοί. Ο Πετζαρόπουλος, παλιά. Μετά.
0: Ο Νίκος ο Πετζαρόπουλος.
1: Που ήταν και διεθνής. Ο Βαλιάνος, ο οποίος πήγε και στον Εθνικό και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Και ο Σόχος. Σόχος από Σίγμα. Από Σίγμα.
0: Ναι.
1: Με Ωμέγα και Σι, Όμικρον.
0: Ναι.
1: Σόχος, ο οποίος. Σόχος. Του Πανιωνίου είχε έρθει το 1957 στη Ζάκυνθο με την ΑΣΔΕΝ, δηλαδή το στρατό.
0: Με το στρατό.
1: Τότε είχαν ομάδες.
0: Ναι, είχαν ομάδες.
1: Είχαν στρατιωτικές και έκαναν και πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Οι στρατιωτικές ομάδες.
0: Σωστά.
1: Είχε έρθει με την ΑΣΔΕΝ στη Ζάκυνθο ο Σόχος.
0: Ο Σόχος, μάλιστα.
1: Ναι, αυτοί ήταν οι τρεις θερματοφύλακες του Πανιωνίου,
0: ναι,
1: που θυμάμαι εγώ, ας πούμε, του 58 τώρα σου λέω.
0: Ναι,
1: του 56 και του 50. Λοιπόν. Να συνεχίσω, ήταν οι δύο Παπουλιδέοι, ο Τάκης και ο Γιώργος.
0: Ήταν ο Τάκης ο Παπουλίδης που έπαιξε από το 57 έως το 63.
1: Και πήγε στο Παναθηναϊκό.
0: Πήγε στο Παναθηναϊκό ο Τάκης.
1: Ναι, και ο αδερφός του Γιώργος.
0: Ο Γιώργος, ναι.
1: Ναι, ο οποίος ήταν επιθετικός.
0: Επιθετικός ήταν
1: ο Γιώργος.
0: Ναι.
1: Ο Γιώργος. Αμυντικός σεντερμπάκ ήταν ο Τάκης.
0: Ο Τάκης ήταν ο αμυντικός.
1: Ο αμυντικός, ναι. Λοιπόν, υπήρχε ένας Χρήστου. Υπήρχε ένας Καζαντζίδης.
0: Ναι.
1: Στα χάφη ήταν ο Ερμίδης με τον Μαυρίδη. Άκου τώρα, πέρθεσε.
0: Ο Στάθης Μαυρίδης. Ο Στάθης ο Μαυρίδης.
1: Ναι, ναι, ο Στάθης Μαυρίδης και ο Ερμίδης. Λοιπόν, και επιθετική ήταν ο πατέρας του Σαραβάγου του Δημήτρη.
0: Ο Θανάσης.
1: Ο οποίος ήταν φοβερός παίκτης. Δεν πιανόταν αυτός ο άνθρωπος.
0: Ο Θανάσης, ο οποίος έπαιξε από το 62 στο 65 στο Πανιόνιο.
1: Μάλιστα, ναι, ναι. Στο Πανιόνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ο Χάιτας.
0: Καλά, ο μεγάλος ο Χάιτας τώρα.
1: Ναι, ο Χάιτας.
0: Ο Χάιτας ήταν, είναι και σημαία της ομάδας, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ο Χάιτας.
1: Ναι, ήταν ένας Αθανασούλας. Άκου, τώρα μ' αρέσει αυτό το όνομα. Αθανασούλας, Άκου,
0: ναι. Ο Στάθης ο Χάιτας, να σου πω ότι έπαιξε στο Πανιόνιο. Από το 64 ναι. στο 71.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα, ναι. Άκου λοιπόν.
0: Πρώτο σκόρερ, πρώτο σκόρερ της ομάδας.
1: Πρώτο σκόρερ. Ήταν ο Δέδες.
0: Ο Γιώργος ο Δέδες.
1: Ο Γιώργος ο Δέδες, ναι, ήταν μεγάλος παίκτης της εποχής εκείνης του 60.
0: 66-73 ήταν στον Πανιόνιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτός πήγε μαζί με το Σκρέκι στην ΑΕΚ.
0: Στην ΑΕΚ, ναι, σωστά.
1: Ναι, αυτό. Και ήταν και ένας Μπραουδάκης επιθετικός.
0: Ο Μπραουδάκης, ναι.
1: Ο Στέλιος, ο οποίος ήταν στο επάγγελμα γυμναστής.
0: Να, μάλιστα.
1: Του γυμνασίου, δηλαδή ήταν καθηγητής γυμνασίου. Το 64 που στρατεύτηκα εγώ στον Άραξο
0: ναι.
1: και πήγα στο γήπεδο της Παναχαϊκής όπου έπαιζε Παναχαϊκή Παναργιακός
0: ναι.
1: για τη Β' Αθηνική τελικό σκορ 0-0 έπαιζε έξω αριστερά ο Μπραουδάκης γιατί ήταν εκεί πάλι μεταγραφή η Παναχαϊκή. Τον Μπραουδάκη από τον Πανιόνιο.
0: Α, μάλιστα.
1: Άκου σύντοστα. Ναι. Και ήταν και ένας Γεωργόπουλος.
0: Γεωργόπουλος, έτσι.
1: Και ένας Χρονόπουλος.
0: Λοιπόν,
1: Χρονόπουλος.
0: Ο Στέλιος ο Μπραουδάκης ήταν στην. Ναι. Έχει πετύχει και 63 γκολ από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Έτσι,
1: ναι, ήταν αριστεροπόδαρος.
0: Λοιπόν, πρώτο σκόρ της ομάδας του Πανιόνιου, ο Θανάσης Αραβάκος με 159 τέρματα.
1: Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος.
0: Δαιμόνιο. Δεύτερο σκόρ ο Γιώργος Οδέδες.
1: Ο Δέδες,
0: με 152 τέρματα. Τρίτος ο Στάθης ναι. ο Χάιτας που είπαμε προηγουμένως.
1: Ναι,
0: τέταρτος ο Θανάσης Τζόγλου.
1: Ο Θανάσης Τζόγλου.
0: Και
1: ναι,
0: πέμπτος ο Θωμάς ο Μαύρος, έτσι.
1: Ναι, καλά. Ναι. Εντάξει, ο Μαύρος.
0: Εντάξει, μετά βέβαια.
1: Ο Θανάσης ο Τζόγλου ήταν του 60, ας πούμε. Θέλω να σου πω.
0: Ναι,
1: από το 60 μέχρι το 70, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Άρα μετά βγήκανε ένας Μανίκας, τερματοφύλακας, ένας Μπαρμπαλιά.
0: Ο Μανίκας, ο γνωστός μας, ο Μανίκας.
1: Ναι, και μετά, ας πούμε, ο Μαύρος αναδείχθηκε μεγάλος παίχτης.
0: Ο Σαραβάκος.
1: Ο Δημήτρης.
0: Ο Αναστόπουλος.
1: Ο Αναστόπουλος, ναι, αυτός.
0: Εντάξει, τώρα δεν πούμε. Ο Ναλιτζής αργότερα, έτσι.
1: Ναλιτζής, ναι, και όλοι αυτοί. Ναι. Ο Ναλιτζής πήγε και στην ΑΕΚ.
0: Ναι, πέρασε και από την ΑΕΚ, ναι.
1: Εντάξει. Αυτούς έτσι μου ήρθαν στο μυαλό αυτοί οι παλιοί.
0: Εντάξει, τώρα μεγάλη ομάδα. Τώρα ο Πανιόνιος είναι μια ιστορία από μόνος του.
1: Μεγάλη
0: είναι μέσα από τις 8-9 μεγάλες ομάδες της Ελλάδας τώρα.
1: Ναι, Δημήτρη μου, και να σκεφτείς ότι εγώ το 59 που πήγα κοίτα όπως σου έχω βάλει. Φωστήρας Ολυμπιακός,
0: ναι.
1: γιατί ο Φωστήρας είχε έργα τη Νέα Σμύρνη, γιατί το γήπεδο του δεν έκανε για αλφαθνική τότε που νίκησε ο Φωστήρας 1-0. Ήταν ένα γήπεδο, να σκάμω να καταλάβεις πώς είναι του Ρωμυρίου.
0: Ναι.
1: Είχε μια μικρή εξέδρα, μόνο με 10 σκαλοπάτια.
0: Ναι,
1: τώρα είναι ένα τεράστιο γήπεδο. Το οποίο είναι επιβλητικό, ας πούμε.
0: Εντάξει, τώρα έχει φορέσει τη φανέλα του Πανιονίου ο Ρεγκόμπα, έτσι, ο Ρεγκόμπα από την Ίντερ, ο Αλβάρο Ρεγκόμπα.
1: Όπου Παναγία μου, ναι, αυτός ήταν Νότιο Αμερικάνος.
0: Ναι, ο Ρεγκόμπα ήταν από την Ουρουγουάη, νομίζω, έτσι, Ουρουγουανός, δεν κάνω λάθος. Έχει φορέσει τη φανέλα ο Τζιμπούρ, έτσι.
1: Ο Τζιμπούρ, ναι, έτσι. Που πήγε στον Ολυμπιακό.
0: Ναι. Έτσι, ο Στογιάνοφ παλιότερα.
1: Στογιάνοφ, αυτός πρέπει να ήταν Βούλγαρο.
0: Ναι. Ο Στογιάνοβ, ναι, και πολλοί άλλοι τώρα μιλάμε εδώ πέρα.
1: Αλλά θέλω να σου πω τι θυμήθηκα εγώ τους παλιούς.
0: Τους παλιούς, οι παλιοί τώρα, εντάξει, ναι. Μεγάλοι. Και νομίζω ότι έχουν χαθεί, δηλαδή έχει χαθεί αυτό το στοιχείο το ελληνικό από τις ομάδες τώρα πλέον. Έτσι. Χάθηκε αυτό
1: έχει
0: το
1: στοιχείο. Χαθεί, ναι. Να σκεφτείς Δημήτρη και έχει επεκταθεί και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Να σκεφτείς ότι το βράδυ.
0: Το είδες στο παιχνίδι χθες.
1: Το είδα και έχω. είμαι σε κρίση πανικού.
0: Γιατί, γιατί, δηλαδή, γιατί,
1: γιατί. Γιατί αδίκησε το Παναθηναϊκό σε μία φάση.
0: Ναι.
1: Οι διαιτητές, βέβαια, οι άνθρωποι μπορεί να μην το είδαν. Δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ τους έβρισα το πρωί από το.
0: Στον Αναγνωστόπουλο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Βγήκε στον Γιώργο,
1: είπα, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί σε κάποια στιγμή στην τέταρτη περίοδο πήγαινε μπροστά ο Ολυμπιακός 3 πόντους.
0: Ναι.
1: Και έκανε αυτός ο Σέρβος, ο ψηλός που είναι 2-20 του Ολυμπιακού, ο Σέρβος,
0: ναι,
1: που είναι 2-20, ο πιο ψηλός παίκτης του Ολυμπιακού.
0: Έκανε φάουλ. Δεν το είδα, δεν το είδα το παιχνίδι εγώ χθες γιατί δούλευα.
1: Ναι, στο Λεσόρ νομίζω έκανε φάουλ.
0: Ναι.
1: Και δεν το δώσαν οι διαιτητές του. Εκεί θα μπορούσε ο Λεσόρ να πετύχει τρίποντο, αν ξέφευγε. Και τον εγκρέμισε.
0: Οπότε λοιπόν εσύ τα έχουσες σήμερα στο ραδιόφωνο, ε?
1: Ναι, είπα ότι είναι ανεκδίκητη και ηλίθιοι. Ναι. Και είμαι σε κρίση πανικού, είμαι τη Μαρτά χθες τη νύχτα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το χωνέψω. Βέβαια, εντάξει, ο Ολυμπιακός είναι καλύτερη ομάδα εδώ που τα λέμε. Το παραδέχομαι ότι εγώ είμαι δεδομένος Παναθηναϊκός.
0: Το ξέρω, αλλά να σου πω κάτι, ότι μίλησε σήμερα στο Γιώργο,
1: ναι,
0: το ξέρει ο Λιζάκηδος, να ξέρεις, έτσι. Και έχει γίνει ένα σχετικό χαμός.
1: Ναι, και ας μου κάνουν μήνυση οι διαιτητές, αν το μάθανε.
0: Ποιος θα σου κάνει
1: μήνυση. Και αν θέλεις, ναι, Νικολάου Κολυβά ένα μένω.
0: Να το σημειώσω, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί σήμερα κάπου πήγα και μου λέει, μίλησε ο Ντίνος, μου λέει στο Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο, λέω τι είπε. Μου λέει, άσε, μου λέει, ήταν εκνευρισμένος για το φάουλ που έγινε.
1: Ναι, ναι, εντάξει, ο Κοντονής ο Νίκος ο φίλος μας,
0: ναι, ναι,
1: και ο Πολυχρόνης ο Δινισάκης,
0: ναι,
1: δεν παραδέχονται ότι έγινε φάουλ.
0: Τέλος πάντων, δεν παραδέχονται, είναι Ολυμπιακοί, είναι Ολυμπιακοί.
1: Δεν ξέρω αν μπορείς εσύ να τη δεις, ναι, να τη δεις.
0: Θα τη δω τη φάση, δεν την έχω δει, αλήθεια είναι. Ναι, αλλά πάντως.
1: Ο Μιλουτίνοφ ήταν αυτό.
0: Να σου πω, έδωσε πόνο όμως σήμερα στο ραδιόφωνο. Έδωσε.
1: Ναι, ναι, ο Γιώργος είναι φίλος. Καλό παιδί.
0: Εντάξει, τον αγαπάμε.
1: Το ξέρω. Και ένα άλλο, Δημήτρη μου, να σου πω, αυτά τα έργα που θα γίνουν στη Ζάκυνθο, στο γήπεδο.
0: Που θα γίνουν.
1: Θα πάνε σε μελέτη πρώτα, σε προμελέτη.
0: Βέβαια, τι θα γίνουν,
1: δηλαδή, προμελέτη, μελέτη, επιμελέτη και αντιμελέτη. 4 στάδια δηλαδή.
0: Ναι,
1: δηλαδή οπότε σε 6 χρόνια θα παίξει ομάδα εδώ.
0: Πρόσεξε, μπορείς να το αντιληφθείς αυτό, περίμενε Ντίνο. Μπορείς να αντιληφθείς το εξής, ότι ανέβηκε η ομάδα στη Β' Εθνική Κατηγορία και εμείς σαν υποδομές δεν έχουμε τίποτα, είμαστε ανέτοιμοι.
1: Ένα μηδενικό. Μα δεν το πιστεύα, δεν ξέρανε οι άνθρωποι μου ότι θα είναι η ομάδα.
0: Όχι, δεν πιστεύανε ότι θα γίνει κανένα. Δεν το πιστεύανε.
1: Θέλανε όλοι, θέλαμε, αλλά δεν το πίστευε κανείς.
0: Λέγανε, λες να συμβεί αυτό, μπα, αποκλείεται, λέγανε.
1: Και συνέβη.
0: Και όταν συμβεί κάτι. Ναι, δεν το ξέρω, το ξέρω.
1: Και ένα άλλο, Δημήτρη μου, ένα λεπτάκι μόνο μπορώ να σα ευχαριστήσω.
0: Πες μου.
1: Έχω τη γνώμη, βέβαια μπορεί να είναι και λανθασμένη, οι ακροατές θα αποφασίσουν και εσύ, εάν είμαι παράλογος. Οι κανονισμοί, μερικοί νόμοι του κράτους είναι, μερικοί δεν είναι, είναι άδικοι. Επίσης στον αθλητισμό μερικοί κανονισμοί είναι άδικοι.
0: Ναι.
1: Να σου πω γιατί. Εγώ τώρα δεν χωνεύω τον πρόεδρο της ομάδας μου, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πάω στο γήπεδο και βαράω το διαιτητή με ένα πιστόλι το οποίο είναι αεροβόλο και το πηγαίνω στο κεφάλι,
0: ναι,
1: ας πούμε. Δεν θα πάει φυλακή η ομάδα, το συμβούλιο, το δεκαμελές συμβούλιο από μένα που δεν χωνεύω τον πρόεδρο. Τι φταίει η ομάδα και συγκεκριμένα στον πύργο τώρα.
0: Για τον πύργο, να πούμε.
1: Ναι, γιατί είναι φίλοι μας.
0: Ναι,
1: τι εφταίγανε το συμβούλιο του πύργου και οι ποδοσφαιριστές του πύργου να διακοπεί το παιχνίδι,
0: ναι,
1: επειδή ορεθήκανε.
0: Ναι, δεν φταίγανε τίποτα, όμως υπάρχει μια νομοθεσία που λέει το εξής, ότι από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη για ό,τι συμβεί μες στο παιχνίδι, δηλαδή η γηπεδούχος ομάδα έπρεπε να φροντίσει σε πρώτη φάση να μην περάσουν μπουκάλια μέσα.
1: Ναι, πώς να φροντίσει να μην περάσουν,
0: όπως
1: να τους κάνει έλεγχο.
0: Όπως φροντίζουμε εμείς εδώ στο νησί που δεν πέρασε ούτε ένα μπουκάλι φέτος.
1: Και όταν ξεκινήσει το παιχνίδι και από κάτω σουσάρουν να πάνε στην εξέδρα 100 μπουκάλια, ας πούμε, σε καλάθια και τέτοια, πώς θα τους ελέγξει.
0: Εντάξει, είναι άδικο, αλλά πρόσεξε όμως, υπάρχει μια νομοθεσία και πρέπει να τηρεί την νομοθεσία, ότι η γηπεδούχος ομάδα είναι αυτή που έχει τον έλεγχο του παιχνιδιού και θα πρέπει, αν συμβεί κάτι, αν κριθεί η υπαίτεια, να τιμωρείται. Όπως έγινε και στην περίπτωση του το παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τη φωτοβολία. Με τη τέτοια που έπεσε ο Κουανγκάρ.
1: Δεν το θυμάμαι, Δημήτρη.
0: Ναι, έπεσε μια.
1: Στο μπάσκετ εννοείται.
0: Όχι, στο ποδόσφαιρο έπεσε μια κροτίδα. Έπεσε μια κροτίδα, ναι. Δίπλα στον ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Και ο ποδοσφαιριστής εκεί τη στιγμή κουφάθηκε. Έχασε την ακοή του.
1: Α, το θυμάμαι.
0: Έπεσε κάτω πέρα, λοιπόν. Αποσύρθηκε ο Παναθηναϊκός από το παιχνίδι. Ναι. Και τελικά τιμωρήθηκε ο Ολυμπιακός. Έχασε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός 3-0 το πήρε ο Παναθηναϊκός. Του αφαιρέθηκε ένας βαθμός του Ολυμπιακού, αλλά πήγε στο ΚΑΣ και το πήρε πίσω. Στην περίπτωση του Πύργου όμως, το δικαστήριο έκρινε ότι δικαίως ο διαιτητής διέκοψε το παιχνίδι γιατί τραυματίστηκε.
1: Γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει ο ποδοσφαιριστής.
0: Γιατί τραυματίστηκε ο ποδοσφαιριστής. Και τιμωρήθηκε λοιπόν η ομάδα.
1: -1.
0: Όχι.
1: Ο κανονισμός λέει με τρία βαθμούς.
0: Τιμωρήθηκε η ομάδα του Πύργου. Έχασε το παιχνίδι 3-0.
1: Με 0-3
0: από τη Ζάκηθο. Δεν
1: της
0: αφαιρέθηκε. Ναι, ο κανονισμός λέει αυτό, αλλά δεν της αφαιρέθηκε ο βαθμός.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Διότι λένε οι δικαστές στο σκεπτικό τους ότι η διοίκηση του Πύργου επέδειξε ευαισθησία σε αυτό το κομμάτι, διότι συνεργάστηκε με την αστυνομία, συνελήφθησαν οι υπεύθυνοι.
1: Οι δύο.
0: Και γι' αυτό το λόγο έδειξε έμπραχτη τέλος πάντων με τα μέλια και γι' αυτό δεν της αφαιρέθηκε ο βαθμός. Αυτό είναι το σκεπτικό.
1: Αυτή είναι όλη η ιστορία,
0: ναι.
1: Βέβαια.
0: Okay.
1: Οπότε να υποταχθούμε στους κανονισμούς.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι. Ωραία, λοιπόν.
1: Αλλά εγώ δεν μπορώ να υποταχθώ.
0: Δεν μπορείς.
1: Μπορεί να είμαι παράλογος, μαζί, ξέρω και εγώ τι να πω.
0: Λοιπόν, ωραία. Δίνω μου, θα τα πούμε.
1: Πάλι. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, όσον αφορά και τον Πανιόνιο, μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ πέρα και μου λέει να πω σε σένα ότι έχει παίξει ο μεγάλος Πάντιτς στον Πανιόνιο.
1: Α, ο Πάντιτς, ο Ιουγκοσλάβος.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: ακριβώς.
1: Ο Πάντιτς.
0: Σωστό, στον Πανιόνιο.
1: Ναι. Ήταν εξτρέμ. Ναι.
0: Έχει παίξει.
1: Επιθετικός ήταν και πήγε μετά σε μεγάλη ομάδα, στην Ισπανία πήγε. Σε μεγάλη ομάδα.
0: Έχει παίξει ο Νόνι Λίμα, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Ο Λίμα, ναι, που θα δώσει Ζάκη, θα δώσει.
0: Έτσι, είναι και φίλος του Γιώργου Αναγνωστόπουλου.
1: Τότε με τα επεισόδια που γεννήκαν.
0: Θα έρθει στη Ζάκυνθο 25 με 29 Ιουνίου. Θα φιλοξενήσει, λέει ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, τον Νόνι Λίμα και τον Θανάση Μπέλο. Επίσης μέσα στον Ιούλιο θα φέρω στο νησί το Χρήστο Σωτηρακόπουλο για διακοπές και να παρουσιάσει το βιβλίο του ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
1: Ο δημοσιογράφος. Μετά το Διακογιάννη ήταν αυτός.
0: Από τους μεγάλους έτσι, δημοσιογράφους. Ναι. Λοιπόν, Δίνο μου, σε ευχαριστώ.
1: Λίμα και Νούνιες ήταν.
0: Ναι,
1: δίδυμος στο Πανιό. Νούνιες.
0: Ιστορικός. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία, Δημήτρη.
0: Καλά, λοιπόν, μια χαρά. Συνεχίζουμε. Ωραίος ο Ντίνος. Θα του κάνουν μήνυση, λέει. Α, μου κάνουν μήνυση. Έδωσε τα στοιχεία εδώ. Που θα το βρουν, λέει. Γεια σου Γιώργο Αναγνωστόπουλε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Αναφερθήκαμε προηγουμένως σε παιδικές υποδομές. Μιλήσαμε με τον Δημήτρη τον Γιακουμέλο. Την δύναμη ελπίδας, αντιπολίτευση. Είπαμε πολλά πράγματα που σχετίζονται με τα δύο γήπεδα, με το δημοτικό στάδιο αλλά και με το γήπεδο το ενωσιακό. Λοιπόν, πολλά πράγματα, κυρίες και κύριοι, είναι εν εξελίξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που σχετίζονται φυσικά με ό,τι συμβαίνει στην Β' Εθνική Κατηγορία. 3 η ώρα και 14 πρώτα λεπτά. Εδώ ακούτε τον Ερμή στο 91,8, το Αλ Κλάσικο και φυσικά εμένα, το Δημήτρη Πέτα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Έχουμε το φίλο μας τον Μάκη τον Πελαρινό. Μάκη μου, καλό μεσημέρι.
1: Μήτρη,
0: καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Άκουσα πολύ προσοχή,
0: ναι,
1: αυτά που λέγεται με τον Ντίνο, τον φίλο μου.
0: Α, ναι, για πάμε.
1: Δεν περίμενα ποτέ ο Ντίνος να παρακτραβεί τόσο πολύ.
0: Όπα.
1: Βγήκε σε πρωινή εκπομπή ραδιοφωνική.
0: Βγήκε στο Γιώργο τον Αναστόπουλο.
1: Και έβρισε χιδέα τους διαιδές.
0: Οπ.
1: Διαιδές είναι συγκοπατική δυσυμής δια του τύπου.
0: Δια του τύπου,
1: Λες να έχουμε... τύπου, το οποίο έχει 2 χρόνια φυλακή.
0: Ναι.
1: Άνευε της αγοράς.
0: Ναι.
1: Και αγωνιό για τον Ντίνο.
0: Είπε όμως, και... έδωσε τα στοιχεία, λέει, με ο Νικολάου Κολυβά ένα. Ας έρθει όποιος θέλει να μου κάνει μήνυση, λέει. Το είπε προηγουμένως.
1: Έγινε τσέκε βάρα ο Ντίνος ο φίλος μου. Μετά από 70 χρόνια.
0: Εγώ, λέει, είμαι απέναντι στους νόμους. Στους νόμους.
1: Έτσι είπε.
0: Έτσι είπε. Εγώ αντιτίθεμαι στους νόμους, λέει, κύριε Πέτα. Δημήτρη μου. Έτσι
1: μα
0: είπε.
1: Ήταν μια ζωή νομοταγή.
0: Δεν ξέρω. Έτσι, μπορεί να κάνει τη δική του επανάσταση.
1: Για να τον ενημερώσω, να σας ενημερώσω μάλλον, ότι ο Μπάντιτς έφυγε από τον Πανιωπή στα Αθλητικό Μαδρίτης, πήγε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, σωστά.
1: Πήγε το πρωτάθλημα Ισπανίας.
0: Ναι. Τι παίχτης ήταν αυτός.
1: Μεγάλος παίχτης, μεγάλος. Τι ήταν δεκάρι, δεν ήταν,
0: Ναι.
1: Πες τον τίτλο του φίλου μου, ήταν δεκάρι.
0: Ναι.
1: Τα δεκάρια πάρουν τα πρωτάθληματα.
0: Τα δεκάρια. Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο. Πανιώνιος, μεγάλη ομάδα, Μάκη. Εντάξει.
1: Η καταρχήν είναι η πιο ιστορική ομάδα.
0: Ναι.
1: 1890.
0: Ναι. Τι να λέμε.
1: Έτσι.
0: Αν
1: λέγεται ο Ηρακλής Γηραιός, ο Πανιώνιος είναι η πιο ιστορική ομάδα.
0: Ναι. Συμφωνώ.
1: Δηλαδή ο γιος σου έγραψε ιστορία τώρα εκεί που πήγε.
0: Ναι.
1: Δεν πήγε σε μια ακόμα ομάδα.
0: Ναι.
1: Όπως και η Γηγή Γόρτα είναι ιστορική ομάδα.
0: Ναι, εντάξει, άλλο επίπεδο όμως ο Πανιώνιος είναι άλλη.
1: Πανιώνιος τώρα, τι να λέμε τώρα.
0: Είναι η ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι να λέμε.
1: Όπως τα πεις ακριβώς.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, όσο για τα γήπεδα που έχεις προηγουμένως, μια κουβέντα για να κλείσεις τα γρήγορα, ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί. Κάνει ό,τι μπορεί, συγκάλεσε και όλους τους συνεργάτες, τεχνικούς συνεργάτες του. Πιστεύω ότι θα είναι τα γήπεδα, το γήπεδο του Δημοτικού Στάδιο θα είναι έτοιμο.
0: Μακάρι. Ας περιμένουμε τώρα. Εγώ θα πιστώ μόνο
1: άμα αρχίσω
0: να βλέπω, άμα μπορώ να δω πρώτα σε πρώτη φάση, να μπαίνουν μαστόροι μέσα και να αρχίζουν να φτιάχνουν κάτι.
1: Είναι υποτερότητα, γιατί όπως καταλαβαίνεις η ομάδα της άλλης τα πάντα, η ομάδα είναι β' αρχική. Και αν κάποιοι αυτοί που λέγανε ότι δεν το περιμένανε, γιατί δεν το περιμένανε. Γιατί η καλύτερη ομάδα ήταν στον Ομίλο. Και στα παράδοσια ήταν η καλύτερη ομάδα.
0: Εντάξει, και εδώ στο νησί ίσως να
1: μην... Πάραμε μια ήττα στο 76 και δεν είμαστε καλύτερη ομάδα. 4-0-4 στην Πετρούπολη και είδαμε 1-0 μαγική εικόνα και δεν είμαστε καλύτερη ομάδα.
0: Ίσως να μην περιμένανε, ας πούμε, οι υπηρεσίες του Δήμου ότι η ομάδα θα ανέβαινε.
1: Εγώ πιστεύω στην ομάδα, είμαστε καλύτερη ομάδα.
0: Εμείς το πιστεύαμε, αλλά κάποιοι άλλοι που ήταν απ' έξω από όλο αυτό που γνωρίζαμε εμείς, να μην περιμέναν.
1: Και να μιλήσουμε έτσι από τα όδια, Δημήτρη, με στημένη κλήρωση.
0: Ναι.
1: Δύο φορές. Με στημένη κλήρωση.
0: Η κλήρωση ήταν χειροκίνητη, όπως την είχε πει ο Καραμαλέκης.
1: Τώρα γίνουμε και εγώ την Ιωσιλιόπουλο, να σου κάνουμε μήνυση. Στημένη κλήρωση.
0: Θα σου κάνουμε μήνυση και να πρόσεχε.
1: Είπατε σε αξιωματούχο της Ευζαχίδου ότι είμαστε άτυχοι στην κλήρωση. Το κορυδεύαν κιόλας.
0: Ναι. Επίσης να σου κάνουμε μήνυση και σένα, να τρέχουμε στα δικαστήρια.
1: Ας μου κάνουν μήνυση.
0: Ναι. Εσύ και ο Ντίνος.
1: Στημένη κλήρωση, παιδί μου. Και χθες κάναμε. Εμείς κερδίσαμε και κάτω από το τραπέζι για όπανο. Τους κερδίσαμε όπου. Όπου ήταν απέναντί μας τους κερδίσαμε.
0: Ναι, η αλήθεια αυτή είναι. Έτσι, κερδίσαμε τους πάντες.
1: Βεβαίως είναι αυτή.
0: Ναι. Έχεις δίκιο. Βεβαίως. Έχεις δίκιο.
1: Και εμείς λοιπόν δεν έχουμε αντιπάλους ούτε στα δικαστήρια που θα λέμε. Εμείς οι αντίπαλοι μας είναι 1,5 ώρα στον αγώνα.
0: Μα αντίπαλοι.
1: Από εκεί είπαν όλοι οι φίλοι μας.
0: Γι' αυτό εδώ θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο Πύρικος δεν πρέπει να βλέπει αντίπαλο τη Ζάκηθου. Η Ζάκηθος δεν έκανε κάτι και έφυγε από τον αγωνιστικό χώρο.
1: Η διοίκηση πολύ καλά όσο έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Έχει πάρει πολύ καλό όσο έχει υπάρξει. Δεν παίρνει το μέρος καμιανού. Τα συμφέροντά μας κοιτάω για τίποτα άλλο.
0: Ναι, σωστό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία.
1: Κάτσε, και η Κυπριώτη είναι φίλη μας και η Πετρούπολη φίλη μας είναι.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα όπως κάσει μίλια.
0: Σωστά.
1: Έτσι, Δημήτρη μου.
0: Έχεις δίκιο.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια και ευχαριστώ.
0: Και πρόσεχε τον Ντίνο, σε παρακαλώ.
1: Τον Ντίνο τώρα αγωνιό για τον Ντίνο.
0: Γιατί αναγωνίζει για τον Ντίνο, εντάξει, όλα καλά θα
1: πάνε. Ξέρω εγώ γιατί, ξέρω τι γίνεται. Γιατί βγήκε στην εκπομπή στον αέρα.
0: Ναι, και είπε πολλά πράγματα για τους διαιτητές.
1: Για τους διαιτητές, ξέρω τι γίνεται.
0: Το είπε και εδώ στην εκπομπή. Το είπε
1: στην εκπομπή. Και στη Ζάκη δεν είμαστε μερικοί ρουφιάνοι, καλή μπαρουγκάνη τηλέφωνο, ξέρω τι γίνεται.
0: Είπε όμως Νικολάου Κολυβάμενο, κύριε Πέτα.
1: Έδωσε μόνο στα στοιχεία του.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Γιατί παλιά, παλιά οι χωροφύλακες δεν ξέρουν γράμματα, τους λέγει γράψα το όνομά σου. Λοιπόν, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε. Έχουμε γραμμούλα. Στάκης Κόκλας Πετιλών, ο φίλος μας. Στάκη μου, καλό μεσημέρι.
1: Το μάκι πίνουμε καφέ σχεδόν κάθε πρωί. Είμαι βαθύτατα αγχωμένος.
0: Για περίμενα. Ναι, γιατί?
1: Για την περίπτωση του Δήμου του Ιεπούλου.
0: Τι έγινε, δηλαδή, αυτό που συνέβη.
1: Το μεταξύ του, ο Δημητριάδης με το Μαρινάκι, τι κάνει?
0: Τι εννοείς δηλαδή τώρα?
1: Που κατηγόρησε τους διαιτές. Οι διαιτές είναι τώρα καταλαβαίνει.
0: Ναι, έκανε μια δήλωση η οποία ήταν πολύ αιχμηρή, θα έλεγα.
2: Ναι, δεν ήταν σωστή.
0: Ναι. Και τώρα τι έχουμε, θα έχουμε επιπτώσεις?
2: Εγώ φοβάμαι, είμαι αγχωμένος, φοβάμαι. Γιατί δεν βλέπεις τι γίνεται, βαράει ο Δημητριάδης στο Μαρινάκι, ο άλλος τον άλλον. Είναι επικίνδυνοι οι Ολυμπιακοί, δεν είναι, τώρα βαράνε.
0: Ναι, αλλά είπε όμως ο Ντίνος ότι εγώ, κύριε Δημήτρη, κύριε Πέτα, εκεί μένω, όποιος θέλει έρθει να με βρει.
2: Και άμα πάει, τι θα του πει?
0: Δεν ξέρω.
2: Κατάλαβες τι λέω?
0: Ήταν αιχμηρή, ήταν η δήλωσή του, ήταν το σχολείο του, ήταν.
2: Ναι, δεν έπρεπε, γιατί είναι, βλέπεις τι γίνεται. Τώρα δύο μεγάλα κεφάλια, ας πούμε.
0: Εδώ παίξανε μπουνιές ο Μανάκης με τον Δημητριάδη.
2: Τον Ντίνο θα υπολογίσουνε.
0: Πάντως είπε προηγουμένως όμως ότι εγώ, Δημήτρη μου, δεν μπαίνω, λέει, σε νόμους. Είμαι εκτός. Δεν μ' αρέσουν αυτά,
2: εντάξει,
0: που
2: ζητάνε. Αυτοί δεν το ξέρουν όμως, Δημήτρη.
0: Δεν το ξέρουν, ναι.
2: Εντάξει. Θα το προστατεύσουμε όπως μπορούμε εμείς τα πρωινά. Απόγευμα δεν μπορώ. Έχω οικογένεια.
0: Το πρωί να το προστατεύουμε κάπου.
2: Ναι, βέβαια.
0: Μέχρι να περάσει η μπόρα.
2: Θα κανονιστεί. Θα βγει πρόγραμμα με ώρες.
0: Ωραίος,
2: εντάξει, Δημήτρη, αυτό έλεγε.
0: Εντάξει, φιλιά. Θα βγει πρόγραμμα να προστατεύσουμε τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο. Τον φυλάμε με βάρδιες. Καλό αυτό. Άκου, Ντίνο, έχεις φίλους καλούς, μην φοβάσαι τίποτα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για τον πύργο. Υπάρχει μια αντιδικία. Μισό λεπτά, γιατί χτυπάει το τηλέφωνο πάλι.

0: Λοιπόν, θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί δεν αφαιρέθηκε ο βαθμός από τον πύργο στο πρωτοβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Αλλά πάμε τώρα να βάλουμε μια ανατελεία. Να πάμε στην άλλη άκρη τηλεφωνική γραμμή που έχουμε το φίλο μας, τον Ανδρέα Αγκούσκο, τον Σαμουήλ, έτσι, για μας εδώ στα Αργιανά.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου. Ένα λεπτό, θα σας απασχολήσω. Mm-hmm. Δεν έχω διάθεση να πω κάτι ακόμα από τον αέρα, mm-hmm. ούτε για τα γήπεδα, ούτε για τις γενικές συνελεύσεις, ούτε για τίποτα. Απλά οι μνήμες γηπέδων mm-hmm. μου ξύπνησαν και εμένα κάτι θύμισες σοβαρές. Ναι. Αφενός θέλω λοιπόν και εγώ να δώσω συγχαρητήρια στο Ραφαήλ και να το ευχηθώ καλή σεζόν να έχει.
0: Να είσαι καλά,
1: και θέλω να πω κάποια πράγματα για τον Πανιωνιό, ναι. που τα ζήσαμε και εδώ στη Ζάκυνθο. Mm-hmm. Βέβαια, ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μιλήσει καλύτερα από όλους μας για τον Πανιωνιό είναι ο Στέλης Ούναρης.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει.
0: Ο Στέλης Ούναρης, ο οποίος έκανε ρεπορτάζ Πανιωνίου, έτσι.
1: Το 82.
0: Το 82 και μου είπε κάποια στιγμή.
1: Απλά κάποια στιγμή, όταν έκανε μία δράση αυτός εδώ, ο μικρός σύλλογος εδώ στην περιοχή Παναγικών, με πήρε τηλέφωνο ο Στέλης και μου είπε: έχεις καταλάβει ποιους έχεις φέρει στο νησί.
0: Όταν είχες φέρει τον Πανιώνιο.
1: Ναι, το 2013, λοιπόν, αν δεν το θυμάσαι.
0: Mm-hmm, να το θυμάμαι, πώς δεν το θυμάμαι. Έχω και φωτογραφίες από τότε.
1: Σήκωσα εγώ μια ανάρτηση τώρα πριν από λίγο και έβαλα μετά και τον Ραφαήλ. Mm-hmm. Ήρθαν οι παλέμαχοι του Πανιωνίου, ήρθαν με το λεωφορείο του Πανιωνίου. Ναι. Εγώ σήκωσα τώρα δύο φωτογραφίες. Τη μία είναι ο Αντώνης ο Μανίκας, ναι. το τέρμα του Μαχαιράδου, mm-hmm. που κάποιος, δεν έχει σημασία ποιος, του εκτελεί δύο πέναλτι, ένα δεξί, ένα αριστερό. Πάφαγε και τα δύο, Αντώνη. Και σε μία άλλη φωτογραφία, ναι. εκτός από μία οικογένεια Ζακυνθινών ποδοσφαιριστών και τα τρία αδέρφια, mm-hmm. Είναι ο Δημήτρης ο Αναλυτζής, είναι ο Νόνιο Λίμα και είναι και ο Δημήτρης ο Χριστοδούλου. Αν με ακούει αυτή τη στιγμή οι μνήμες γηπέδων, να του πω ότι με το Δημήτρη το Χριστοδούλου έμαθα και εγώ όλη την ιστορία το Πανιώνιος Αθλέτικο το 1971. Ναι.

0: Αλλά το πιο σημαντικό που ίσως δεν το ξέρεις και εσύ, Δημήτρη, είναι το εξής. Φέρανε οι παλέμαχοι του Πανιωνίου, φέρανε μία προσωπογραφία του Μητροπολίτη Σμύρνης του Χρυσόστομου, του Εθνομάρτυρα, η οποία κοσμεί το γραφείο του δεσπότη μας, του Διονύσιο. Γιατί ο Πανιώνιος όταν ιδρύθηκε το 1890, η Μητρόπολη Σμύρνης τότε παρέδωσε, όπως τώρα εδώ ας πούμε η Μητρόπολη Ζακύνθου, το χώρο για να φτιάξει ο Πανιώνιος το γήπεδό του. Και ήταν από τα ιδρυτικά μέλη. Υπάρχει δηλαδή και το πρώτο καταστατικό που υπάρχει και η υπογραφή.
1: Αλήθεια,
0: του Χρυσόστομου Σμύρνης. Και πήγαμε επίσκεψη στη Μητρόπολη, στο λέω και να τριχιάζουμε μετά από 13 χρόνια. Πήγαμε επίσκεψη, θυμάμαι συγκεκριμένα, ήταν ο Δημήτρης ο Χριστοδούλου και ο άλλος τερματοφύλακας που είχε έρθει, ο Φίλης.
1: Ο Φίλης.
0: Όλοι, αν δεν κάνω λάθος. Και είχαμε πάει στη Μητρόπολη και του δώσανε του δεσπότη μας, του Διονύσιο, του δώσανε την προσωπογραφία κονιτζαρισμένη και ξέρω ότι κοσμεί το γραφείο στην Μητρόπολη.
1: Να,
0: και είναι κάτι
1: μάλιστα.
0: Το οποίο είναι συγκινητικό.
1: Συγκινητικό, τι λες τώρα. Έτσι. Το θυμάμαι, έχω και σχετικές φωτογραφίες και μάλιστα βλέπω τη φωτογραφία σου τώρα εδώ με το αριστερό σου τάρις, έτσι. Το έφαγε ο Αντώνης, το έφαγε. Έτσι.
0: Και τα δύο, και το δεξί.
1: Τα δύο Αντώνης.
0: Κλείνοντας το τηλέφωνο, θέλω να πω κάτι με όλο το σεβασμό και με όλη την αγάπη σε φιλάθλους, σε ζακενθινούς, σε ανθρώπους που υποστηρίζουμε όλοι μαζί και εγώ την ομάδα στην προσπάθεια τώρα που θα ζήσει την Super League 2 και στα μπαράζ που και εγώ ανέβηκα στην κερκίδα πάνω, πήγα δεν πήγα στην κεντρική, πήγα εκεί στην κερκίδα την πτυσσόμενη που ήταν και η απέναντι. Έχουν γράψει πάρα πολύ άσχημες κουβέντες και πάρα πολύ άσχημα σχόλια πάρα πολλοί ανθρώποι από απέναντι.
1: Ναι.
0: Σε πάρα πολλά site.
1: Ναι, ναι.
0: Σε πάρα πολλά site.
1: Πάρα πολλά.
0: Καλό είναι να μην πέσουμε στο επίπεδό τους και να μην απαντάμε. Και το λέω εγώ, που Δημήτρη θα μου επιτρέψεις και αν μας ακούνε κάποιοι ακροατές, πληγώθηκα κάποια στιγμή, γιατί την ημέρα που ξεκίναγε το τουρνουά, αρχές Απριλίου, παίζαμε πρώτη τελευταία αγωνιστική εδώ στη Ζάκυνθο με τη γυναική ομάδα του πύργου.
1: Ναι.
0: Και η γυναική ομάδα του πύργου μας κέρδισε όπως ήταν το πιο πιθανό και πανηγύρισε και τυπικά την πρώτη θέση στον όμιλό μας. Αργότερα κέρδισε και στα μπαράζ και έχει ανέβει στην Άλφα Εθνική. Και όταν ήρθε στο στάδιο, εγώ είμαι περήφανος γι' αυτό, έτσι, χειροκροτήθηκε η ομάδα.
1: Ανέβηκαν όλα τα κόρτσια.
0: Υπάρχει και βίντεο, το έχει σηκώσει στο Ιόνια Sports. Δηλαδή δεν έχουν σεβαστεί ούτε αυτό. Δεν έχουν σεβαστεί ούτε αυτό. Καλό είναι να μην πέσουμε σε αυτό το επίπεδο, να μην απαντάμε. Αυτή είναι η δική μου άποψη.
1: Θα αλλάξουν τα πράγματα, αλλά πιστεύω όμως ότι αυτή η τοξικότητα περισσότερο δημιουργήθηκε από απέναντι, όχι από εδώ. Γιατί...
0: σίγουρα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί είδε ότι εγώ λέω ένα επιχείρημα, ας πούμε, το οποίο, να σου πω κάτι, ρε Δημήτρη, δεν έχει έρθει η γυναική ομάδα της δόξης, ας πούμε, στο στάδιο και να πάρει χειροκρότημα.
1: Ναι,
0: η γυναική ομάδα του πύργου. Και ούτε αυτό δεν σεβάστηκε. Ούτε αυτό.
1: Και εμπροκειμένου να πούμε, Αντρέα, γιατί είσαι άνθρωπος στο ποδοσφαίρο, η Ζάκυνθος δεν έφταξε πουθενά. Η Ζάκυνθος ήταν εκεί, περίμενε να παίξει το παιχνίδι. Αν ο διαιτητής έλεγε, παιδιά, πάμε να παίξουμε, θα παίζαμε το παιχνίδι. Δεν σηκώθηκε να φύγει η ομάδα της Ζάκυνθος, που είχε το δικαίωμα να φύγει. Γιατί το δικαίωμα το είχε
0: επειδή θες να μιλήσεις λίγο και για τη Ζάκυνθο και για να κλείσω το τηλέφωνο, εγώ μπορώ να είμαι τελευταίο, θα σου πω αν δεν το έχεις δει. Βγάλανε μια πολύ ωραία ανακοίνωση οι παλέμαχοι του Πανηλιακού.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν την έχεις δει.
1: Την έχω διαβάσει, βεβαίως.
0: Προτρέπουν για τη νέα χρονιά να μην αντιδρά έτσι ο κόσμος. Άρα η Ζάκυνθος δεν φταίει αν οι φύλαχοι του πυργού δεν ξέρανε τα αυτονόητα ότι αν κάνουν μια βλακεία θα τιμωρηθεί η ομάδα.
1: Ναι. Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε κανένα άλλο νέο.
0: Για τα υπόλοιπα, όπως είπες, είμαι καλό παιδί για την ώρα.
1: Για την ώρα, έτσι.
0: Δεν λέω τίποτα.
1: Έχουμε μια γενική συνέλευση την
0: Κυριακή. Μετά την Κυριακή.
1: Θα περιμένουμε καμιά έτσι παρέμβαση στη γενική συνέλευση. Έχεις ετοιμάσει κάτι.
0: Να σου πω κάτι όμως το οποίο το αντιμετωπίζω με χιούμορ, αλλά μίλαγα πριν από λίγο με τον Δημήτρη Γιακουμέλο.
1: Ναι.
0: Αφότου τον έβγαλε στο ραδιόφωνο. Στο γήπεδο του Αγγελικού ακόμα κάνουμε προπονήσεις. Θα τελειώσουμε σε 15 μέρες.
1: Ναι.
0: Κάνουμε προπονήσεις γιατί προσπαθούμε να κρατήσουμε και ένα παιδί σε πάρα πολύ ψηλά στάνταρ. Γιατί μάλλον ένα παιδάκι ζακινθινό θα φύγει με μεταγραφή και θα πάει σε K15 μεγάλη ελληνική ομάδα.
1: Ναι, το γνωρίζω ποιος είναι. Εντάξει, δεν θα πω κάτι
0: χαίρομαι,
1: ακόμα.
0: Χαίρομαι. Το ένα από τα δύο τέρματα στο γήπεδο του Αγγελικού εδώ και ένα μήνα, επειδή το ρίξαν οι Ρωμά, είναι πεσμένο κάτω.
1: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποια μελέτη για να φτιάξουμε ένα τέρμα που είναι επικίνδυνο, που είναι πεσμένο κάτω. Για μια ομάδα εκεί, μια ακαδημία κάνει προπονήσεις.
1: Ναι. Σωστό. Συμφωνώ. Λοιπόν,
0: τα υπόλοιπα μετά την Κυριακή.
1: Μετά την Κυριακή. Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης. Ωραία.
0: Και όλα τα υπόλοιπα.
1: Και όλα τα υπόλοιπα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί είναι πολλά πράγματα που πρέπει να σχολιάσουμε. Να είσαι καλά, Άντρια. Να είσαι καλά. Καλά. Λοιπόν, Άντριας Γκούσγκος, ήπιον τόνο σήμερα. Περισσότερο για τον Σπαλέμαχο εκεί του Πανιωνίου που είχαν έρθει. Το θυμάμαι αυτό το παιχνίδι. Αυτή την φιλοξενία. Αυτά τα μεγάλα ονόματα.

Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως γιατί δεν υπέστη αυτή την τιμωρία με το μείον ένα ο πύργος. Σύμφωνα λοιπόν με ένα άρθρο του Θέμη του Μαντά, ο οποίος ανθρωγραφεί στο site Olympia Sports. Ηλία Life λέγεται συγκεκριμένα. Λέει παρακάτω λοιπόν ότι στην περίπτωση της διακοπής του παιχνιδιού Πύργος Ζάκυνθος, το σημαντικότερο ίσως στοιχείο της απόφασης δεν είναι φυσικά η κατακύρωση του αγώνα με σκόρ 0-3 για τη Ζάκυνθο, που ήταν αναμενόμενο αυτό, αλλά η μη επιβολή της ποινής αφαίρεσης ενός βαθμού, παρότι το άρθρο 15 του πειθαρχικού κώδικα της ΕΠΟ προβλέπει τη δυνατότητα επιβολής σε ανάλογες περιπτώσεις. Η απάντηση γι' αυτό βρίσκεται στην απόφαση. Το πειθαρχικό όργανο δέχτηκε ότι ο ΠΑΣ Πύργος συνέβαλε στην ταυτοποίηση των υπαιτιών, συνεργάστηκε με τις αρμόδιες αρχές και πληρούσε τις προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 15 παράγραφος 8 του πειθαρχικού κώδικα. Η συγκεκριμένη διάταξη δεν αποτελεί τυπική πρόβλεψη χωρίς πρακτική αξία. Αντιθέτως, δίνει στα δικαιοδοτικά όργανα τη δυνατότητα να μειώνουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις όταν η υπαίτια ομάδα συμβάλλει αποδεδειγμένα και ουσιαστικά στην έβρεση των φυσικών προσώπων που προκάλεσαν τα επεισόδια. Λέει λοιπόν το συγκεκριμένο άθρο. Αποδείχθηκε ότι ο πύργος μέσω ανακοίνωσης των οργανωμένων φιλάνθλων του καταδίκασε απερίφραστα τις ρήψεις αντικειμένων από φιλάνθλους της προς τους παίχτες της Ζακύνθου και αφετέρου καταδείχθηκε ότι τα αρμόδια όργανα της γηπεδούχου ομάδας εντόπισαν το φιλάνθλο μαζί με το γιο του, δύο ήταν λοιπόν οι συγκεκριμένοι, που εκτόξευσαν το τελευταίο μπουκάλι και τους απομάκρυναν οι ίδιοι από το γήπεδο. Έξοδοι το οποίο έγιναν σύμφωνα με τις υποβλητικές αναφορές της αστυνομίας, συλλήψεις οπαδών της γηπεδούχου ομάδας. Αυτό είναι λοιπόν και το κρίσιμο σημείο της απόφασης. Δηλαδή η ομάδα του πύργου δεν περιορίστηκε σε μια ανακοίνωση καταδίκης των γεγονότων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη των αρμόδιων οργάνων, υπήρξε ενεργός συνεργασία για την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων, παροχή πληροφοριών προς τις αρχές και λήψη εσωτερικών μέτρων σε βάρος των υπευθύνων. Η ομάδα απέκλεισε διαβίου από το γήπεδο όλους τους φιλάθλους που ταυτοποιήθηκαν. Βέβαια, να πούμε ότι η στάση συγκεκριμένη δεν εξαλείφει την αντικειμενική ευθύνη της διοίκησης του πύργου, του σωματείου, γι' αυτό και επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις που ήταν η αφαίρεση, που ήταν ότι το παιχνίδι κατακυρώθηκε 0-3 για την αντίπαλη ομάδα εν προκειμένου για την ομάδα της Ζακύνθου. Ωστόσο, φαίνεται ότι αποτελεί τον παράγοντα που συνεκτιμάται κατά την επιμέτρηση της ποινής, οδηγώντας στην ευνοϊκότερη μεταχείριση ως προς την αφαίρεση του βαθμού. Δεν συζητάμε για την απόρριψη της ένστασης του πύργου που έλεγε ότι το παιχνίδι πρέπει να συνεχιστεί. Το αρμόδιο όργανο έκρινε ότι η πέτεια ομάδα ήταν η ομάδα του πύργου για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή και ορθώς ο διαιτητής διέκοψε οριστικά το παιχνίδι. Από εκεί πέρα λοιπόν η επιβολή, η απόφαση να μην επιβληθεί περαιτέρω ποινή του μείον ένα ήταν ότι η ομάδα του πύργου βοήθησε έτσι ώστε να συλληφθούν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι και συνεργάστηκε καταλλήλως με την αστυνομία. Βέβαια, δεν αρκεί μια γενική δήλωση καταδίκης των επεισοδίων, απαιτείται συγκεκριμένη δράση, συνεργασία με τις αρχές και ουσιαστική συμβολή στην απόδοση των ευθυνών, κάτι που λοιπόν στο δικαστήριο αυτό μέτρησε έτσι ώστε να μην αφαιρεθεί ο συγκεκριμένος βαθμός. Η απόφαση
αποκτά ευρύτερη σημασία για το ελληνικό ποδόσφαιρο, διότι στέλνει ένα σαφές μήνυμα. Οι ομάδες δεν κρίνονται μόνο για τα όσα συμβαίνουν στις εξέδρες, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν όταν αυτά συμβούν. Αυτό που συνέβη στις εξέδρες λοιπόν κρίθηκε από το δικαστήριο με την οριστική διακοπή και το παιχνίδι να κατοκυρωθεί στην ομάδα της Ζάκυνθου. Όμως η αφαίρεση βαθμού δεν έγινε, διότι το δικαστήριο είπε, αποφάθηκε ότι ο πύργος συνεργάστηκε προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό είχε συμβεί και στο φιλάθλο του Ολυμπιακού που πέταξε την κορτίδα στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, την υπόθεση Χουάνκαρ.

Λοιπόν, μια υπόθεση η οποία εντάξει, εμάς ουσιαστικά δεν θα μας απασχολήσει πλέον. Στην Επιτροπή Εφέσεων έχουν πάει ο Άρης Πετρούπολης, ο οποίος Άρης Πετρούπολης ζητάει την εφαρμογή του πειθαρχικού κώδικα εξ ολοκλήρου, οριζοντίως και καθέτος, ότι η ομάδα του πυργού ήταν υπέτεια, οπότε πρέπει να εφαρμοστεί το μείον ένα, διότι αν εφαρμοστεί το μείον ένα, ταυτόχρονα ο πύργος μένει εκτός. Ο Άρης Πετρούπολης είναι αυτός που θα πάρει το δεύτερο εισιτήριο ανόδου για την Super League 2. Ο πύργος λοιπόν στέκεται σε αυτή την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου και θα την ενισχύσει αυτή την απόφαση. Περισσότερο σε αυτό το κομμάτι. Η Ζάκυνθος δεν θα μπει στη διαδικασία να κάνει έφεση, θα είναι σαν μάρτυρας στο δικαστήριο, θα μιλήσουν οι νομικοί της Ζακύνθου. Η Ζάκυνθος δεν θέλει να μπει στην ουσία, δεν την ενδιαφέρει, πήρε αυτό που ήθελε, μάλλον δικαιώθηκε από την απόφαση του διαιτητή. Ο διαιτητής ουσιαστικά δικαιώθηκε να διακόψει οριστικά το παιχνίδι. Η Ζάκυνθος επωφελήθηκε από αυτή την ιστορία, πήρε το παιχνίδι 3-0 ανεμφαγόνος. Ο διαιτητής ήταν αυτός που δικαιώθηκε, ορθώς έτσι πρέπει να το λέμε, όχι η Ζάκυνθος. Η Ζάκυνθος ήταν εκεί και περίμενε την απόφαση του διαιτητή. Οπότε λοιπόν η Ζάκυνθος, ό,τι και να συμβαίνει στη Super League 2, η υπόθεση θα μιληθεί την Παρασκευή. Απόφαση θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν νομίζω, και νομίζω ότι κάπου εδώ θα τελειώσει η ιστορία. Με όποιο τρόπο τελειώσει, από το δευτεροβάθμιο όργανο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, την επόμενη μέρα από την απόφαση θα επικυρωθεί και τυπικά το θέμα της βαθμολογίας, των βαθμολογιών στους αγώνες κατάταξης. Η Ζάκυνθος, η ομάδα μας, είναι πλέον στην Β' Εθνική.

Λοιπόν, είμαστε 2 ώρες στον αέρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι της Ζακύνθου. Είπαμε πολλά πράγματα, μιλήσαμε για τις γηπαιδικές υποδομές με τον Δημήτρη τον Γιάκου Μέλο, μίλησε ο Ανδρέας Ογκούσκος, μίλησαν αρκετοί, μνήμες γηπέδων, ο φίλος μας ο Ντίνος Ηλιόπουλος, αναφερθήκαμε στον ιστορικό Πανιόνιο, μίλησε ο Μάκης ο Πλαρινός, ο φίλος μας ο Σάκης ο Κόκλας ο Πετυλών. Αύριο θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε. Μακάρι, ευελπιστούμε φυσικά, ότι θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες έτσι ώστε να πάρει αδειοδότηση το γήπεδο. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι σημαντικό, έτσι ώστε η ομάδα μας να παίξει τα πρώτα παιχνίδια από την αρχή της σεζόν στο γήπεδο. Ο μήνας έχει 9, πρέπει σε ένα μήνα από τώρα, 1,5, να έχουν γίνει οι εργασίες, να περάσει η επιτροπή, να ελέξει, να μπορέσουμε να πάρουμε άδεια, να μην χάσουμε ούτε ένα παιχνίδι. Διότι να πούμε το εξής, ότι η Ζάκυνθος θα έχει στην κατοχή της σε λίγες μέρες και τα εισιτήρια διαρκείας για τη σεζόν 26-27, τα οποία αποτιμώνται 250 ευρώ το ένα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Θα ήθελα από καρδιάς να σας ευχαριστήσω που μείνατε έως αυτή την ώρα εδώ στο κλασικό ντέρμπι του νησιού μας. Που είχατε την υπομονή, την επιμονή, τη θέληση, το κουράγιο. Η ιδιοσιογραφία συνεχόμενα θα τρέχει τώρα με την ομάδα μας στην Β' Εθνική Κατηγορία και να πούμε το εξής, ότι οι δηλώσεις συμμετοχής για την 3η Εθνική Κατηγορία είναι μέχρι τις 3 Ιουλίου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, λιγότερο από ένα μήνα η Θήλα Μπελοκήπων πρέπει να έχει αποφασίσει τι θα πράξει στο μέλλον. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που στηρίζουν εδώ την εκπομπή μας όλα αυτά τα χρόνια. Ταβέρνα Διαχρονικό, Σκουλικάδο Κώστας Πλέσας, Φύσο Ζάντε Νίκος Κουρούμαλος, στην Οδό Κάλβο 110 και Τεμπονέρα Γωνία, Ακροπολίου Πύλικα Κάλβου 73, Καλίνικο, παραγωγή ίνου στο Καλυπάδο Σάκης Βούλτσος, τηλέφωνο 697-899-5442, από ταβέρνα Δάσκαλάκης Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, Beach Bar στο Σιλιβί, Θοδωρής Ξένος, Ζαχαροπλαστείο Βερίκιο Σόπι στην Αδικητηρίου, Εμπορική και Κλαβάς Διονύσιος Πάγκαλης Μάριος στην Αγριλιά, Χαρτικά Απορριπαντικά Χημικά Πισίνας. Τροματοποιία Ζακύνθου στο κάτω Γερακαρίο Παναγιώτης Τράνης, Πολυκατάστημα Καπαρέλη στα Ντουρέικα, Διανομή Πετρελαίου Θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος στο Οργάς, Γκίσμο στον Αγγερικό, web εφαρμογές, ψηφιακές διαφημίσεις, Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης, ο γεωπόνος μας, ο Αρακινάδου, Ακαδημία Ζάκυνθος, Δημοτικό Στάδιο, Ανδρέας Παπαδρέου, Διανομή Τροφίμων και Εμπορευμάτων και Αναστάσιος Παπαδρέου, Παγωτά Κρικρή, στα Καμπασέικα, τηλέφωνο 55311, Πρακτορείο Εθνικών Μεταφορών Λομποτέση, δρόμος αεροδρομίου, Βαλερόζο Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου Ρώμα 83, Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καρμαλέκης, Πλυντήριο Αυτοκινήτων, Μπαρμπέρικο Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάριου 117, Αλέκος Καλογέρης, στην Καμάρα Αγίου Λαζάριου και στον Πλάνο, φρέσκα φρούτα, οικολογικά, βιολογικά προϊόντα, Καφέ Κάπου, Μουτσάνο Μαρτινέγκου 6 και στα Ντουρέικα, Φούρνος του Κόουτς, Θοδωρής Γεννήσης Δραγώνας, Πιτσαρία Ντελάρτε, Στάθης Μπάστας, στην Οδό Λάμπρου Ζήβα 19, Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια, Κρίσταλα, Καθρέπτες, Γυάλινα Κάγκελα, στο Καλαμάκι, στην Αγία Κατερίνη και τέλος, Μαγευτικό Μάγκο, Παρελιά Τσιλιβή, Τάκης Γκλαβάς, εγγύηση. Εμείς θα ανανέσουμε το ραντεβού μας αύριο την ίδια πάντα ώρα. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, από εμένα το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο, χαρούμενο απόγευμα. Τα λέμε αύριο την ίδια πάντα ώρα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 4. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο, στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω. Αν είχα θάρρος για να πω το έλα, τώρα δεν θα είχα τη φωτιά στο αίμα. Αν είχε χρώμα θα ήταν άσπρη τρέλα. Αν είχε σώμα θα ήταν πάλι ψέμα. Κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο,

0: κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: ώρα στον Ερμή είναι 5.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου.
5: Παποράκι του Μπουρνόβα και καρότσα της Τεριάς.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
6: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδόνους από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά αλλά και από Γλυφάδα μέχρι Άλυμο. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, κυρίως στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου για τη Σαρδιτού αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για το θάνατο της 54χρονης και του 26χρονου γιού της στο σπίτι τους στο Λόγκο της Αιγαλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, όπως προέκυψε από την πρώτη έρευνα του ιατροδικαστή, ο δράστης κινήθηκε πρώτο εναντίον του 26χρονου. Φέρεται να τον πυροβόλησε με αεροβόλο ενώ βρισκόταν στο κρεβάτι του και στη συνέχεια του προκάλεσε εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Η μητέρα βρέθηκε νεκρή στην είσοδο του σπιτιού, φέροντας στο σώμα της αμυντικά τραύματα από μαχαίρι. Όπως εκτιμάται, είχε αντιληφθεί την επίθεση εναντίον του γιού της. Ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας εξακολουθεί να παραμένει στην ασφάλεια υγείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει εδώ και λίγη ώρα σε δασική έκταση στην περιοχή Φίληρο Θεσσαλονίκης. Ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούν στο σημείο. Η φωτιά έχει εκδηλωθεί σε δύσβατο σημείο χωρίς να απειλεί κατοικημένες περιοχές. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στο Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα οικόπαιδα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κύριος Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, σημειώνεται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Γιατρός καταδικάστηκε στη Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τρίτη αναστολή, καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του, χωρίς η ίδια να έχει γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα, με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, οπότε προέβη άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή. Στη συνέχεια όμως αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές. Από την έρευνα προέκυψε ότι ο γιατρός δεν είχε προχωρήσει στο συγκεκριμένο γονιδιακό τεστ. Στη σύλληψη ενός 25χρονου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δία στον Κορυδαλό έπειτα από καταδίωξη, κατά τη διάρκεια της οποίας ο νεαρός εμβόλησε μοτοσικλέτα των αστυνομικών, προκαλώντας την ανατροπή της και τον τραυματισμό αστυνομικού. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 4ης Ιουνίου, όταν αστυνομικοί εντόπισαν μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας και κάλεσαν τον οδηγό σε έλεγχο, κάτι που αγνώρισε ο 25χρονος. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 160 γραμμάρια κάναβης, αντιασφυξιόγνα, μάσκα, ξύφος, σουγιάδες, μαχαίρια στρατιωτικού τύπου, σπρέι πιπεριού και περσί. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία μεταξύ άλλων για επικίνδυνη οδήγηση, απόπειρα επικίνδυνης σωματικής βλάβης και για παραβάση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και φωτοβολίδων. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης μεταναστών με έδρα την Αττική. Στο Νέο Κόσμο συνελήφθη Τούρκος Υπήκος, που σε βάρος του εκκρεμούσε εθνικό ένταλμα σύλληψης από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Σάμου, καθώς και άλλοι 5 αλλοδαποί για αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων τη διακίνηση μεταναστών, την παράνομη είσοδο στη χώρα, την πλαστογραφία αλλά και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Έφραυστη εκεχηρία στο νότιο Λίβανο. Το Ισραήλ εξαπέρισε νωρίτερα σήμερα νέα πλήγματα στην Τύρο, λίγες ώρες μετά την εντολή εκένωσης που εξέδωσε για ολόκληρη την πόλη και τα προάστια της. Οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επικαλέστηκαν παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός από την Χεσμπολάχ. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική αύριο Τετάρτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 20 έως 32 με 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 31 με 32 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τετάρτη έθριος θερμό καιρός με τοπικές συννεφιές στα ηπειρωτικά το μεσημέρι και το απόγευμα, όποτε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ορεινά της δυτικής ηπειρωτικής χώρας και της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 30 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Πέμπτη συνεχίζεται η απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς. Τέλος, την Παρασκευή αρχικά στα βόρεια και βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο βόρειο Ιόνιο. Από το βράδυ 7 η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα. Σήμερα είναι Τρίτη, ο μήνας έχει 9. Είστε πάντα συντονισμένοι στο Sky 100,3, 10 λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλες και όλοι καλά, από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε. Δεν ξέρω αν σας έπιασε βροχούλα νωρίτερα, εκεί κατά τις 2 και 4. Εδώ στο Φάληρο είχε και μια έτσι έντονη βροχούλα για κανένα 5 λεπτό. Σε έπιασε σανά?
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Με κούφανες. Όντως.
0: Ναι.
1: Επειδή έφυγα εγώ, όντως έβρεξα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και μάλιστα για 5 λεπτά ήταν, Δήμητρα, ήταν και.
1: Έλα.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν ήσουν κάπου και είχε βροχή και προς τα πάνω, δηλαδή.
1: Όχι.
0: Όχι. Μάλιστα. Θα ήταν εδώ τοπική. Άλλωστε έτσι έλεγαν οι μετεωρολόγοι, ότι θα είναι τοπικές οι βροχούλες. Τώρα πάλι, τέλος η βροχή, ε, ξανά. Θερμοκρασία, ζεστούλα, κανονικά υγρασία, όπως όλες αυτές τις ημέρες. Κυρία Δήμητρα Σταματίου, είναι στη ρύθμιση των μηχανημάτων του ήχου αυτό το απόγευμα. Καλησπέρα, Δήμητρα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η κυρία Σοφία Καλαβρού και στη μουσική επιμέλεια η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-4800-170-174, το οποίο θα χρησιμοποιήσετε και για το διαγωνισμό της Μινώαν. Έχουμε κάνει την πρώτη κλήρωση, θα γίνει μία ακόμα την ερχόμενη Δευτέρα, οπότε οι συμμετοχές σας θα συνεχιστούν. Απαντούν οι κυρίες Ελένη Μπουλιέρη και Ρούλα Βρετάκου. skyradio.gr, στο εικονίδιο που λέει πες την απόψη σου, και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα, παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε και ό,τι επιθυμείτε, εδώ είμαστε να το διαβάσουμε. Κούτρας Τζούνος στα μικρόφωνα του Sky έως τις 6.

0: Με τη Minoan Lines ανακαλύπτουμε τη γραφική Νότια Ιταλία με ποιότητα και οικονομικές τιμές. Ταξιδεύουμε από Ιγουμενίτσα και Κέρκυρα προς Μπρίντεζη με τα καθημερινά δρομολόγια του υπερσύγχρονου cruise ferry Kidon Palace σε συνεργασία με το Europa Link της Grimaldi Lines και σε 7 ώρες βρισκόμαστε στη γοητευτική Απουλία με τις εντυπωσιακές ακτές, τις ιστορικές πόλεις και τα γραφικά χωριά όπως το Μπαρόκ Λέτσε, το Τάραντο και το Οτράντο, τα διάσημα Τρούλι του Αλμπερομπέλο, την Οστούνη, τη Μονόπολη και τα ελληνόφωνα χωριά. Κλείστε το ταξίδι σας στο minoan.gr και επωφεληθείτε από τις ειδικές εποχιακές και ετήσιες εκπτώσεις όπως 20% για νέους 12-26 ετών ή για άτομα άνω των 60 ετών, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines. Και τώρα, στο 210-48-00-170-174, καλέστε, γιατί έχουμε διαγωνισμό. Θα μπείτε σε κλήρωση για δύο γονείς και δύο παιδιά ως 18 ετών, εισιτήρια μετεπιστροφής Μέγιο Ταχύ στο Ηράκλειο ή την Μήλο από τη Μινώαν. Το δώρο μπορεί να αξιοποιηθεί από 5 εβδόμου ως 20 εβδόμου και από 1η Ενάτου ως 15 Ενάτου, πάντα κατόπιν διαθεσιμότητας. Λοιπόν, η κλήρωση η επόμενη θα γίνει τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, τη Δευτέρα που έρχεται δηλαδή.
1: Οπότε μπορείτε να δηλώνετε όλη την εβδομάδα συμμετοχές. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε τα της επικαιρότητας. Δυστυχώς υπάρχει ένα διπλό φωνικό στο Αίγιο και ένα διπλό έγκλημα στο Αίγιο. Εκεί είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, μία μητέρα και 26χρονος γιος της. Αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, είναι νεκρή.
2: Νεκρή σε μία λίμνη αίματος εντοπίστηκαν το μεσημέρι στο λόγκο Αιγίου. Να τονίσουμε ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες αστυνομίας για το συγκεκριμένη διπλή δολοφονία και εξετάζεται εδώ και αρκετές ώρες ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της 54χρονης μητέρας. Φαίνεται που να ζούσε μαζί τους, είναι αυτός που ουσιαστικά ειδοποίησε για αυτό το έγκλημα. Έχει αναφερθεί με κάποιες λεπτομέρειες στους αστυνομικούς που τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνοχή σε αυτά τα οποία περιγράφει ο συγκεκριμένος άντρας. Ανέφερε ότι κοιμόταν όταν ξύπνησε, βρήκε νεκρούς την 54χρονη και τον 26χρονο γιο της. Το ερώτημα είναι γιατί ολοκληρώθηκε και η εξέταση από τον ιατροδικαστή εδώ στο σπίτι της οικογένειας και φαίνεται τουλάχιστον ότι...
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Υπήρχε μια αναστάτωση στο χώρο που υποδηλώνει ότι υπήρχε κάποιος καυγάς, κάποια ένταση η οποία είχε καταγραφεί στο σπίτι ενδεχομένως τις νυχτερινές ώρες ως και τα μεσάνυχτα πριν υπάρξει αυτό το διπλό έγκλημα. Να τονίσουμε ότι ανάμεσα στα άλλα ευρήματα που υπάρχουν από τον ιατροδικαστή είναι είχαμε μια πρώτη εικόνα ότι είχαν πάρα πολλά τραύματα από μεχμηρό αντικείμενο από μαχαίρι. Υπάρχει και ένα τραύμα από αεροβόλο προς το κεφάλι του 26χρονου. Δεν φαίνεται να είναι θανάσιμο, ενδεχομένως να είχε δεχτεί πρώτα αυτόν τον.
1: Άρα, όποιος το έκανε, Γιώργο, πρώτα πυροβόλησε και μετά συνέχισε με το μαχαίρι.
2: Ακριβώς. Μία εικόνα τώρα, γιατί προσπαθούν να σχηματίσουν μία εικόνα και τα στελέχη της ασφάλειας την ώρα που αναμένεται να δούμε τι θα προκύψει από αυτά τα οποία αναφέρει ο 65χρονος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή και εξετάζεται στην αρμόδια υπηρεσία της αστυνομίας. Είναι ότι υπήρξε μία αντιπαράθεση πιθανότατα του δράστη με τον 26χρονο πρώτα. Η μητέρα, τουλάχιστον από το σημείο που εντοπίστηκε, που είναι διαφορετικό, ενδεχομένως να προσπάθησε να επέμβει, να άκουσε την ένταση, να άκουσε και κάποιον πυροβολισμό, δεν το γνωρίζουμε αυτό. Και δέχτηκε και αυτή δολοφονικά χτυπήματα. Έχουν εντοπιστεί και έχουν κατασκευθεί και μαχαίρι από το σπίτι, αλλά και μια καραμπίνα, τουλάχιστον από ό,τι είδαμε εμείς, να την απομακρύνουν από το χώρο οι αστυνομικοί. Αναμένεται να δούμε τώρα ποια θα είναι η νεότερη ενημέρωση. Αυτό το οποίο αξίζει να σημειωθεί είναι ότι ο 26χρονος δεν έμενε μόνιμα εδώ. Φέρεται να ζούσε στη Γερμανία, στο εξωτερικό, και είχε έρθει πριν από 2-24 ώρα στο σπίτι, στο συγκεκριμένο, όπου σημειώθηκε το έγκλημα.
0: Γεια σου, Γιώργο.
1: Μας καλά, Γιώργο, καλή συνέχεια.
0: Για πάμε στο Δημήτρη Χατζικόρτσου, γιατί έχουμε πυρκαγιά στην Θεσσαλονίκη. Έλα, Δημήτρη, καλό απόγευμα.
4: Καλό απόγευμα από Θεσσαλονίκη. Ξέσπασε λοιπόν η πυρκαγιά περίπου στις 4 ώρα στην περιοχή των Πεύκων, κοντά σε ρέμα, σε χαμηλή βλάστηση. Έγινε μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική με περίπου 60 πυροσβέστες, με δύο αεροσκάφη αλλά και ένα ελικόπτερο, γιατί ήταν αρκετά δύσβατο το σημείο. Η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή είναι φανώς καλύτερη. Φυσικά συνεχίζουν να συνδράμουν οι πυροσβέστες και από αέρος και με πεζοπόρα.
0: Και με προσωπόρα.
1: Τον χάσαμε τον Δημήτρη. Με προσωπόρα τμήματα. Έχει σταλεί και 112, λένε οι πληροφορίες εκεί για την περιοχή. Προφανώς για τους καπνούς. Δεν νομίζω ότι απειλεί κατοικημένη περιοχή. Θα επανέλθουμε με τον Δημήτρη για να μας πει περισσότερες πληροφορίες.
0: Διότι όπως ακούσαμε,
1: είναι σε ρέμα και είναι σε μια δύσβατη περιοχή. Επιχειρούν βέβαια δυνάμεις της πυροσβεστίας.
0: Πόσο ωραίο μήνυμα από το φίλο μας, τον κύριο Αναστάσιο Γιωβά. Ο οποίος λέει: είμαι ο χθεσινός νικητής των ακτοπλοϊκών.
1: Καλησπέρα κύριε Αναστάση.
0: Να γνωρίζετε πως το δώρο κληρώθηκε σε οικογένεια με δύο μικρά παιδάκια, δηλαδή αυτό που λέμε to the point. Πολύ χαμό. Δηλαδή πραγματικά.
1: Κάνετε ακόμη πιο χαρούμενος, βέβαια. Ναι.
0: Ο φίλος μας ο Ευάγγελος λέει: είμαι οδηγός Βιτίου. Εδώ και μία εβδομάδα έχει σπάσει αγωγός, λέει, μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ. Καταπληκτικό. Και κανένας δεν έχει φιλοτιμηθεί για να το φτιάξει. Μέσα στις εγκαταστάσεις της ΕΙΔΑΠ έχει σπάσει αγωγός και δεν τον έχει φτιάξει κανένα. Πώς γίνεται αυτό?
1: Θα φτιάξουν τους απ' έξω, που είναι για τους ανθρώπους και τα λοιπά.
0: Πού βρέσεις, σε ποιες εγκαταστάσεις? Δηλαδή, ειλικρινά τώρα, αλήθεια έχει γίνει αυτό? Είναι φανταστικό.
1: Μπορεί να μην προλαβαίνουν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Φτιάχνουν στα σπίτια, στους δρόμους που έχει προβλήματα κτλ. Και μέσα στην ΕΙΔΑΠ δεν προκαμούν. Άμα είναι όλοι έξω.
0: Ναι.
1: Κατά, για συντήρηση και για βλάβες και για τέτοια δεν προλαβαίνουν.
0: Είναι
1: να
0: αυτό που λέει, σου φωνάζουν, σε φωνάζει κανένας φίλος να φτιάξει κάτι στο σπίτι του.
1: Ναι.
0: Και το φτιάχνεις. Σε φωνάζει η γυναίκα σου να σου λέει: κάνουμε κάτι εδώ. 6 μήνες, 7.
1: Ναι. Γιατί άμα κάνεις τον φίλο σου.
0: Ειλικρινά τώρα, φοβερό, φοβερό μήνυμα. Ο GBU57 λέει ότι καλησπέρα παιδιά, αύριο βγαίνει το Disclosure Day του Spielberg. Θα το δεις Χρήστο? Ναι, θα το δω.
1: Μάλιστα, να το δεις να μας πεις.
0: Είναι για τους εξωγήινους. Καταρχάς παίζει η φανταστική Emily Blunt.
1: Τι κάνει την εξωγήινο?
0: Την υγιεινή, ξέρω και εγώ.
1: Α, τι υγιεινή.
0: Ναι.
1: Τι γίνει, κάνει και θα δούμε και τους εξωγήινους. Θα τους δούμε δηλαδή.
0: Όχι τους σεξογήινους.
1: Εξωγήινους.
0: Τους εξωγήινους.
1: Εγώ θα τους δω. Όχι, θα τους δούμε στην ταινία, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι μορφή έχουν, τι φαντάζομαι στην ταινία.
0: Πολλές φορές δυστυχώς αυτά που έχουν σκεφτεί πολλοί άνθρωποι από το Hollywood βγαίνουν στην πραγματικότητα.
1: Έχουν γίνει πραγματικότητα πολλά.
0: Και καθόμαστε σαν ούφο και κοιτάμε εμείς.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Γεια σου Δημήτρη, Δημήτρη Κυλάκος. Να είσαι καλά, Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα μένεις, ναι. Τι να κάνω. Έχει βρέξει, λέει. Έφτασε κλειφάδα ο Δημήτρης από τον Ασπρόπυργο. Έχει βρέξει εδώ, είχε νεράσει ο δρόμος. Λέει φιλιά πολλά.
1: Ναι, έβρεξε εκεί γύρω στις 2, 2 και 4 και ήταν και αρκετά δυνατή.
0: Να πω και κάτι που μου συνέβη, το οποίο το βρήκα τρομακτικό. Δηλαδή, με έπιασε μια ταραχή η αλήθεια.
1: Για πες.
0: Ήμουν σε ένα δρόμο τέλος πάντων. Μονόδρομος.
1: Μόνες
0: κατευθύνσεως.
1: Μάλιστα.
0: Και φτάνω σε ένα σταυροδρόμι. Δεν έχω stop στο σταυροδρόμι. Έχει stop αυτός που είναι αριστερά μου. Μονόδρομος πάλι κατεβαίνει προς τον κεντρικό δρόμο.
1: Μάλιστα, για να μπει μπροστά σου δηλαδή. Έχει stop, αν θέλει.
0: Έχει stop. Και εγώ μπορώ να πάω δεξιά. Μονόδρομος. Μάλιστα. Δηλαδή. Πέρασε ένα μηχανάκι κάθετα από τα δεξιά μου ανάποδα. Μπροστά μου.
1: Α, δηλαδή, και από τα δεξιά ανάποδα.
0: Από τα δεξιά και ήταν ανάποδα από τα δεξιά και μπήκε ανάποδα στον άλλο δρόμο.
1: Φρεναρές.
0: Όχι φρέναρα.
1: Κοκάλωσες.
0: Ναι, καταρχάς ταράχτηκα γιατί θα τον σκότωνα.
1: Ναι.
0: Επίσης πέρασε, αν και ήμουν με πάρα πολύ χαμηλή ταχύτητα, πέρασε με συγκλονιστικά χιλιόμετρα.
1: Τι λες, ρε παιδί μου.
0: Συγκλονιστικά. Δηλαδή, συγγνώμη για την φράση, τα έκανα επάνω μου.
1: Ναι, καλώς τα έκανες επάνω σου. Καλά που ανταποκρίθηκαν τα φρένα, τα αντανακλαστικά σου.
0: Δηλαδή,
1: το αυτοκίνητο, νέος κράνος.
0: Σαραντάρης, με παρκετού τσικακιλά.
1: Ναι, κράνος.
0: Κράνος φόραγε, αλλά δεν έχει καμία σχέση.
1: Αλλά δεν κοίταγε.
0: Πέρασε βολίδα. Δηλαδή, όταν μιλάμε ταράχτηκα.
1: Καλά,

0: Θα έρθει κάποιο.
1: Ο Γιώργος Οκανίδης λέει: καλησπέρα, παιδιά. Ο Σπίλμπερκ ακόμα βγάζει ταινίες. Λέει: φοβερό, από τους καλύτερους. Λέει: κατά τη γνώμη μου, σκηνοθέτες όλων των εποχών. Ναι, εντάξει, αυτό είναι αυταπόδεικτο.
0: Γιατί να μην βγάζει.
1: Το έχει δείξει η ζωή.
0: Μπαίνουμε σε
1: λογαριασμό.
2: Τι λογαριασμό ψάχνετε,
1: για τις Λιόλιου, ξέρω κι εγώ.
2: Α, πόσο πάει εκεί, αλήθεια, ναι.
1: Πού,
0: τι πόσο πάει.
2: Λιόλιου.
1: Το μπουκάλι.
2: Ναι.
1: Πόσο πάει, Γιάννη.
0: Ξέρω εγώ, κάνει 250, 300. Κάπου εκεί δεν πηγαίνει.
1: Άλλο το τραγούδι.
2: Στα 4 ή στα 8. Στα 4.
0: Πάντα στα 4 είναι το μπουκάλι.
1: Στα 4 είναι το μπουκάλι.
0: Ναι, πάντα, πάντα. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Φίλιππ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Θα πούμε αμέσως μετά γιατί έχετε αρκετά θέματα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Εμείς, η κορυφαία γιορτή του μπάσκετ πλησιάζει και πάλι. Το στοίχημα AG Handball Festival επιστρέφει στη Σύρο στις 26 με 28 Ιουνίου με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη. Ξένοι αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ, Έλληνες αθλητές και αθλήτριες, Ολυμπιονίκες και πρωταθλητές θα είναι εκεί. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή στο σπουδαιότερο μπασκετικό FIBA 3-on-3, γεγονός του καλοκαιριού, στο site της διοργάνωσης aghandball.gr. Μοναδική διαγωνισμή και πλούσια δώρα περιμένουν όλους τους συμμετέχοντες.
1: Έχει δίκιο ο Κολοκυθάς. Πώς τα πέταζε για να κολλήσει τα ευρώ. Τα σκορπάει για τη διασκέδαση. Δε. Καλά κάνει. Εντάξει.
0: Καλά, παιδί μου, εντάξει. Ναι. Μπορεί να είστε δυο, μπορεί να είστε τέσσερις. Κάπως έτσι δεν πάει.
3: Τώρα βγήκαμε, τώρα θα αυτό ακριβώς.
1: Και ο παπάς πέντε. Ναι, αυτό.
0: Και ο παπάς πέντε. Επίσης στη χώρα υπάρχει ανάπτυξη. Λεφτά αριστερά-δεξιά.
1: Αρχίσαμε.
0: Τι αρχίσαμε.
2: Είναι
0: το πρωί δεν λέγαμε
2: ακριβές,
0: με το
2: Φιλίππιδη
0: εδώ για τους Μητροπολίτες.
2: Όχι, όχι, πέρα από αυτό.
0: Α, είναι ακριβές αυτό που λέμε. Συνέχισε.
2: Άκου να διακαταλάβεις. Αυτό το γράφω για αύριο. Υπάρχει ένα νομοσχέδιο. Το οποίο τι έχει μέσα. Έχει μια αρρύθμιση, την οποία την περιμένει όλη η αγορά και οι υποστηρικτές των συνδικαλιστών μικρομεσαίων των 72 δόσεων. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι.
2: Έχει μια άλλη ρύθμιση που λέει εξοδικαστικό χαμός, μπαίνετε οι πάντες μέσα. Έχει μια τρίτη ρύθμιση που λέει 150 ευρώ στις οικογένειες για κάθε παιδί. Μπαίνεις μέσα στο Open Gov να δεις τα σχόλια. Αυτό κοιτούσα τώρα πριν έρθω.
0: Ναι, και.
2: Λοιπόν, το 90% είναι για τα plug-in υβριδικά.
1: Τα σχόλια στο αυτό είναι για τα plug-in υβριδικά.
2: Ναι, το 90%.
1: Έλα τώρα.
0: Φοβερό, ε.
2: Δεν πάω να φανταστείς. Με φράσεις μέσα είναι ανήθικο αυτό που κάνετε. Πολιτικά ανήθικο, είναι και προσεκτική σε εκφράση τους. Είναι αδικία, είναι απαράδεκτο, μας κοροϊδεύετε, μας καταστρέφετε. Δώστε μια παράταση, φάτε το μέτρο.
1: Πόσα λεφτά είναι να πληρωθούν δηλαδή που τους καταστρέφουν.
2: Τους καταστρέφουν, γιατί από ό,τι κατάλαβα πρέπει να έχουν γράψει όλοι όσοι πουλάνε εταιρικά αυτοκίνητα μάλλον. Τώρα μιλάμε για αυτοκίνητα, τα οποία κατά κανόνα δεν είναι. Αυτά που πλήττονται και από τα δύο μέτρα που έρχονται, ναι, είναι πάνω από 40.000.
1: Μπορείς να πεις τη ρύθμιση για να την καταλάβεις.
2: Λοιπόν, η ρύθμιση λέει πολύ απλώς ότι μέχρι τώρα, από την, όταν γινόταν η εισαγωγή του αυτοκινήτου, ναι, υπήρχε απαλλαγή από τους φόρους στα plug-in κατά 75% του φόρου.
1: Μάλιστα.
2: Στα ηλεκτρικά είναι 100%.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει. Το 75% το κατεβάζει στο 50%. Άρα κρυβαίνουν.
1: Όλα. Αυτά που έρχονται όμως.
2: Για αυτά που έρχονται, ναι. Από τώρα. Ναι, αλλά στα εταιρικά γίνονται και σε όλα γίνονται παραγγελίες. Και σου λέει έβαλε όριο όσα είχαν ταξινομηθεί ως τέλος Μαΐου. Και οι παραγγελίες δεν είναι απαραίτητο ότι έχουν ταξινομηθεί. Θα παραλάβω σε πέντε μήνες.
1: Μόνο για τα plug-in.
2: Αυτό είναι ένα μέτρο. Ένα μέτρο. Ένα μέτρο.
1: Μόνο,
2: μόνο για το plug-in. Πάντα. Πλαγκίνι υβριδικά. Που είναι τα πιο πολλά. Και μετά.
0: Μην μας πεις τα υπόλοιπα. Μην μας τα πεις γιατί θα μας δει, Δήμητρα. Μας είπε εδώ και.
1: Σιγά ρε παιδιά, όλοι μας δέρνουν χτες. Τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Διαφημίσεις, τίτλοι και θα επιστρέψουμε το 2 που λέει ο Φιλμπής. Μας είπε τώρα, μας πει το 2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
7: Peugeot Experience Days.

0: απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
6: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
8: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91.8 με τον Sky 100.3.
9: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Παραμένουν τα προβλήματα στην κάθοδο του Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στη Βασιλής Σοφίας, κυρίως στο τμήμα από το Γυάλινο Δρομέα μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, στη Συγκρού προς Φρατζή, στην κάθοδο της Αρδιτού αλλά και στην Αλίμου Κατεχάκη προς Ηλιούπολη, από Κεσαριανή μέχρι Βύρονα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τη διπλή δολοφονία στην περιοχή του Λόγκου Αιγίου με θύματα μία 54χρονη και τον 26χρονο γιο της, οι οποίοι εντοπίστηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους. Από την αστυνομία εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της μητέρας, ο οποίος φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Φίληρο στη Θεσσαλονίκη. Το μέτωπο βρίσκεται σε δύσβατο σημείο και δεν απειλεί σπίτια. Με μήνυμα από το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στη σχετική πλατφόρμα, δήλωσε το Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς, αναφέροντας ότι μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα οικόπαιδα σε σχέση με πέρυσι. Ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου και από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Κύμα ζέστης αναμένεται να πλήξει από αύριο την κεντρική και νότια Ιταλία. Αύριο το θερμόμετρο στην πόλη Φόντζια της Απουλίας θα δείξει 36 βαθμούς, θερμοκρασία ρεκόρ για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Ένα άσχετο θέμα που είναι και σοβαρό όμως. Να πω λίγο, έχουν στείλει πάρα πολλοί φίλοι μας μηνύματα εδώ. Δεν έχω μπει στην πλατφόρμα, θα μπω τώρα όμως για να το ελέγξω. Μεταφέρω πρώτα τα μηνύματα. Η πλατφόρμα των δηλώσεων λέει για τα καθάριστα οικόπεδα δεν λειτουργεί εδώ και δύο μέρες. Θέλουν να βάλουν πρόστιμα, γιατί αναρωτιόνται όλοι αν θα δοθεί παράταση.
1: Που λυγεί στις 15 Ιουνίου και
0: γιατί βγήκε ο κύριος Τουρνάς, ο υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, πώς λέγεται το Υπουργείο, τέλος πάντων, το Υπουργείο της Κρίσης, δύσκολο Υπουργείο, πάρα πολύ. Φτού στον κόρφο του κυρίου Τουρνά, δηλαδή του Υπουργού, και είπε ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει, από τις δηλώσεις. Άμα δεν λειτουργεί η πλατφόρμα, πώς να είστε ικανοποιημένοι?
1: Λιγότερες από πέρσι.
0: Ναι.
1: Οι δηλώσεις των οικοπαίδων που έχουν καθαριστεί.
0: Ναι. Λοιπόν, ορίστε, συνεχίζουμε.
1: Πάμε με το 2, κύριε Φιλιππίδη.
2: Ναι, προσπαθώ να μπω και στην πλατφόρμα. Λοιπόν, ταυτόχρονα θα σας πω.
1: Ναι.
2: Αν τα κατάφερα. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι υπάρχει από 40.000 ευρώ και πάνω στο εταιρικό αυτοκίνητο.
1: Ναι.
2: Θεωρείται και αρχίζει και τρέχει ένας υπολογισμός ότι είναι παροχή σε είδος. Πράγμα που σημαίνει ότι φορολογείσαι από 40.000. Και αυτό ανεβαίνει. Ανεβαίνουν οι συντελεστές ό,τι αφορά και την αξία του αυτοκινήτου. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία, τόσο μεγαλύτερη η φορολόγηση, αλλά και σε ό,τι αφορά τις εκπομπές ρήπων. Με αποτέλεσμα και γι' αυτό να υπάρχουν μεγάλες διαμαρτυρίες. Γενικώς επικαλούνται ότι θα υπάρχει πρόβλημα με τη ρήπανση, ότι θα υπάρχει πρόβλημα στην πραγματικότητα το αυτοκίνητο. Μην τρελαθούμε.
1: Ναι.
2: Είναι ένα στάτους και είναι και μια επιπλέον παροχή για πάρα πάρα πολλούς εργαζόμενους.
1: Προφανώς. Ναι.
2: Έτσι, οι οποίοι
1: χρόνια τώρα
2: το συνυπολόγησαν. Mm-hmm. Όταν αποδέχθηκαν μια δουλειά, συγκεκριμένη δουλειά που συνήθως είναι δουλειά στελέχους, μικρού, μεσαίου, μεγάλου σε μια εταιρεία. Και αυτό τώρα έχει προκαλέσει μια αναστάτωση. Να πεις για ποιο λόγο ειδικά τα plug-in υβριδικά? Γιατί δεν είναι ηλεκτρικά που έχουν κάποιους περιορισμούς.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Και γιατί παρεπτόντως μπαίνει στην εφαρμογή. Εγώ μπήκα στην εφαρμογή
1: μετά καθαριστά.
2: Ως πολίτης, ναι, ναι. Με τους κωδικούς μου τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν μπορώ να την υποβάλω, αλλά ότι μπαίνεις.
0: Δεν μπαίνω πάντως.
2: Εσύ δεν μπήκες. Okay.
1: Μάλιστα.
2: Με την ταυτοποίηση δεν έγινε.
0: Δεν έχω φτάσει στην ταυτοποίηση. Δεν με φτάνει καν στην ταυτοποίηση.
2: Όχι, μπήκα. Ναι.
1: Εσένα σε. Εδώ τώρα είναι δύο διαφορετικές φορές.
2: Είμαι κανονικά με τους κωδικούς μου.
1: Ναι.
0: Όχι. Για μπάτα τη δήλωση.
1: Αυτό να μπορεί να το υποβάλει.
2: Α, το στοιχείο οικοπαίδο 1 κτλ. Το δέχεται όλο.
0: Εσένα το δέχεται. Εγώ δεν μπαίνω. Να
2: το δέχεται όλο. Θα έλεγα επιμείνετε οπότε.
0: Mm-hmm. Ναι.
2: Εντάξει, είμαστε σε αυτήν
1: την κατηγορία. Προφανώς επειδή μπαίνουν πολύ, επειδή τελειώνουν οι μέρες.
2: Ζητάει ΚΑΕΚ, ζητάει στοιχεία, ζητάει τα πάντα. Είμαι μέσα. Mm-hmm. Δεν το ζητάμε. Το έχω κάνει άλλωστε.
0: Είσαι μέσα.
2: Έτσι. Το άλλο ζήτημα, εκτός από τα υβριδικά που γίνονται ο κακός χαμός, είναι οι αποδοχές των ιεραρχών. Έτσι.
1: Ναι.
2: Το οποίο εδώ είναι το εντυπωσιακό. Δεν ξέρω το πώς το έχουν καταλάβει. Λοιπόν, ανεβαίνουν πράγματι οι αποδοχές των ιεραρχών. Ποιος είναι ο λόγος όμως? Ο λόγος είναι ότι υπάρχει οι ιεράρχες άλλης θρησκείας, εμπροκειμένου οι μουφτίδες, παίρνουν ήδη τα 4.672, το 90% δηλαδή των αποδοχών του Γενικού Γραμματέα. Οι μουφτίδες
1: το έπαιρναν.
2: Το παίρνουν τώρα αυτοί, μιλάμε, από το δημόσιο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη,
2: οι
0: μουφτίδες παίρνουν περισσότερο από τους Μητροπολίτες.
2: Ναι.
0: Ορθώς αυξήθηκε.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Συγγνώμη.
2: Εκεί ήθελα να καταλήξω.
0: Μα έχουν δίκιο που φωνάζουν.
1: Γιατί όμως.
0: Και το μάθανε οι Μητροπολίτες, και έγινε χαμός, φαντάζομαι.
2: Νομίζω ναι.
0: Απήρανε και θα είπαν ότι θα πάτε σε εκλογέ σα μαζί.
2: Είναι σε εσά του συναδέλφου. Άμα κυκλοφορήσει η αμοιβή κάποιου που να τον νιώθει ως ομοιόβαθμο, και επειδή παίρνει λιγότερα, δεν τζιτώνει.
0: Ναι, από πού να τα ξέρει όμως που. Τώρα
2: με αν διαρρεύσει. Αν διαρρεύσει.
0: Αν διαρρεύσει, ναι.
2: Αν διαρρεύσει.
0: Τσιτώνει.
1: Ναι, γιατί διαγραμμένο σήμερα δεν μπορεί να ζητήσει.
2: Εάν τα πιο επτασφράγει, τα μυστικά είναι οι αμοιβές των εργαζομένων.
0: Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι όλοι πιστεύουμε ότι είμαστε καλύτεροι από του άλλου.
2: Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Και είμαστε.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Δηλαδή, ο κάθε ένα λέει, παιδιά, εγώ είμαι καλύτερο από τον άλλο, γιατί παίρνω λίγα λεφτά.
2: Να ζωστώ. Γιατί δεν παίρνω εγώ, έλαντε.
0: Εγώ είμαι ο καλύτερο και εγώ πρέπει να παίρνω τα λεφτά.
2: Εγώ δουλεύω περισσότερο και τον θυμάμαι αυτόν τότε που δεν.
0: Και ήρθε χθε στη δουλειά και παίρνει τα λεφτά. Και κλασικά.
2: Που έχει πάρει πτυχίο, ναι, που δεν το ξέρουμε και αυτά. Έτσι, ενώ εμείς είμαστε πάρα πάρα πολύ καλύτεροι.
0: Ο Κυρλίκος λέει: δήλωση δεν μπορείς να κάνεις. Είχα ενημέρωση σήμερα από τη σχετική υπηρεσία, προσπαθούν να το λύσουν.
2: Μάλιστα. Okay, άρα έχει δικαιώσει.
0: Ο Ιάσον λέει: ναι, διαμαρτυρία γιατί είναι παροχή σε είδος. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό με τα 40.000 πλάς. Αυτοκινητάρα παίρνεις με 40.000. Αν θέλεις παραπάνω, δώσε μερικά ψίχουλα φόρο γιατί η φιγούρα λέει καβούρια.
2: Ναι, δίνεις ήδη, αυτό αυξάνει.
1: Δηλαδή υπάρχει φόρο, αλλά αυξάνεται.
2: Είναι περίπου γύρω στα 400 ευρώ ανά 10 χιλιάρικα.
0: Συγγνώμη.
2: Ήταν μέχρι τώρα και αυτό αυξάνει.
0: Μισό λεπτό. Αν το αυτοκίνητο κάνει 35 χιλιάρικα.
2: Ναι, δεν πληρώνει μέχρι τώρα. Και θα συνεχίσει να πληρώνει. Δεν αλλάζει αυτό.
0: Α, είναι μόνο για το 40 πλάς.
2: Μόνο το 40, ναι.
0: Καλά, ρε παιδιά. Πάρετε ένα αυτοκίνητο από την επιχείρηση σε 40 μάινους.
1: Δηλαδή.
2: Ναι, δεν είναι ακριβώς αυτά που.
0: Συγγνώμη.
1: Γιατί μετά πάει στο άλλο
2: κομμάτι. Είδαμε και πάθαμε, κύριε Κούντρα, να γίνουμε στελέχη.
0: Όχι.
2: Φύσαμε αίμα. Γυρίσαμε από το εξωτερικό.
0: Όχι.
2: Που μας δίναξε πόσα εκεί.
0: Όχι.
2: Τρεις φορές το μισθό.
0: Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
2: Να.
0: Και η εταιρεία που κάνει αυτή την παροχή, ορθώς την κάνει.
2: Να.
0: Έτσι πρέπει.
2: Σωστά.
0: Αυτό είναι το σωστό.
2: Να.
0: Στα στελέχη της να τους πληρώσει και το φόρο. Για τις εταιρείες μεγάλες είναι εύκολο.
2: Λένε ότι δεν υπάρχει τρόπος.
0: Εντάξει, πώς δεν υπάρχει τρόπος.
2: Δεν υπάρχει τρόπος.
0: Να αύξηση σιγά, δώσεις 100 ευρώ το μήνα.
2: Αυτό θα προκύψει άλλος φόρος, άλλη ιστορία.
0: Ναι. Το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι, με μικρές εταιρείες, ατομικές, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ,
2: κάτι ξέρεις, κάπου το πας εσύ.
0: Το πάω ότι όλοι παίρνουν ως αυτοκίνητα leasing.
2: Βέβαια.
0: Ή με τις επιδοτήσεις με αυτά και τα λοιπά.
2: Ηλεκτρικά.
0: Ναι, και τα παίρνουν στην εταιρεία.
2: Έχουν δικαίωμα, είναι νόμιμο.
0: Δεν είπα ότι είναι παράνομο. Αλλά επειδή έχουν πάρει όλοι τις αυτοκινητάρες και κυκλοφορούν εδώ και λέει εντάξει μωρέ, αλλά πληρώνουν λιγότερο εφορία για αυτό το αυτοκίνητο.
2: Ναι.
0: Ας πάει και στη Δήμητρα ή σε μένα ή σε σένα ή στο Γιαννάκη που είμαστε μισθωτοί και να πει. Αδελφέ, δεν πειράζει που δουλεύεις εταιρεία. Εσύ, επειδή είσαι ωραίος, μέχρι 40.000 ευρώ
2: πάρε
0: ηλεκτρικό και θα τα περνάς ως έξοδο στη φορολογία σου. Έτσι παίρνω και εγώ αυτοκίνητο. Καινούριο.
1: Των 39.000.
2: Δεν διαφωνώ. Αλλά.
0: Επίσης, να δούμε ποια είναι τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, ρε παιδιά. Γιατί όλοι λέει επαγγελματικά επιχειρήσεις.
2: Γιατί εδώ παρεβαίνουν λογιστές.
1: Και έχουν και όρο στα επαγγελματικά.
2: Τα 40.000 ευρώ είναι λιανική τιμή προφόρων. Λέει Νίκος Φραγκιαδάκης εδώ, διάσημος λογιστής.
0: Και προφόρων κιόλας.
2: Βεβαίως.
0: Άρα μετά φόρων πάμε πεντάρικο.
2: Βεβαίως.
1: Το λιγότερο πεντάρικο.
0: Τζάμπα γκρινιάζεται, ρε παιδιά. Τι γίνεται, όλοι πόρτσε έχετε.
2: Ναι.
0: Όλοι, πώς το λένε, Range Rover.
2: Και από ό,τι μου λέει, εδώ πέρα ο Νικόλας μου λέει ότι υπάρχουν νόμιμοι τρόποι να το κάνεις. Να, αυτό που λες.
1: Α, υπάρχουν. Να το περάσει στην εταιρεία δηλαδή, αυτό που
0: λέμε. Όχι, να περάσει να πληρώσει η επιχείρηση. Άμα είναι...
2: Υπάρχουν τρόποι.
0: Άμα δηλαδή η εταιρεία έχει δώσει το στέλεχος ή ταυτοχρόνως το στέλεχος είναι και ιδιοκτήτης της εταιρείας εκεί που θα καταλήξω εγώ. Παίρνει το Range Rover, τα βλέπετε κυκλοφορούν και κάνουν 150-160.000 ευρώ και τα παίρνουν leasing.
2: Και κοίτα τώρα ποια είναι η παγίδα.
0: Και ο ίδιος
2: που έχει πέσει μέσα.
0: Ναι.
2: Έχει πέσει μέσα, όσα είπε ο Γιάννης Τσούνος στην αρχή.
0: Ποιο πράγμα.
2: Η συζήτηση
0: μας.
2: Ακριβώς. Από εκεί ξεκινήσαμε. Τόση ώρα μιλάς γι' αυτό.
0: Έτσι
2: δεν μιλάς για τη ρύθμιση του χρέων του 72 δόσου.
0: Ναι, ναι, εσύ με
2: δεν μου μιλάς
1: για τα υβριδικά.
2: Δεν μου μιλάς για τη φτωχοποίηση.
0: Εσείς με βάλατε σε αυτή
2: την αγορά που στενάζει.
0: Πού
2: είναι η αγορά που στενάζει.
0: Να σου πω εγώ που είναι η αγορά που στενάζει.
2: Πού, τι, για πες τι μου.
0: Να σου πω. Πήγα στο Αγρίνιο την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Okay.
0: Ναι. Οι μικρομεσαίοι, ξέρεις για ποιο πράγμα διαμάρτυρε. Έχει υπόψη σου, ας πούμε, έλεγε ένας άνθρωπος. Έφυγε από το κατάστημα που είχε και πήγε σε ένα άλλο κατάστημα, σε ένα στενάκι του κεντρικού δρόμου του Αγρίνιου. Διότι το ενίκιο ακρίβηνε 120 ευρώ. Δεν μπορούσε να το αντέξει.
2: Σε
0: για να έχει υπαλλήλους. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού, που σύμφωνα με τον ίδιο, εμένα δεν με ρώτησε κανένας παιδιά να αντέχω.
2: Μπράβο.
0: Έφυγε και από εκεί να κόψει έξοδα και να μην απολύσει κανέναν άνθρωπο.
2: Σωστά.
0: Καταλαβες. Εκείνο ο μικρομεσαίος. Ο οποίος αφήνει πίσω το. Γιατί υπάρχει ένα κομμάτι που η αγορά στενάζει, όντως. Σ' άκουγα το πρωί με πολύ χαρά που λες ότι αυξηθήκαν οι.
2: Εξαγωγές.
0: Οι εξαγωγές στα πετρελοειδή. Πολύ ωραία τα δηληστήρια.
2: Όχι, όχι. Ήθελα να τονίσω κάτι συγκεκριμένο, να το διευκρινίσω ενδεχομένως.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
2: 8% οι εξαγωγές, στη στιγμή που οι εισαγωγές ελάχιστα μειώθηκαν.
0: Το άκουσα.
2: Είναι σημαντικό ότι έτρεξαν με 39. Καταλάβουμε λίγο ότι έχουμε μια βιομηχανία. Αναζητώντας τη βιομηχανία στη χώρα μας, έχουμε 4 δηληστήρια που είναι βιομηχανίες μεγάλες. Οι οποίες παράγουν ποιοτικό προϊόν δήλησης. Το οποίο προκάλεσε σε κάτι που εισάγουμε τεράστιες επανεξαγωγές.
0: Σωστό.
2: Και αυτό ήρθε.
0: Εισάγουμε
2: επέστρεψαν.
0: Πετρέλαιο, το επεξεργάστηκαν.
2: Δεν λέμε ότι είμαστε εισαγωγικοί λόγω των καυσίμων.
0: Εννοείται.
2: Εξάγουμε τόσο πολύ που ενδεχομένως εκμηδενίζεται το κόστος των εισαγωγών καυσίμων.
0: Μπράβο. Αλλά ταυτοχρόνως, επειδή η διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας είναι τέτοια, οι υπόλοιποι ή θα πρέπει να προσληφθούν κάπου υπάλληλοι ή υπαλλήλοι.
2: Έτσι.
0: Και να κλείσουν. Αν τους θέλουμε ανοιχτούς, πρέπει με κάποιο τρόπο να στηριχτούν. Παραδείγματος χάρη, οι άνθρωποι εκεί, στο Αγρίνιο που ήμουνα, λέγανε, πώς να ανταγωνιστώ ρε φίλε μου, λέει, επειδή πιάσαμε μια συζήτηση, αυτόν που από την Κίνα φέρνει ένα πράγμα που σε μένα κοστίζει, μου λέει, 7 ευρώ, χωρίς κέρδος, μου λέει, το βάζω στη βιτρίνα, δεν βάζω καθόλου κέρδος, για μένα αυτό κοστίζει 7 ευρώ για να το φέρω. Αυτός το πουλάει με ένα 40. Πώς θα βγω εγώ?
1: Δεν βγαίνει, δεν
0: και έρχεται
1: υπάρχει.
0: Και αδασμολόγητο. Γιατί τα 2 και 3 ευρώ που βάζουν στα πακέτα είναι κωμωδία.
2: Ναι. Μόλις περιέγραψες, αυτό είναι η οικονομία και η αδυναμία της οικονομίας μας και είναι η πραγματική σκέψη, ο συλλογισμός που πρέπει να κάνουμε όταν σκεφτόμαστε την οικονομία. Χτες βλέποντας το ντοκιμαντέρ της Ελένης και της Βεβερινού.
1: Το χιλιοστό.
2: Κάποια στιγμή λέει, επειδή τον έχω γνωρίσει, το γενικό γραμματέα του Σόιμπλε, ο Στέφεν λέγεται ο άνθρωπος, ο οποίος λέει ότι τις μέρες τις δύσκολες του 15 πήγα, λέει, σε μια κάβα εδώ στη Γερμανία και έψαξα να βρω ένα κρασί από την Ελλάδα. Το λέει μέσα στο ντοκιμαντέρ.
1: Ναι.
2: Εγώ προσέχω κάτι χαζά τέτοια. Και λέει ότι βρήκα, λέει, δύο ξεπερασμένου ποικιλίες κρασιών.
1: Ναι.
2: Ποικιλίες κρασιών σε πολύ υψηλή τιμή από την Ελλάδα και τίποτα άλλο.
1: Όλα τα άλλα ήταν ξένα κρασιά.
2: Όλα τα άλλα ήταν σε γερμανική κάβα. Έψαχνα να δει τι εξάγουν αυτοί οι Έλληνες.
1: Κρασί.
2: Τη στιγμή που συζητάγανε για το Plan B, για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, αναρωτιότανε, θα αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους και τι πουλάνε όμως αυτοί οι άνθρωποι. Και διαπίστωσε ότι δεν πουλάμε ούτε κρασί. Τότε. Εκείνη την περίοδο. Αυτά που εμείς θεωρούμε. Τότε που η κατανάλωση στην Ελλάδα ήταν στον πάτο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή δεν πωλούσε κανείς τίποτα και δεν καταφέρναμε να έχουμε ένα προϊόν προς εξαγωγή σε μια κανονική τιμή.
1: Πολλό δε μάλλον είναι ανταγωνιστικό ένα τέτοιο προϊόν.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε και αύριο, να είσαι καλά.
0: Λοιπόν. Ναι. Για να καταλάβουμε λίγο αυτό που λέγαμε. Ο Δημήτρης λέει: επιτέλους σταματήστε να λέτε το leasing. Leasing. Διαβάζεται σε όλο τον κόσμο. Από όλη αυτή, βέβαια το παραδέχεται, λέει, εξυπνακίστικο τύπ της ημέρας, ευχαριστώ. Από όλη αυτή τη συζήτηση, μείναμε ότι λέγεται leasing.
1: Εμείς leasing το ξέρουμε, leasing θα το λέμε.
2: Και το βαζέχα και όχι βάρτσικα.
0: Βάρτσικα, σωστό.
1: Διαφημίσεις.
4: Κυρία Αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ! Εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξε το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
8: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
7: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
8: ΕΣΧΑ?
7: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
8: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
7: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
9: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
10: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου.
11: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
13: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
12: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
13: Φυσικά, BioClima.
14: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
17: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.

0: Ένας πολύ καλός σου φίλος με ρωτάει και ζητάει την άποψή σου να μας πεις εσύ.
1: Βεβαίως να το απαντήσω.
0: Να μας δώσει τα φώτα σου.
1: Ναι.
0: Για την, ποια είναι η προσωπική σου θέση δηλαδή.
1: Προσωπική μου θέση.
0: Ναι, για το κόμμα Σαμαρά.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν έχει.
0: Ναι, γιατί σε βλέπω λίγο.
1: Λοιπόν. Κοίταξε, εκτιμώ, μέχρι πριν λίγο καιρό έλεγα ότι μάλλον δεν θα το αποτολμήσει ο πρώην
0: Πρωθυπουργός.
1: Τώρα έχω κάποιες πληροφορίες, ναι, ότι τελικά θα προχωρήσει
0: θα το κάνει,
1: στη δημιουργία ενός κόμματος. Εντάξει, ο ίδιος είπε και προχθές στην εκδήλωση την Παρασκευή στο Ηράκλειο ότι έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν έρθει η ώρα.
0: Ναι.
1: Το ζητούμενο είναι μέχρι πού μπορεί να πάει το κόμμα του κ. Σαμαρά, εάν θα προκαλέσει φθορά στην Νέα Δημοκρατία. Έτσι, και τι θα γίνει στο δεξί κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας με τη δημιουργία ενός κόμματος.
0: Αυτή είναι η άποψή σου, Γιάννη.
1: Αυτή
0: που λένε οι συνεργάτες του Σαμαρά.
1: Εάν θα το κάνει, δεν θα το κάνει.
0: Ναι, και πώς το βλέπεις εσύ.
1: Θεωρώ ότι θα το κάνει, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει μεγάλη ανταπόκριση.
0: Εσύ πώς το.
1: Το είπα. Θεωρώ ότι δεν θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Α, δεν θα έχει ανταπόκριση.
1: Ναι. Μάλιστα. Θεωρώ ότι θα το κάνει τελικά ο κύριος Σαμαράς. Δεν νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.
0: Ο επιβλέπων λέει αντικειμενική γεια σας. Μετά το έγκλημα του Αιγείου, τη διασταύρωση του Κούτρα, τις διαφημίσεις και την ακρίβεια της αγοράς, μήπως θα μας πείτε για την κατοστάρα που φάγανε οι Βάζελοι. Τι φάγανε, τι να λέμε τώρα.
1: Καλά, έχει. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
0: Όχι, έτσι είναι.
1: Έτσι, πώς τη φάγανε, να λες.
0: Πώς τη φάγανε. Έπαιξε καλύτερα ο Ολυμπιακός και τη φάγανε.
1: Καλά.
0: Τι καλά, καλαμάκια, τούμπανε.
1: Καλά, μα και έχει παράπονο ο Παναθηναϊκός πάλι από τη διαιτησία. Διαφορές στις βολές, διαφορές στα φάουλ.
0: Ο ένας πάντα θα έχει παράπονο. Δεν υπήρξε κάποια φάση που έκρινε το μάτς.
1: Όχι, μπορεί όμως να υπήρξαν πολλές φάσεις που έκρινε το μάτς.
0: Δεν υπήρξαν και πολλές φάσεις. Μην τρελά.
1: Δεν μπορώ να πω γιατί δεν το είδα. Δεν το είδα, εσύ που το είδες.
0: Άπαξ και δεν το είδες, τι ασύζηταμε τώρα.
1: Διάβασα μόνο. Να είμαι ειλικρινής. Υπάρχει άλλο αύριο.
0: Άλλο μάτς αύριο.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκαμε τώρα, ο Φουρνιά ήταν καταπληκτικός εδώ τώρα χθες. Θα λέμε τώρα, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει.
1: Καλό υπόλοιπο
0: λοιπόν,
1: ημέρας.
0: Ο Πέτρος λέει, Πέτρε, Χρήστο, ένα ποσοστό πρόβλεψη για Σαμαρά. Πες ρε Γιάννη.
1: Εσύ είπε, Χρήστο είπε.
0: Πρώτα, εσύ που ξέρεις.
1: Εγώ θεωρώ ανάμεσα στο 5 και το 7.
0: 5 και το 7.
1: Ναι.
0: 3,5.
1: Μάλιστα.
0: Στις πρώτες εκλογές.
1: Ακούσατε και τις προβλέψεις μας.
0: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Δεν δουλεύει, λέτε, περισσότερη.
1: Η πλατφόρμα για τα καθάριστα.
0: Η πλατφόρμα για τα καθάριστα. Δεν δουλεύει, λέτε, περισσότερη, αλλά έρχεται εμφανιστεί κανένα δύο που επιμείνατε και την κάνατε τη δήλωση. Mm-hmm. Έρχεται η κυρία Κατερίνα Δράκου για τη συνέχεια. Να είστε καλά, να προσέχετε. Γεια σας.
2: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Είσαι έτοιμος να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Γνώρισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μεταπτυχιακά προγράμματα με αναγνωρισμένο κύρος και ευέλικτη φοιτηση. Σπούδασε σε ένα δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο και απόκτησε το μάστερ σου. Μεταπτυχιακές σπουδές με προσιτά δίδακτρα, υποτροφίες και διαμονή για φοιτητές από την Ελλάδα. Μεταπτυχιακά με αναγνώριση και ευελιξία από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Υποβολή αιτήσεων μέχρι 30 Ιουνίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί στην αριστεία.
5: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
6: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Όταν είσαι...
13: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
14: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
15: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
16: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
15: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
16: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
17: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
18: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθήκων και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
19: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM. No.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 7.
1: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
2: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας. Στα μάτια ο θυμός, ο πόνος. Στα μάτια το μίσος. Στα μάτια η αγάπη. Στα μάτια η κακία, η καλοσύνη. Στα μάτια ο έρωτας. Στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Στον σύγχρονο κατασκευαστικό κόσμο, η ακρίβεια και η ποιότητα κάνει τη διαφορά. Η ειδική πρέσα τσιμεντοκονίας της Κήτος Κατασκευαστικής ΕΕ προσφέρει άριστα αποτελέσματα σε δάπεδα, ενδοδαπέδια θέρμανση και θερμομόνωση, υποσκαφών και ταρατσών. Ομοιόμορφη κατανομή, αντοχή στο χρόνο και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Επένδυσε στην ποιότητα. Επένδυσε σωστά. Επέλεξε την Κήτος Κατασκευαστική ΕΕ. Τηλέφωνα 698-371-0438 και 698-493-2978. Εθνική Οδός Ζακύνθου Κερίου στο Παντοκράτορα. Επίσης, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kitosconstruction.gr. Kitos Construction Company από το 1992 με εμπειρία στον τομέα της οικοδομικής βιομηχανίας στη Ζάκυνθο.
5: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
6: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικείμενα δικά σου και ό,τι άφησες εδώ

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 8.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ρούλα Βρατάκου. Είμαι η Καταρίνα Βράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Στην ασφάλεια Αιγείου παραμένει ο 65χρονος σύντροφος της 54χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μαζί με τον γιο της 26 ετών μέσα στο σπίτι τους στο Λόγκο Αιγείου με εκτεταμένα τραύματα με μαχαίρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος δήλωσε ότι δεν εμπλέκεται στο άγριο έγκλημα. Ωστόσο, βρέθηκε μπλούζα του με ίχνη αίματος και ο ίδιος είχε αμοιχές στα χέρια του, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από πάλι. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η νεροποντή που έπληξε νωρίτερα την Τρίπολη. Δρόμοι πλημμύρισαν ενώ η πυροσβεστική δέχτηκε 17 κλήσεις για παντλήσεις υδάτων, κυρίως από υπόγεια καταστημάτων. Ζημιές προκλήθηκαν και από πτώση δέντρου σε αυτοκίνητα. Δεν είναι ικανοποιητικός ο αριθμός των οικοπαίδων που έχουν δηλωθεί ως καθαρισμένα στην σχετική πλατφόρμα, δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, αναφέροντας πως μέχρι στιγμής έχουν δηλωθεί οι καθαρισμοί περίπου 350.000 οικοπαίδων, δηλαδή 100.000 λιγότερα σε σχέση με πέρυσι. Ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι η καταληκτική ημερομηνία για την δήλωση των καθαρισμών είναι 15 Ιουνίου, από τις 16 ξεκινούν οι έλεγχοι. Αναφερόμενος στις πυρκαγιές, ο κ. Τουρνάς τόνισε ότι κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου σημειώνονται περίπου 6.400 πυρκαγιές. Φέτος, από την 1η Μαΐου, έχουν ξεσπάσει 556, 17% λιγότερες σε σχέση με πέρυσι. Διευκρίνησε ότι το 85% των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκαν οι εξυσυλληφθέντες που φέρονταν να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στις πολεοδομίες της Αττικής. Πρόκειται για το τρίτο κύκλωμα που σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ηγετικός ρόλος αποδίδεται σε ένα ζευγάρι το οποίο κατήχε θέσεις κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Σημειώνεται ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα τα οποία εξετάζονται για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Γιατρός καταδικάστηκε στην Θεσσαλονίκη σε φυλάκιση 3 ετών με τριετή αναστολή καθώς έκανε προληπτική μαστεκτομή σε 60χρονη ασθενή του χωρίς η ίδια να έχει καν γενετική προδιάθεση για καρκίνο. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο το χειρουργό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο. Η κατηγορία όμως μετατράπηκε από κακουργηματική σε πλημέλημα με αναγνώριση 2 ελαφρυντικών, τη μεταγενέστερη καλή συμπεριφορά και την ειλικρινή μεταμέλεια. Σύμφωνα με την καταγγελία της 60χρονης, ο γιατρός την ενημέρωσε ότι το γονιδιακό τεστ είχε βγει θετικό, κάτι που αποδείχθηκε ψευδές. 324 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων στην Κρήτη και ανοιχτά της Γάβδου. Με την συνδρομή του λιμενικού μεταφέρθηκαν όλοι στο λιμάνι των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Γιατρός συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη μετά από καταγγελία για ασυλικής πράξης σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης. Το περιστατικό φέρεται να τελέστηκε χθες σε διαγνωστικό κέντρο της πόλης. Ο 74χρονος γιατρός οδηγήθηκε στον εισαγγελέα όπου του απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Παραμένει υποκράτηση μέχρι την απολογία του. Μεγάλες διαστάσεις λαμβάνουν οι τηλεφωνικές απάτες στη Βόρεια Ελλάδα, με τους επιτίδιους να χτυπούν σχεδόν καθημερινά, στοχοποιώντας κυρίως ηλικιωμένους. Μόνο το τελευταίο 24ωρο καταγγέλθηκαν 2 νέες περιπτώσεις σε Σέρες και Χαλκιδική, με λία άνω των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εξιγνιάστηκε η υπόθεση που είχε σημειωθεί τον περασμένο μήνα στην Μπέλα, όταν επιτίδιος, προσποιούμενος τον λογιστή, κατάφερε να πείσει 82χρονο να του δώσει 5.000 ευρώ. Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί από την αστυνομία. Θανατηφόρα παράσυρση 76χρονης πεζής σημειώθηκε το πρωί στην οδό Κλαβδιανού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την ηλικιωμένη παρέσυρε μοτοσικλέτα που οδηγούσε 22χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Άλλοι τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχιά δυστυχήματα το τελευταίο 24ωρο, σε Καστοριά, Φολέγανδρο και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, στο ύψος των Μαλγάρων. Μεταξύ των θυμάτων και ένας 16χρονος, ο οποίος επέβαινε στην καρότσα αγροτικού οχήματος που ανετράπη στην Καστοριά. Συνεχίζονται τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή έπληξε χωριό στην επαρχία Τζεζίν, ενώ πραγματοποιήθηκαν 6 Ισραηλινές επιθέσεις με ντρόουν σε περιοχή της πόλης Σιδώνα. Την ίδια ώρα, οι συνεργάτες του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούν να εκφράζουν αισιοδοξία ότι επίκειται συμφωνία, παραπέμποντας στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι αναμένει εξελίξεις μέσα στις επόμενες 2 ή 3 ημέρες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ενδεχόμενη συμφωνία θα μπορούσε να επιτευχθεί εντός 48 ώρων. Κύμα μεγάλη ζέστη αναμένεται να πλήξει από αύριο, κυρίως στην κεντρική και νότια Ιταλία. Ρεκόρ αναμένεται να καταγραφεί στην πόλη Φότζια της Απουλίας με 36 βαθμούς, ενώ στην Κατάνη της Σικελίας, στη Φλωρεντία αλλά και στην Πολόνια το θερμόμετρο θα ξεπεράσει τους 32. Στην αθλητική σας ενημέρωση, με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό, ενώ επέβαλε και πρόστιμο 50.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τη νέα σεζόν και θα έχουν κανονικά τον κόσμο στο πλευρό του στον αυριανό τέταρτο τελικό. Ο Παναθηναϊκός δεν υπολογίζει τον Νίκο Ρογκαβόπουλο που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ενώ αμφίβολη είναι η Σλούκας και Όσμαν. Στον Ολυμπιακό την τελευταία στιγμή θα κριθεί η παρουσία του Ντόρσεϊ και Παπα-Νικολάου. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ στο καλοκαίρι του 2029, καθώς η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου Τεχνικού για 2 επιπλέον χρόνια, καθώς η αρχική συμφωνία είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν ώψη του Παγκόσμιου Κυπέλλου, η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε της Βόρειου Ιρλανδίας με 3-1. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά. Ξεκινούμε το απόψινο βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τις πολιτικές ειδήσεις στον δρόμο προς τις εκλογές. Στο χρησμό του Αντώνη Σαμαρά ότι η φύση απεχθάνεται τα κενά, ήρθε να προσθεθεί μία ακόμα συμβιλική δήλωση του στενού συνεργάτη του που έδωσε νέα όθηση στα σενάρια περί δημιουργίας κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό. Από την κυβέρνηση παρακολουθούν με προσοχή τις κινήσεις Σαμαρά, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επαναλαμβάνει ξανά σήμερα ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή το 2027. Θα ακούσετε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Πινελόπη Γκάλιου.
1: Το χρόνο των εκλογών έδειξε μέσω του ChatGPT ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για τα 6 χρόνια του gov.gr και σχολιάζοντας την εκτίμηση που έκανε νωρίτερα η τεχνητή νοημοσύνη.
2: Κοιτάζοντας και προς το 2027, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι λοιπόν την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους.
1: Μια ημέρα μετά τον μίνι ανασχηματισμό και με φόντο τις φήμες για τη σύσταση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απορρίπτει αναφορές περί δεξιόστροφων επιλογών της κυβέρνησης.
3: Εγώ δεν ξέρω αν λέγεται δεξιά ατζέντα. Εγώ ξέρω πως λέγεται μια συνεπής ατζέντα απέναντι στο σύνολο των πολιτών. Μπορεί αυτά να μην τα έχουμε ντύσει με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να μην έχει επιλέξει να εμφανίζεται στο Βήμα ή σε ένα μπαλκόνι ως ένας άλλος κολοκοτρώνης, αλλά έχει επιλέξει με τις πολιτικές του να δώσει απαντήσεις.
1: Οι πληροφορίες από το στρατόπεδο Σαμαρά αναφέρουν πως είναι έτοιμος για το νέο κόμμα και αναμένει την κατάλληλη στιγμή, η οποία δεν αποκλείεται να είναι πολύ κοντά στις εκλογές. Ο πρώην Πρωθυπουργός διατηρεί τις επαφές του με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
4: Θα το ανακοινώσει όχι πολύ πριν τις κάλπες.
5: Εσείς το είπατε. Εγώ δεν ξέρω.
1: Ο κύριος Σαμαράς εξακολουθεί να άσκει δρυμύτατη κριτική στην κυβέρνηση και να ταυτίζει τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αλέξη Τσίπρα με κριτήριο τις πολιτικές που όπως εκτιμά οδηγούν στη δημοσκοπική πτώση της κυβέρνησης.
5: Εάν η παράταξη του 40 και του 50% κατηγορήσει τον Αντώνη Σαμαρά επειδή δεν έπιασε το 25%, στερείται κάθε λογική. Θα πρέπει να αναρωτηθούν πού πήγε το άλλο 20%. Εάν θεωρήσει η κυβέρνηση ότι οφείλει την πτώση αυτή στον κύριο Σαμαρά, θα πρέπει να κοιτάξει τον καθρέφτη της. Είναι η πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τη Νέα Δημοκρατία από 20 έως 24, 25, 26%.
6: Δεν φοβόμαστε, διότι θεωρούμε ότι οι άνθρωποι που ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία παραμένουν σταθεροί στη Νέα Δημοκρατία, πιστεύουν στις πολιτικές της κυβέρνησης και οποιοδήποτε επιφυλακτικός και καχύποπτος δεν μπορεί να μην δεν αναγνωρίσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί.
1: Στάση αναμονή στηρούν και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ελπίζω και εύχομαι να μην γίνει, γιατί πιστεύω ότι αν γίνει ένα τέτοιο κόμμα θα δημιουργήσει θέματα και σε εμάς. Κάποια ίσως.
1: Μέχρι το στήσιμο της κάλπης, οι εξελίξεις σε όλους τους χώρους θα είναι πυκνές.
0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στην κέντρο αριστερά. Εκεί κοιτούν τις δημοσκοπήσεις που δεν κομίζουν πάντα καλά μαντάτα, το αντίθετο θα έλεγε κανείς. Στον ΣΥΡΙΖΑ πάλι το σκηνικό είναι πολεμικό, με τα δύο στρατόπεδα να αλληλοκατηγορούνται και την μειοψηφία να κατηγορεί την ομάδα του Σοκράτη Φάμελου ότι κρύβεται. Το δημοσκοπικό momentum του Αλέξη Τσίπρα βάζουν στο μικροσκόπιο από το ΠΑΣΟΚ. Εκεί αναζητούν βηματισμό. Αναζητούν βηματισμό, όπως θα ακούσετε τώρα Δέσποινα Βλεπάκη, αλλά και στρατηγική συσπήρωσης.
1: Μετά τη μάχη των στρατοπέδων για το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τις επόμενες εκλογές, στην Κουμουντούρου ξεκίνησαν και οι προσωπικές κόντρες. Ο Νίκος Παπάς άφησε σήμερα εχμές κατά του εκπροσώπου τύπου του κόμματος Κώστα Ζαχαριάδη περί αφωνίας.
8: Ενδεχομένως να χρειάζεται και ο εκπρόσωπος τύπου να βγει δημόσια και να διευκρινίσει, διότι έχουμε να τον δούμε πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω αν ασκεί τα καθήκοντά του. Δεν γνωρίζω, έχω να τον δω πάρα πολύ καιρό. Δεν βγαίνει στις τηλεοράσεις, δεν βγάζει ανακοινώσεις.
1: Ο Κώστας Ζαχαριάδης, σε επικοινωνία του με δημοσιογράφους, επιχείρησε να κλείσει τη συζήτηση, τονίζοντας ότι δεν βοηθούν σε τίποτα οι εσωτερικοί διαπληκτισμοί.
9: Η δουλειά των στελεχών του κόμματος δεν είναι να μαλώνουν μεταξύ τους τα κανάλια. Αρκετά πληγώσαμε την κοινωνική βάση της παράταξης.
1: Το τοπίο στον ΣΥΡΙΖΑ παραμένει θολό. Με άλλους βουλευτές να δηλώνουν ότι θα ολοκληρώσουν την κοινοβουλευτική τους θητεία ως βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και άλλους να βλέπουν πιο θετικά τη μετακίνηση στην Ελλάς.
10: Είναι θεσμική και ηθική μου υποχρέωση να ολοκληρώσω την εντολή που έλαβα στο όνομα του Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής το 19 και το 23 και του ΣΥΡΙΖΑ.
11: Μέχρι τη λήξη της κοινοβουλευτικής μου θητείας. Πρέπει να διαλυθεί. Θα τιμήσω την εντολή του Ανδραμινό που με εξέλεξε.
12: Α, θα σας πω και κάτι άλλο. Το γεγονός ότι έχασε δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ξαναρθεί. Με τη λογική αυτή δεν θα μπορούσε να έχει ξαναρθεί ποτέ ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ιστορικά μιλάτες. Ο Ανδρέας Μανδρέας.
1: Από τη Νέα Αριστερά συνεχίζουν τις επιθέσεις στον Αλέξη Τσίπρα.
13: Γιατί δεν πάτε κι εσείς με τον Τσίπρα?
14: Γιατί θέλω μια αριστερά που να πιστεύει αυτό που λέει και να λέει αυτό που πιστεύει.
1: Την ίδια ώρα προβληματισμό εξακολουθούν να προκαλούν στο ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις.
15: Είναι η πρώτη εικόνα, την παίρνουμε πολύ σοβαρά, αλλά κατά τα άλλα έχουμε εμείς. Βλέπουμε για μας ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά μπροστά.
16: Τι θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι.
17: Ερμής 91,8 στα FM.
18: Προσελκύει το ενδιαφέρον, το καινούριο κόμμα και η επανεμφάνιση.
0: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Αντιμετώπιση με ένα βαρύτατο κατηγορητήριο. Είναι οι 6 συλληφθέντες του κυκλώματος της Πολεοδομίας Αττικής που σήμερα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή. Μια οργάνωση που είχε ιεραρχία, δομή και διακριτούς ρόλους με διαλόγους που καίνε τα εμπλεκόμενα πρόσωπα και ντοκουμέντα που προδίδουν το αλυσβερίσι των παράνομων διευθετήσεων. Χρήματα που άλλαζαν χέρια και άλλαζαν σε κοινή θέα, όπως ακούσετε τώρα από τον Νίκο Μαλιαράκη.
19: Δωροληψίες σε πάρκινγκ και καφετέριες, φάκελοι μέσα σε κούτες που άλλαζαν συνεχώς χέρια και υπέρογκα χρηματικά ποσά για κάθε είδους πολεοδομική εξυπηρέτηση. Ο Sky φέρνει στο φως φωτογραφικά ντοκουμέντα από τη δράση των μελών της οργάνωσης που θησάβριζε μέσα από τις πολεοδομίες της Αττικής. Σε μία από αυτές, 50χρονη πρώην εργαζόμενη στο Δήμο Γαλατσίου, που φέρεται να έχει αρχηγικό ρόλο στο κύκλωμα, συναντά ενδιαφερόμενο που τη ζητά άρση διακοπής εργασιών για το κατάστημά του. Ανταλλάσσουν σακούλα που εκτιμάται ότι περιέχει μεγάλο χρηματικό ποσό και η οποία στη συνέχεια περνά σε άλλο μέλος του κυκλώματος. Ενδεικτικός είναι ο διάλογος που έχει στη διάθεσή του ο Sky για μία από τις δεκάδες περιπτώσεις δωροληψίας για την έκδοση προέγκρισης οικοδομικής άδειας για ακίνητο για το οποίο έχει υποβληθεί καταγγελία.
20: Η άλλη δεν αποσύρει την καταγγελία. Όχι, ξέχασέ τους. Και μπορεί και να ξανακάνουνε καταγγελία άμα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Να τους κάνουμε με κάποιον δικό σου. Εσύ να μου πεις πόσα λεφτά θέλεις. Ο καφές είναι έτοιμος, να ξέρεις.
21: Όποτε θέλεις παίρνω να πιούμε έναν.
19: Σε άλλο φωτογραφικό ντοκουμέντο αποτυπώνεται η τελευταία δοσοληψία ανάμεσα σε μέλη της οργάνωσης σε κατάστημα εστίασης στην Ηλιούπολη. Η 50χρονη, που μαζί με τον σύζυγό της φέρεται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, λαμβάνει φάκελο με 3.000 ευρώ. Απαιότερο μέλος της οργάνωσης, που ο κοριός των αδιάφθορων της ελληνικής αστυνομίας καταγράφει να λέει.
22: Ορίστε, να σου δώσω και σένα το δώρο σου.
19: Λίγα λεπτά μετά, οι άνδρες του εσωτερικών υποθέσεων τους συλλαμβάνουν επ' αυτοφόρο.
23: Οι ταρίφες για τους 6 συλληφθέντες κυμαίνονταν από 1.000 έως ακόμη και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη δυσκολία της περίπτωσης που αναλάμβαναν να διεκπαιρεώσουν. Με τις αρχές να έχουν εξιχνιάσει συνολικά 29 περιπτώσεις δωροληψίας.
20: Για εκείνη τη δουλειά που θέλω να κάνω.
21: Ναι, αγόρι μου.
20: Σκεφτόμουν να σου στείλω τα σχέδια με WeTransfer, να μου πεις αν μπορείς να με βοηθήσεις με την απαραίτητη αμοιβή βεβαίως. Νόμιμα πράγματα.
21: Ναι, ναι.
19: Λίγο πριν τις 11 το πρωί, 6 συλληφθέντες για το δεδαλώδες κύκλωμα πέρασαν το κατόφλι του ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν.
2: Σε καμία περίπτωση δεν ζήτησα και δεν έλαβα χρήματα για καμία διοικητική πράξη. Οι συνομιλίες μου με τον φερόμενο ως αρχηγό ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας του στη θέση αυτή.
19: Όλες οι αποδιδόμενες κατηγορίες, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, εδράζονται αποκλειστικά και μόνο σε τηλεφωνικές μου επικοινωνίες ως επιτοπλίστων με φίλους και συναδέλφους μου, το περιεχόμενο των οποίων έχει διαστρεβλωθεί πλήρως.
3: Η υπόθεση προκαλεί σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις.
4: Η κυβέρνηση από χθες επιχειρεί να θωρακιστεί πίσω από την παρέτηση του κυρίου Μπακογιάννη, ο οποίος επικαλέστηκε την ακαδημαϊκή του καριέρα. Δεν είπε όμως τίποτα για την ταμπακέρα και τις πολιτικές ευθύνες.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία απαιτεί συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση για τους λόγους παρέτησης του κυρίου Μπακογιάννη, που μάλλον δεν θυμήθηκε ξαφνικά την επιστροφή στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα.
5: Η παρέτηση Μπακογιάννη δεν αρκεί για το σκάνδαλο στην Πολεδομία, διότι όποια πέτρα και να σηκώσεις από κάτω θα βρεις γαλάζια ακρίδα της κυβέρνησης.
19: Οι μαραθώνιες απολογίες των 6 συλληφθέντων βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Το κατηγορητήριο είναι ιδιαίτερα βαρύ και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων κακουργηματικές διώξεις για συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης.
0: Λοιπόν, τώρα πάμε στον Παναγιώτη Σπυρόπουλο για να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες και το ρεπορτάζ που έχει κάνει για αυτό το δεδαλώδες κύκλωμα με τα πολλά πρόσωπα που εμπλέκονται είτε άμεσα είτε έμεσα. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις έτσι πολύ χαρακτηριστικές. Ένα ακίνητο, δύο παρατυπίες, ένα πρώην Γενικό Γραμματέα και νυν πολιτευτή με τη Νέα Δημοκρατία. Για να μας πει περισσότερο ο Παναγιώτης.
24: Μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, τον κύριο Ευθύμιο Μπακογιάννη, για προσωπικούς λόγους, καθώς μέλος της οικογένειάς του έχει συγγενική σχέση με το πρώτο βαθμό, μάλιστα με το φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος των Πολεοδημιών, ένας ακόμα πρώην Γενικός Γραμματέας, δύο υπουργείων και νυν πολιτευτής του κυβερνούντος κόμματος, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης, εμφανίζεται στη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων. Και αυτό γίνεται συγκεκριμένα σε δύο περιπτώσεις. Πρόκειται για συναντήσεις που έχει 50χρονη αρχηγό με την 59χρονη προϊσταμένη της Ιδώμα Μαρουσίου, που καταγράφονται από τις 26 Νοεμβρίου του 2025 έως και τις 24 Δεκεμβρίου του 2025, για να εκδοθεί μια παράτυπη οικοδομική άδεια ακινήτου του νυν πολιτευτή στο Μαρούσι μέσω του αρμόδιου μηχανικού, μάλιστα έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής. Η 50χρονη συναρχηγός, μάλιστα, παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό. Είναι στα φωτογραφικά ντοκουμέντα από το ρεπορτάζ που έκανε ο Νίκος Μαλιαράκης, μέσα σε ένα κουτί από γλυκά, μέρος του οποίου μάλιστα παρέδωσε την ίδια σχεδόν ώρα στην 59χρονη προϊσταμένη του Ιδώμα Μαρουσίου, η οποία μάλιστα είχε λάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό κάποιες μέρες νωρίτερα. Υπάρχουν νέες συναντήσεις από τις 3 Απριλίου του 2026 έως και τις 5 Απριλίου του Μαΐου, συγγνώμη, του 2026. Πάλι με την 50χρονη αρχηγό και την 59χρονη προϊσταμένη της Ιδώμα Μαρουσίου. Και αυτό αφορά για το ίδιο ακίνητο την αποδόμηση και αρχειοθέτηση καταγγελίας κατά της νομιμότητας της παράτυπης άδειας κατεδάφησης για το ίδιο ακίνητο του νυν πολιτευτή και μάλιστα έναντι 3.000 ευρώ.
0: Για να καταλάβουμε λίγο, λόγω θέσης αυτό το οποίο περιγράφεται είναι ότι ο συγκεκριμένος πολιτευτής είχε τον τρόπο, είχε και την θέση και τα μέσα για να ζητεί εξυπηρετήσεις και να λαδώνει για αυτές. Αυτό περιγράφεται. Εσύ μίλησες μαζί του. Για να δούμε τι σου είπε.
24: Ακριβώς. Είχα μια συνομιλία με τον κύριο Λογοθέτη λίγο νωρίτερα, ο οποίος μας είπε ότι πρόκειται για ένα ουσιαστικά οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του και μάλιστα σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου στην ελόγω υπόθεση, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε προσπάθεια σύνδεση του ονόματός μου με αποφάσεις και ενέργειες είναι απολύτως αβάσιμη, καθώς στερείται πραγματικού ερίσματος. Εξάλλου, το ακίνητο αυτό δεν αποτελεί ιδιοκτησία μου, ενώ καμία εμπλοκή δεν έχω στην όποια αξιοποίησή του. Να σου διευκρινίσω επίσης ότι οι αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων με τον ιδιοκτήτη του συγκεκριμένου ακινήτου.
0: Αυτό είναι ακινητό του Παναγιώτη.
24: Δεν σε άκουσα, συγγνώμη.
1: αυτό είναι τελικά κινητό του, για να καταλάβουμε λίγο τι υπόθεση είναι αυτή και τι προεκτάσεις έχει.
24: Όπως περιγράφεται στην δικογραφία της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, φαίνεται ιδιοκτήτης ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Ωστόσο, ο ίδιος μιλάει για ένα οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα αυτή τη στιγμή έχει καταδαφιστεί και γίνεται μια εξκαφή για την ανέγερση ενός νέου, και την απόλυτη εκμετάλλευση έχει η σύζυγός του και η αδερφή του. Τουλάχιστον όπως ο ίδιος υποστηρίζει και αναφέρει.
1: Το ζευγάρι στην κορυφή αυτού του κυκλώματος, όταν άρχισε να στριμώχνεται Παναγιώτη, τότε φέρεται να επιχείρησε να δωροδοκίσει, σύμφωνα πάντα με τις αρχές και μία σειρά δημόσιων λειτουργών.
24: Ναι, ακριβώς. Από τις συνομιλίες μελών του κυκλώματος προκύπτει ότι η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αρχικά έκανε έλεγχο στις δηλώσεις πόθεν έσχεσης του αρχηγικού ζευγαριού και ενός ακόμα συνεργού τους. Εκεί ο έλεγχος ανέδειξε ανακρίβεια στα δηλωθέντα περιουσιακά τους στοιχεία, όπως επίσης και στο σύνολο των τραπεζικών τους συναλλαγών, που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί η προέλευσή τους. Έτσι, η 50χρονη αρχηγός, από ό,τι φαίνεται, ψάχνει τρόπους χρηματισμού δικαστικού λειτουργού, μάλιστα με ενδιάμεση μια δημοσιογράφο που την φέρνει σε μια επαφή με έναν εκπρόσωπο ΜΚΟ. Και στη συνέχεια υπάρχει και μια προσπάθεια στελέχους της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας με διάμεσο πρώην στέλεχο του ΣΔΟΕ. Να σας πω ότι για την πρώτη περίπτωση, για την ανέβρεση ενός δικαστικού λειτουργού, ο ενδιάμεσος, ο εκπρόσωπος της ΜΚΟ λαμβάνει και 20.000 ευρώ από την

0: Βουλίο, το ονομάκι Βορύδης έθεσε το δίλημα αν τις βάρκες τις βυθίζουμε ή τις αφήνουμε. Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης ήταν οργισμένες, με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εξηγεί στη συνέχεια πως επιχειρήθηκε διαστρέβλωση των λεγόμενων του.
1: Σύγκρουση με την αντιπολίτευση προκάλεσαν οι αναφορές του Μάκη Βορύδη σχετικά με τη διαχείριση των μεταναστών από το λιμενικό, καλώντας τα κόμματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να απαντήσουν ποια είναι η θέση τους.
2: Ξεκινάει λοιπόν αυτός με τους παράνομους μετανάστες και είναι μεσοπέλαγα. Ακούω ιδέες. Θα τη βουλιάξουμε τη βάρκα ή θα τη βουλιάξουμε? Ορισμένες ιδέες είναι επικίνδυνες. Διακινούνται ελευθέρως και ανοιχτά και καλά κάνουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τις αποκρούει.
1: Ερώτημα που εξόργησε τις πτέρυγες του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Η κυβέρνηση είναι εδώ για να απαντά και όχι να ρωτά την αντιπολίτευση και όχι να δημιουργεί εντυπώσεις. Και θα σας αντιστρέψω εγώ το ερώτημα. Σήμερα με τους 132 έπρεπε να βουλιάξει βάρκα? Σας ενοχλεί πάρα πολύ η ύπαρξη διεθνούς δικαίου, κράτους δικαίου?
4: Δεν μπορεί στο ελληνικό κοινοβούλιο να ακούγεται από το βήμα της Βουλής η φράση «αν πρέπει να βουλιάξει βάρκα». Δεν νοείται, δεν επιτρέπεται. Είναι απαράδεκτο. Μας προσβάλλει ως κράτος δικαίου. Όχι, όχι σε αυτή τη χώρα. Όχι σε αυτή τη χώρα που έχει ελεγχθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το δικαιωμάτων του ανθρώπου.
5: Ο κύριος Βορύδης επιχείρησε, αλλά ούτε αυτό μπορείτε να καταλάβετε, να διαπομπεύσει τους ανερμάτιστους της ακροδεξιάς. Και προφανώς απέναντι στον κύριο Βελόπουλο που μας είπε ότι θα πρέπει να λέμε αλτίσι και να πυροβολούμε.
1: Για διαστρέβλωση μίλησε λίγο αργότερα και ο Μάκης Βορύδης.
2: Έγινε μία απόπειρα διαστρεβλώσεως της θέσεώς μου αυτής, που είναι απολύτως αρνητική ως προς αυτό. Ακριβώς επειδή δεν πρέπει να εφαρμόζονται τέτοιες πολιτικές, ακριβώς έχουν νόημα οι πολιτικές της κυβερνήσεώς μας.
6: Η πολιτική της καταστολής και του εγκλωβισμού είναι που κοστίζει. Και όχι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που τάχα ζουν από επιδόματα, όπως έχουμε ακούσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και από διάφορους άλλους ακροδεξιούς.
2: Σκοτώνει η λαθρομετανάστευση την Ελλάδα.
1: Ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης παρουσίασε τα δεδομένα που αποτυπώνουν τη μείωση μεταναστευτικών ροών τους πρώτους 5 μήνες του 2026 κατά 36%.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr Κωδρικτόνος 16.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
12: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά.
15: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
17: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
16: Ε, τι
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε.

0: betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
0: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Greece.gr, Υποκράτους 33.
6: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.

0: 100,3 στα ραδιοφώνα σας. Επιστροφή για το δεύτερο ημερό του απόψινου βραδινού μαγκαζίνου. 8 και 32 πρώτα λεπτά. Συνεχίζουμε με τα ελληνοτουρκικά και το φημολογούμενο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα που παγώνει χρονικά και σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μανώλη Κωστίδη θα έχει πιο γενικές, ως φαίνεται, διατυπώσεις. Η Τουρκία όμως όλο το τελευταίο διάστημα έχει χτίσει μια προκλητική ατζέντα με κορώνες αλλά και με πράξεις όπως η τελευταία, η παραμπολή στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Λίγες ώρες μετά την παρενόχληση, ο κύριος Δένδιας έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Ακούμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί ο Σταύρος Ιωαννίδης.
1: Καθώς η Άγκυρα προετοιμάζει το νομοσχέδιο για τις θαλάσσιες ζώνες, το οποίο αποτυπώνονται οι παράνομες διεκδικήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στέλνει αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία λίγες ώρες μετά την παρενόχληση του αεροσκάφους που τον μετέφερε στην Κύπρο.
2: Η χώρα χρειάζεται ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ώστε ο εκάστοτε Έλληνας Πρωθυπουργός να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις του επί τη βάση των θελήσεων του ελληνικού λαού και της Βουλής των Ελλήνων. Όχι υποχρεωμένος υπό το κράτος διακηρυγμένης απειλής μιας άλλης χώρας.
1: Ο Νίκος Δένδιας, μιλώντας στο συνέδριο Ελλάδα 2030, τόνισε ότι οι ένοπλες δυνάμεις μετασχηματίζονται και εισέρχονται στη νέα εποχή ώστε να ανταποκρίνονται στο σύγχρονο περιβάλλον απειλών.
2: Η παραβίαση των συνόρων έχει επανέλθει πλέον στην ημερήσια διάταξη. Ο πόλεμος, η βία, η απειλή, ο αναθεωρητισμός, η περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Όλα αυτά είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο καλούμαστε να επιβιώσουμε.
1: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στις επερχόμενες εκλογές, κάνοντας έκκληση στην αντιπολίτευση για σύμπνοια στις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν στις ένοπλες δυνάμεις.
2: Να μην επιτρέψουμε δηλαδή το προεκλογικό κλίμα ή η αυτονόητη όξυνση που κάθε φορά προηγείται μιας εκλογικής μάχης, να επηρεάσει τις πάγιες και απαραίτητες επιλογές που θα οδηγήσουν τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις το 2030.
1: Σε εξέλιξη βρίσκεται η τακτική άσκηση Δούριος Ήπος, στην οποία δοκιμάζονται drones και αυτόνομα συστήματα που αναπτύσσουν εταιρείες του ελληνικού αμυντικού οικοσυστήματος.
0: Λοιπόν, και έπεται και συνέχεια βεβαίως. Ο Ερντογάν ποντάρει πάρα πολλά στη συνάντηση που θα έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ. Αυτό τουλάχιστον λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης που στέκονται και στην ατζέντα των συνομιλιών. Πάμε να δώσουμε το λόγο στο Μανώλη Κωστίδη που έχει και το ρεπορτάζ.
3: Ναι, υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες στην Τουρκία για την πιθανή συνάντηση, αν έρθει ο Τραμπ, θα γίνει αυτή η συνάντηση Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στις 7 Ιουλίου στην Άγκυρα. Και εκεί έχουν προσδοκίες για πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα για το ζήτημα των F-35. Η Τουρκία θέλει με κάθε τρόπο να επιστρέψει τα F-35 και για να βρεθεί μια φόρμουλα έστω εκεί σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για τους S-400, έτσι ώστε να προχωρήσει το θέμα των F-35. Τα F-16 που θέλει να τα εξυγχρονίσει η Τουρκία και αυτό το θέμα έχει παγώσει. Η συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία, αλλά το σημαντικότερο που αφορά την Ελλάδα. Φαίνεται ότι η Τουρκία θέλει να θέσει και άλλα ζητήματα, όπως τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας, ζητήματα υφαλοκρηπίδας, την ενεργειακή εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου, όπως λένε τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι εντάσεις με την Ελλάδα και οι διαφωνίες γύρω από το Καστελόριζο είναι θέματα που ενδέχεται να τεθούν άμεσα κατά την επίσκεψη του Τραμπ στην Άγκυρα. Οι νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, δηλαδή το νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας, σχετικά με τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας και οι νέες κινήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτά θέλει η Τουρκία να θέσει στον Τραμπ. Τώρα, ποια απάντηση θα πάρει? Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι η Τουρκία θέλει κάτι πακέτο, ένα πακέτο εκεί, έτσι ώστε να πάρει κάτι και να δώσει κάτι. Θα το δούμε αυτό.
4: Πακέτο ατζέντα θέλει η Τουρκία. Βέβαια, αυτά όλα διαρρέουν από τον τουρκικό τύπο. Ο Ερντογάν τώρα, Μανώλη, τα βάζει με την αντιπολίτευση, θυμώνει με όσους διαφωνούν, τα βάζει όμως και με ισχυρούς Τούρκους επιχειρηματίες, ίσως τον πιο ισχυρό, και το κάνει για έναν έκδοτο ή τουλάχιστον αυτή είναι η δημόσια πρόφαση.
3: Πρώτα απ' όλα να πούμε την είδηση ότι έχει ξεκινήσει εισαγγελική έρευνα για τον 95χρονο, το μεγαλύτερο επιχειρηματία της Τουρκίας, Ραχμί Κότς, για ένα ανέκδοτο που είπε και τον είχαν καταγράψει οι κάμερες επειδή κάπως σατήριζε μια κούρδισσα γυναίκα κτλ. Ξεκίνησε εισαγγελική έρευνα γι' αυτό. Πραγματικά όλοι απόρρισαν το τι συμβαίνει. Ο Κότς είναι το 9% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Τουρκίας, τράπεζες, μαρίνες, αυτοκινητοβιομηχανίες, τα πάντα έχει στην Τουρκία. Το 10% των φόρων πληρώνει στην Τουρκία. Και τώρα έρχεται και ξεκινάει η εισαγγελική έρευνα. Τον κατηγόρησαν από την κυβέρνηση οι πάντες. Ξαφνικά λέγαμε τι έγινε. Όμως υπάρχει η πολιτική ερμηνεία. Πριν από λίγες ημέρες, ο Ραχμίκος, ο 95χρονος, μαζί με τους γιους του και χιλιάδες εργαζόμενους του ομίλου του, επειδή έχουν περάσει 100 χρόνια από την ίδρυση του ομίλου, είχαν επισκεφθεί και έκαναν μια επίδειξη δύναμη, όπως λένε κάποιοι, στο μαυσολείο του Κεμάλ. Επισκέφθηκαν τον ιδρυτή της Τουρκικής Δημοκρατίας. Εκεί φωτογραφήθηκαν και αυτό θεωρήθηκε ως, κάποιοι το θεώρησαν ως μήνυμα. Λίγες μέρες μετά ξεκίνησε η εισαγγελική έρευνα, η οποία συνεχίζεται. Ο κυβερνητικός εταίρος του Ερντογάν έχει διαφορετική άποψη και λέει ότι είναι άδικη αυτή η εισαγγελική έρευνα. Ωστόσο, κάποιοι λένε ότι ίσως είναι και ένα μήνυμα από την τουρκική κυβέρνηση. Από την άλλη, η κυβέρνηση λέει ανεξάρτητη δικαιοσύνη.
0: Τώρα, αύριο από την Επιτροπή Εξοπλιστικών μπαίνουν μεταγωγικά αεροσκάφη, υποβρύχια και άλλα οπλικά συστήματα. Ο Σταύρος Ιωαννίδης θα μας πει περισσότερα.
1: Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέλει να περάσει προγράμματα που είναι όρημα πριν τις εκλογές, να κλείσει εκκρεμότητες δηλαδή. Και πάμε να δούμε τώρα ποιες είναι αυτές που έρχονται αύριο στη Βουλή. Πρόκειται πρώτα απ' όλα για τα νέα μεταγωγικά τύπου jet που θέλει να αποκτήσει η πολεμική αεροπορία, τα C390. Είναι το αεροσκάφος που βλέπετε πίσω μου. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή μεταγωγικά jet για πρώτη φορά στις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Και είναι, θα λέγαμε, έχει τη μερίδα του λέοντος ό,τι αφορά αυτό το συγκεκριμένο εξοπλιστικό πακέτο, καθώς το κόστος για τρία αεροσκάφη ανέρχεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στην προμήθεια συμπεριλαμβάνονται υποβρύχια οχήματα Βίκτα, τα οποία θα υπηρετούν στις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, 145 εκατομμύρια θα τα αγοράσουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και δύο Ισραηλινά προγράμματα. Πρώτα απ' όλα, τα μη επανδρομένα τύπου Χείρων. Δύο συστήματα θα αποκτήσει η Ελλάδα έναντι 60 εκατομμυρίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση των συνόρων και των θαλάσσιων περιοχών, αλλά και τα σόναρ για τις 4 φρεγάτες ΜΕΚΟ.
4: Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια διαδικασία. Περνούν αύριο από την Επιτροπή Εξοπλιστικών. Μετά τι απομένει, Σταύρο, για να μπει τελική σφραγίδα?
1: Πρέπει να περάσουν από το Κισαία, στη συνέχεια θα συμβασιοποιηθούν και μετά ακολουθεί βεβαίως Ολομέλεια και το Κισαία το τελευταίο, το οποίο θα αποφασίσει, ουσιαστικά θα εγκρίνει το πρόγραμμα για να μπουν οι υπογραφές. Έχει χρόνο ακόμη, ωστόσο, αν δεν κλείσουν τώρα αυτές οι εκκρεμότητες, θα περάσει πολύ καιρό. Θα μιλάμε για τέτοια εποχή του χρόνου που θα αρχίσουμε ξανά να ζεσταίνουμε αυτά τα θέματα. Άρα, καταλαβαίνεις ότι ο χρόνος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικός.
4: Δεν έχουν κλείσει όμως οι εκκρεμότητες για το θόλο, ένα αντίστοιχο όπως αυτό των Ισραηλινών.
1: Ναι, εκεί υπάρχουν κάποια προβλήματα. Περιμέναμε ο θόλος να έρθει τώρα και αυτά τα προγράμματα στη συνέχεια. Αλλά τι γίνεται? Μιλάμε για ένα τεράστιο εξοπλιστικό πακέτο ύψους περίπου 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνει συστήματα όπως είναι το Barak MX, το David Sling, το Spider All-in-One και τα ραντάρ του συστήματος. Η Ελλάδα λοιπόν θέλει το 25% της προμήθειας είτε να έρθει πίσω ως βιομηχανική συμμετοχή είτε με κάποιο άλλον τρόπο. Όμως είναι πολύ δύσκολο να αποτυπωθεί αυτό στις συμβάσεις. Υπάρχουν αγκάθια, υπάρχουν μπλοκές στις διαπραγματεύσεις.
4: Άρα έχει
1: κολλήσει.
4: Και
1: όπως μαθαίνουμε, αυτό το πρόγραμμα πάει πίσω. Διότι μιλάμε για το 25% είναι πάνω από 700 εκατομμύρια, περίπου 750 εκατομμύρια, τα οποία θέλουμε ως βιομηχανική επιστροφή.
0: Τώρα πάμε να δούμε πώς συνεχίζονται οι ήρωες στην Κρήτη. Σε Κρήτη και Αγάπητο συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Το νησί πια δέχεται ασφυκτική πίεση. Μόνο χθες εντοπίστηκαν 124 μετανάστες σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Από την αρχή του έτους ο αριθμός ξεπερνά τις 7.000. Η Μαρία Δουρουδή έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ.
5: Μία ακόμη λέμβος με δεκάδες μετανάστες, όπως αποτυπώνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Sky. Εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Κρήτης.
6: Βλέπουμε πάλι απικορτίες των καιρικών συνθηκών, το ίδιο μοτίβο, να έρχονται διαρκώς βάρκες στα νότια παραλία μας. Για παράδειγμα, θα σου πω ότι ο Μάιος έκλεισε με 57 περιστατικά και περίπου 2.600 μετανάστες.
5: Από την αρχή του έτους έως και σήμερα, οι αφίξεις σε Κρήτη και Γάβδο ξεπερνούν τις 7.000. Οι αρχές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, καθώς και πέρυσι οι αφίξεις παράνομων μεταναστών χτύπησαν κόκκινο.
7: Αυτή τη στιγμή στην Αγιά έχουμε 225 μετανάστες. Φαίνεται ότι οι ροές είναι συνεχιζόμενες. Τις τελευταίες μέρες, δηλαδή το Σάββατο και την Κυριακή και σήμερα ακόμα, έχουμε άφηξη από 4 βάρκες. Μεταξύ αυτών υπάρχουν και γυναίκες και ένα μικρό παιδί, όλοι καλά στην υγεία τους φυσικά.
5: Σε άλλο βίντεο, μετανάστες μπαίνουν σε φορτηγό πλοίο από τη Γάβδο, στηβάζονται ο ένας δίπλα στον άλλον στον γκαράζ και οδηγούνται στα σφακιά. Λίγες ώρες πριν, το λιμενικό τους είχε εντοπίσει σε λέμβο ανοιχτά της Γάβδου.
8: Κάποιες φορές φεύγουμε το πλοίο της γραμμής, κάποιες φορές φεύγουμε το λιμενικό. Είναι θέμα πώς θα βολέψει, καταλάβετε, γιατί είναι και το λιμενικό έχει περιορισμένες δυνατότητες. Όταν είναι πολλά τα περιστατικά, κάποιοι θα μετακινηθούν με το πλοίο της γραμμής. Αυτό που κάνει το δρομολόγιο από τη Γάβδο για Σφακιά ή για Παλαιόχωρα.
5: Επόμενο βήμα είναι η μεταφορά τους σε μία από τις δύο προσωρινές δομές φιλοξενίας μεταναστών της Κρήτης και κατόπιν η προώθησή τους στην ενδοχώρα.
9: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
10: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
11: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
12: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
13: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
14: Να ζήσετε!
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Ερμής 91,8 στα FM.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, επιστροφή εδώ. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο Μεσανατολικό. Μετά τις επιθέσεις 15 ωρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ένα ελικόπτερο Απάτσι που κατέπεσε στα στενά του Ορμούζ, ο Τραμπ λέει ότι η συμφωνία είναι κοντά. Εκεί που στραβώνει η όποια διπλωματία είναι στο Λίβανο, με το Ισραήλ να θέλει να αποσυνδέσει, να το αποσυνδέσει από την Κεχυρία και την Τεχεράν. Είναι εδώ, θεωρεί, προϋπόθεση. Ήδη πάντως οι Ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν την Τύρο και επιμένουν στην εξόντωση της Χεσμπόλα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Μιχάλη Γνατίου, διότι ο Τραμπ θέλει να φαίνεται ότι είναι εκείνος που παίρνει τις αποφάσεις, αλλά το Ιράν φαίνεται πως για ακόμα μία φορά του χαλά τα σχέδια και συνδέει σαφώς την εκεχηρία με τον Λίβανο.
11: Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι το ελικόπτερο Απάτσι καταρρίφθηκε από τους Ιρανούς στα στενά του Ορμούς. Και ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις θα απαντήσουν, θα προχωρήσουν σε αντίπεινα. Ο Αμερικανός Πανεπιστημιάρχης έκανε ο ίδιος ανακοίνωση πριν από 15 λεπτά, αναφέροντας ότι.
12: Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Προανήγγειλε αμερικανική επέμβαση. Αυτό καταλαβαίνουμε από τις δηλώσεις Τραμπ. Τα αντίπεινα αυτά είναι.
11: Σαφής.
12: Χτυπήσατε ελικόπτερο, άρα εμείς θα απαντήσουμε στρατιωτικά.
11: Είναι σαφής. Είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει αναγκαστικά, χρησιμοποιώ τη λέξη αυτή, να απαντήσουν σε αυτή την επίθεση. Αυτό αναφέρει ο ίδιος. Τώρα, οι λίγες πληροφορίες που βγαίνουν από τον Λευκό Οίκο τον παρουσιάζουν, όπως καταλαβαίνεις, πολύ εκνευρισμένο, διότι μέχρι πριν από μερικές ώρες επίστευε ότι το πολύ σε 48 ώρες θα έχει συμφωνία με το Ιράν, Λένα. Δεν είναι καλή εξέλιξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και το ερώτημα είναι αν θα αλλάξει τα δεδομένα στις διαπραγματεύσεις
12: και
11: αυτή η εξέλιξη.
12: Και πόσο θα τα αλλάξει.
11: Και πόσο θα τα αλλάξει. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποκλείσουμε τίποτα. Το ερώτημα είναι πώς θα συνεχίσει οι διαπραγματεύσεις όταν δέχεται χτύπημα ένα πολεμικό ελικόπτερο. Και ιδιαίτερα μετά την απόφασή του να δώσει εντολή, έδωσε ήδη εντολή να απαντήσουν οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις. Δεν μπορεί να υποχωρήσει και να μην χτυπήσει και λένε αν απαντήσουν ξανά οι Ιρανοί, όπως αναμένεται, δεν θα ξεσπάσει ένας νέος πόλεμος χειρότερος από τον προηγούμενο. Θα μπορούσε βέβαια, να βάλουμε και αυτή την πτυχή, να μην υλοποιήσει την απειλή του και να ανακοινώσει ότι ήταν ένα ατύχημα. Αλλά θα χάσει πλέον την αξιοπιστία που του απέμεινε. Είναι
12: βέβαια,
11: πολύ δυσαρεστή.
12: Μιχάλη, λέμε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ήταν απρόβλεπτος. Αρκετοί αναλυτές τον λένε πλέον ως αναξιόπιστο. Και καταλαβαίνουμε ότι από εκεί που λέγαμε πριν από κάποιες ώρες ότι η συμφωνία απέχει 2 με 3 ημέρες, το ίδιο και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ξαφνικά έχουμε έναν Αμερικανό πρόεδρο να προαναγγείλει αντίπεινα στο Ιράν. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
11: Είναι πολύ δυσάρεστη εξέλιξη για τον κύριο Τραμπ. Όπως είπες, ανέμενε ότι σε 2-3 μέρες, βασικά σε 48 ώρες, διότι πέρασε μια μέρα, θα είχαν ολοκληρωθεί οι διαπραγματεύσεις για την προκαταρκτική συμφωνία που θα οδηγούσε σε σοβαρές συνομιλίες, υποτίθεται, για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Αντιλαμβάνομαι ότι θέλω να επαναλάβω ότι τον παρουσιάζουν πάρα πολύ θυμωμένο, διότι πραγματικά πίστευε ότι μέσα σε 48 ώρες θα είχε συμφωνία, ότι είχαν αλλάξει τα πράγματα. Πάντως τώρα βλέπω, Λένα, μου επιτρέπεις, ότι ναι. Απάντησε, τώρα μας το έστειλαν, έχουμε απάντηση από τον Γκαλιμπάφ, τον πρόεδρο του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ναι. Προειδοποίησε στις ΗΠΑ να μην παραβιάσουν τις δεσμεύσεις τους και απείλησε με κλιμάκωση εάν οι διπλωματικές προσπάθειες καταρρεύσουν.
12: Απειλές τις απειλές.
11: Ναι, προτιμούμε, λέει, τη γλώσσα της διπλωματίας, αλλά εμείς μιλάμε άλλες γλώσσες πολύ πιο άπτεστα. Είναι σοβαρή κουβέντα, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα το ερώτημα είναι, δεν είναι ερώτημα, ο έλογο κύριος που γνώριζε όταν έγραφε το μήνυμα ότι οι Ιρανοί είχαν καταρρύψει το ελικόπτερο. Έτσι δεν είναι?
12: Λογικά, φαντάζομαι ότι θα είχαν μια καλύτερη πληροφόρηση από τον Αμερικανό πρόεδρο, αν ήταν εκείνοι που το κατέρριψαν.
11: Σωστά.
12: Μιχάλη, λοιπόν, βέβαια, όλο αυτό είναι και ένα μεγάλο δώρο στον Νετανιάχου, διότι έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να αποτύχει όποια προσπάθεια και χειρίας. Εάν λοιπόν η Ουάσιγκτον επιμείνει στη σκληρή γραμμή για αντίπεινα στο Ιράν, καταλαβαίνουμε και την Ισραηλινή παρέμβαση σε αυτό το κομμάτι. Σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Αν μου επιτρέπεις μόνο, μας έχουν πληροφορήσει ότι ο Νετανιάχου, και είναι από την αμερικανική πλευρά και έχει σημασία, ο Νετανιάχου δέχθηκε να αναβάλει τη μεγάλη επίθεση για τις ημέρες, για τις 2-3 ημέρες που του ζήτησε ο κύριος Τραμπ. Αν δηλαδή, αν καταρρεύσουν οι διαπραγματεύσεις, ξέρω εγώ, όπως αναμένεται, ο Ισραήλ δεν δεσμεύεται. Δεν δεσμεύεται.
10: Πάμε τώρα με τη βοήθεια του Σταύρου Ιωαννίδη να ακούσουμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κουβέντα που είχε με την δημοσιογράφο του CNN, την Κριστιάνα Μαμπούρ, σε ειδική εκδήλωση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα.
0: Στη συζήτηση που συνδιοργανώνει το εφημερίδα με τον Economist, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αρχικά στην Ελλάδα, στις επιδόσεις της στην οικονομία. Είπε πως η Ελλάδα έχει ισχυρή θέση μέσα στην Ευρώπη, δεν είναι πια το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, έχει αποκαταστήσει την αξιοπιστία της και συνδιαμορφώνει το μέλλον της Ευρώπης. Μίλησε ακόμη για την πολύ στενή συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες στα θέματα της ενέργειας αλλά και στην άμυνα. Αναφέρθηκε βεβαίως και στη στρατηγική συνεργασία με το Ισραήλ, μίλησε για τα στενά του Ορμούς και το πόσο σημαντικό είναι να αποκατασταθεί η ελευθερία στην αυσιπλοεία. Είπε και για τις εκλογές, πριν από λίγο μάλιστα αναφέρθηκε στο θέμα αυτό, είπε πως το στοίχημα στις επόμενες εκλογές θα είναι να συνεχιστούν οι αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις και μάλιστα επισήμανε πως οι καλές προβλέψεις εξαρτώνται από το αν η Νέα Δημοκρατία θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές, ενώ πράγματι μέσω αναφοράς στην Ουκρανία τόνισε πως η Ελλάδα σέβεται το διεθνές δίκαιο και είναι αντίθετη στην αλλαγή συνόρων δια της βίας.
10: Λοιπόν, ακούστε τώρα για τον τελευταίο θέμα. Έχει ενδιαφέρον διότι ο ΣΚΑΙ ανοίγει το φάκελο καλλιτικά και έφηβη. Η ιστερία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με ανήλικα παιδιά να εθίζονται στον κόσμο των προϊόντων ομορφιάς και να παγιδεύονται στην εικόνα τους, στην εικόνα της αψεγάδιας της εξωτερικής εμφάνισης. Είτε υπερκαταναλώνοντας προϊόντα περιποίησης, είτε διαφημίζοντάς τα, δημιουργώντας έτσι μια τάση μεταξύ συμμαθητών και φίλων. Το κέρδος είναι τεράστιο. Η αγορά καλλιτικών στην Ευρώπη αγγίζει σήμερα τα 37 εκατομμύρια. Για να ακούσουμε περισσότερο από τη Μαρία Δουρουδή.
13: Την αρχή έχει κάνει ήδη η Ιταλία, Λένα, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να έχει ανοίξει από την περασμένη άνοιξη δύο ξεχωριστές έρευνες κατά εταιριών πώλησης προϊόντων ομορφιάς. Στόχος να διαπιστωθεί πρώτον, εάν έχουν καταστήσει σαφές πως τα προϊόντα τους δεν προορίζονται για παιδιά και εφήβους, και δεύτερον, εάν προωθούν έμεσα την αγορά τους από συγκεκριμένες ευάλωτες ηλικιακές ομάδες μέσω των social media και δι μέσω συνεργασιών marketing με πολύ νεαρής ηλικίας micro-influencers. Οι δύο εταιρείες δηλώνουν πρόθυμες να συνεργαστούν με τις αρχές. Η ειδική όμως λένε ανησυχούν για το φαινόμενο της υπερβολικής ενασχόλησης με το δέρμα με σκοπό ένα τέλειο αποτέλεσμα. Ονομάζεται κοσμετικορέξια και ανιχνεύεται ακόμα και σε παιδιά ηλικίας 10 ετών, τα οποία φτάνουν στο σημείο να χρησιμοποιούν προϊόντα ομορφιάς.
10: Και θα κάνουμε φινάλε με την αθλητική σας ενημέρωση. Με μια αγωνιστική και κλεισμένων των θυρών, τιμώρησε η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης της Βίας τον Παναθηναϊκό. Επευλήθη πρόστιμο 50.000 ευρώ στο Δημήτρη Γιανακόπουλο για την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο του, στον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Οι πράσινοι θα εκτίσουν την ποινή τους, αλλά θα την εκτίσουν από τη νέα σεζόν. Επομένως, θα έχουν κανονικά τον κόσμο μαζί τους, στο πλευρό τους, στον αυριανό τέταρτο τελικό. Στην ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι τελικά προπονητής της μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Ανακοινώθηκε από την Ένωση η επέκταση του συμβολέου του Σέρβου τεχνικού. Για δύο επιπλέον χρόνια η αρχική συμφωνία είχε ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Και μια τελευταία είδηση σε φιλικούς αγώνες προετοιμασίας εν όψη του παγκοσμίου κυπέλου. Η Ολλανδία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 2-1 και η Γαλλία επικράτησε με 3-1 της Βορείου Ιρλανδίας.
14: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι, μόνος σου!
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
14: Ε,
15: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε!
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κυρίες και κύριοι, πριν σας αποφωνήσουμε, να σας ενημερώσω ότι έχει συμβεί ένα σοβαρό ατύχημα στην Εθνική Οδό, εκεί στο ύψος του Βελεστίνου. Μάλιστα, ο ακροατής που μας έδωσε και την ενημέρωση μας λέει ότι λόγω της σοβαρότητας του ατυχήματος, μετά το Μίλλερ υπάρχει και εκτροπή της κυκλοφορίας. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου, που αναλαμβάνει από εδώ και πέρα, θα έχει περισσότερα για την ιστορία αυτή, που ελπίζω ότι δεν θα σας ταλαιπωρήσει αρκετά. Καλό βράδυ, εύχομαι σε όλους. Γεια σας.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
21: Όταν κοιτάς από ψηλά,
22: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ΕΚΟΜΑΤ γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ΕΚΟΜΑΤ που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ΕΚΟΜΑΤ δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ΕΚΟΜΑΤ. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
5: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, ελ κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 10.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.

0: Ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ακίνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Tears I cannot hide. So I... Η ώρα στον Ερμή είναι 11.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

Παίξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Σε παραμύθια πιστέψαμε. Τρέξαμε, παίξαμε, μπλέξαμε. Όνειρα τέρατα θρέψαμε. Ήρεμα πάμε στη στροφή. Μην ξαναχάσουμε επαφή.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε

0: στο 45735 44414 και 48444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

στιγμές μόνο τώρα. Και κανείς μας τίποτα άλλο μη ζητήσει. Σαν παιχνίδι ποιος αντέχει μία ώρα.

μια φορά χωρίς το αίμα. Να μην παίρνουν οι στιγμές μόνο να δίνουν, και να φτάσουμε γελώντας ως το τέρμα. Έτσι ήσυχα να φτάσουμε στο βράδυ. Δύο κουβέντες, δύο αγγίγματα

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 12.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Οι ώρες στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Το φέρι μπιζού.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Uno, dos, un, dos, let's go!